Ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με το Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου, χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξηλαιώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο
και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άρθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άρθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάρθικας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάρθικας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάρθικα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Νάρθικας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίος ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίος ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίος ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθικα, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Είναι πρόναος αλλά δεν είναι Νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά
ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των εμβίων όντων. Ο θάνατος των εμβίων όντων είναι διάλυση των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκρισης, διαίρεσης της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος.

από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή, και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, «εγώ είμαι η ζωή», μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή, ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος, και μάλιστα διάλογος διαρκής, ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, στις αρχές του 2ου αιώνα, ονομάζει τον Χριστό έρωτα, και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη, και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί, γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων, για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος ο Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό, μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν», μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτήν την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου, του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο «έρωτας» για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιεί

χρησιμοποιήσει τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ.

Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με το Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με το Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με το Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε «Ιατρία της Φύσεως». Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν από λέει στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης Παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνοι, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμαυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών, δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντος, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσόν αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμισθες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική Παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον την εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως, γιατριά της φύσεως, και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση, και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της, να διαφυλάττει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάττει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς,
της ευχαριστιακής κοινότητας πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

Μετά το φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανένα, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε, μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα, αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές, αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρεί εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσαν γαρκτήσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος, επομένως κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς συνέχισε την αγόρευσή του. Μιλούσε για τους αδερφούς Καραμαζόφ. Έφτασε στον τρίτο γιο. Μανά και ο τρίτος γιος της σύγχρονης οικογένειας, συνέχισε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον μας και ενώπιον σας έχετε και τα κατορθώματά του, τη ζωή και τα έργα του. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όλα βγήκαν στο φως και όλα αποκαλύφθηκαν, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊσμό και τις λαϊκές ρίζες των αδερφών του. Αυτός, σαν να εκπροσωπεί την στοιχειακή Ρωσία, όπως είναι, όχι ακριβώς, όχι όλοι. Ο Θεός να μας φυλάει αν ήταν έτσι. Κι όμως, εδώ είναι η Ρωσιούλα μας. Μυρίζει. Ακούγεται η μητερούλα. Εμείς είμαστε στοιχειακοί. Είμαστε το καλό και το κακό σε ένα καταπληκτικό ανακάτεμα. Είμαστε εραστές του πολιτισμού και του Σίλερ. Και την ίδια ώρα καυγαδίζουμε στις ταβέρνες και ξεριζώνουμε τα γένια των μπεκρίδων της παρέας μας. Και εμείς είμαστε στιγμές καλοί και υπέροχοι. Μα μονάχα τότε, όταν νιώθουμε και οι ίδιοι καλά και υπέροχα. Απεναντίας, συνταραζόμαστε κυριολεκτικά. Συνταραζόμαστε από τα ευγενέστερα ιδανικά. Μα με τη συμφωνία να πραγματοποιούνται από μόνα τους. Να μας πέφτουν στο τραπέζι από τον ουρανό. Και το κυριότερο, αυτό να γίνεται δωρεάν. Δωρεάν. Έτσι που να μην πληρώσουμε και τίποτα. Να πληρώνουμε δεν μας αρέσει καθόλου. Μα να παίρνουμε, αυτό μας καλαρέσει και σε όλα. Δώστε. Δώστε μας όλα τα αγαθά της ζωής. Ακριβώς όλα. Δεν συμβιβαζόμαστε με λιγότερα εμείς. Και ιδιαίτερα μη βάζετε εμπόδια στις παρορμήσεις μας. Και τότε θα αποδείξουμε πως μπορούμε να είμαστε καλοί και υπέροχοι. Δεν είμαστε άπλιστοι εμείς? Όχι. Μα ωστόσο δώστε μας λεφτά. Λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται πιο πολλά λεφτά. Και θα δείτε πόσο μεγαλόψυχα, με πόση περιφρόνηση στο αξιοκαταφρόνητο μέταλλο θα τα σκορπίσουμε όλα. Όλα σε μια νύχτα, σε ακράτητο γλέντι. Αν όμως δεν μας δώσουν λεφτά, τότε θα δείξουμε πως ξέρουμε να τα βρίσκουμε όταν το θέλουμε εμείς. Μα γι' αυτό αργότερα θα τα παρακολουθήσουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι μπροστά μας ένα φτωχό παραπεταμένο αγοράκι στην πίσω αυλή, χωρίς παπουτσάκια, όπως εκφράστηκε πριν από λίγο ο ευυπόληπτος και σεβαστός μα αλίμονο ξένης καταγωγής συμπολίτης. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Σε κανέναν δεν θα παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Εγώ είμαι ο κατήγορος. Εγώ είμαι και ο συνήγορος. Ναι, και εμείς άνθρωποι είμαστε. Και εμείς μπορούμε να σταθμίσουμε πως μπορούν να επιδράσουν στο χαρακτήρα οι πρώτες εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και της πατρικής εστίας. Μανά, το αγόρι είναι έφηβος πια, νέος αξιωματικός. Για αταξίες και για πρόκληση σε μονομαχία τον εξορίζουν. Τον εξορίζουν σε μια παραμεθόριο πολιτεία
της ευλογημένης Ρωσίας μας. Εκεί υπηρετεί. Εκεί και γλεντάει φυσικά. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες. Χρειαζόμαστε μέσα. Μέσα πριν απ' όλα. Και να, ύστερα από παρατεταμένους καυγάδες, συμφωνεί να πάρει και από τον πατέρα του τις τελευταίες 6.000 ρούβλια. Και εκείνος του τα στέλνει. Προσέξτε. Έδωσε απόδειξη. Και υπάρχει ένα γράμμα του που λέει πως με αυτές τις 6.000 παρετείται σχεδόν από κάθε άλλη του αξίωση στην κληρονομιά. Εδώ γίνεται η συνάντησή του με μια νέα, ευγενικού χαρακτήρα και μεγάλης πνευματικής καλλιέργειας. Ω, δεν τολμώ να επαναλάβω τις λεπτομέρειες που μόλις ακούσατε. Εδώ η τιμή, η αυτοθυσία. Κι εγώ σωπαίνω. Η εικόνα του νέου, του ελαφρόμυαλου και ακόλαστου νέου, που υποκλήθηκε ωστόσο μπροστά στην πραγματική ευγένεια, μπροστά στην υψηλότερη ιδέα, φάνηκε μπροστά μας εξαιρετικά συμπαθητική. Αλλά αμέσως ύστερα από αυτά, στην ίδια αίθουσα, είδαμε εντελώς αναπάντεχα και την άλλη όψη του νομίσματος. Και πάλι δεν τολμώ να κάνω υποθέσεις και θα αποφύγω να αναλύσω γιατί έγινε έτσι. Μα ωστόσο υπήρχαν αιτίες για αυτή τη μεταβολή. Αυτή η ίδια γυναίκα, χύνοντας δάκρυα αγανάκτησης που τόσο καιρό την έκρυβε, μας ανακοινώνει πως αυτός ο ίδιος πρώτος την περιφρονούσε για την απρόσεκτη, ασυγκράτητη ίσως παρόρμησή της, μα που ήταν ωστόσο ευγενική και μεγαλόψυχη. Σ' αυτόν δε, στον αραβωνιαστικό αυτής της κοπέλας, σε αυτόν πρώτον, φάνηκε εκείνο το χλεβαστικό χαμόγελο, που αυτή μονάχα από αυτόν δεν μπορούσε να το υποφέρει. Ξέροντας πως την έχει κιόλας απατήσει, την απάτησε με την πεποίθηση πως αυτή από εδώ και μπρος έπρεπε όλα να τα υποφέρει, ακόμα και την απιστία του. Ξέροντας το αυτό, αυτή επίτηδες του προτείνει 3.000 ρούβλια και φανερά, πολύ φανερά, του δίνει να καταλάβει πως του προτείνει τα λεφτά για να απατήσει αυτήν, την ίδια. Τι θα γίνει? Θα τα πάρεις ή όχι? Θα είσαι τόσο κυνικός? Του λέει αυτή σιωπηλά, με το αυστηρό και ερευνητικό της βλέμμα. Αυτός την κοιτάει. Καταλαβαίνει εντελώς τις σκέψεις της. Μονάχος του το ομολόγησε εδώ μπροστά μας, πως τα κατάλαβε όλα. Και όμως οικειοποιείται αυτές τις 3.000 και τις παταλάει έτσι μέσα σε 2 μέρες με την καινούρια του αγαπημένη. Σε τι να πιστέψουμε λοιπόν? Στην πρώτη άραγε εκδοχή, στην παρόρμηση της μεγαλοψυχίας που τον κάνει να δώσει τα τελευταία του χρήματα και να υποκληθεί μπροστά στην αρετή, ή στην άλλη όψη του νομίσματος, την πιο αποκρουστική? Συνήθως στη ζωή συμβαίνει έτσι, που ανάμεσα σε 2 αντιθέσεις, την αλήθεια πρέπει να τη ζητήσει κανείς στη μέση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Το πιθανότερο στην πρώτη περίπτωση να ήταν ειλικρινά ευγενής, και στη δεύτερη το ίδιο ειλικρινά χαμερπής. Γιατί? Μα γιατί ίσα ίσα είμαστε φύσης πλατιές, καραμαζοφικές. Σε αυτό δα θέλω να καταλήξω. Ικανές να
συμπεριέχουμε τις κάθε είδους αντιθέσεις και να αντικρίζουμε ταυτόχρονα και τις δύο αβύσσους. Την άβυσσο από πάνω μας, την άβυσσο των ανωτέρων ιδανικών και την άβυσσο κάτω από μας. Την άβυσσο της πιο χαμηλής και βρωμερής πτώσης. Θυμηθείτε τη λαμπρή σκέψη που εξέφρασε πριν από λίγο ο νεαρός παρατηρητής, που παρακολούθησε από κοντά όλη την οικογένεια Καραμαζόφ, ο κύριος Ρακίτιν. Η συνέστηση του βάθους της κατάπτωσης είναι το ίδιο απαραίτητη για αυτές τις αχαλήνωτες, ασυγκράτητες φύσεις, όπως και η συνέστηση της ανώτερης ευγένειας. Και αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς αυτό το αφύσικο μείγμα τους χρειάζεται συνεχώς και ακατάπαυστα. Δύο άβυσσοι, κύριοι την ίδια στιγμή. Χωρίς αυτό είμαστε δυστυχείς και ανικανοποίητοι. Η ύπαρξή μας δεν είναι πλήρης. Έχουμε πλατιά ψυχή εμείς, πολύ πλατιά, σαν όλη τη μητερούλα μας τη Ρωσία. Εμείς όλα θα τα χωρέσουμε και με όλα θα συμβιβαστούμε. Επί τη ευκαιρία, κύριε ένορκη, μια και αναφέραμε τώρα αυτές τις 3.000, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να προτρέξω κάπως. Φανταστείτε μονάχα πως αυτός ο χαρακτήρας, παίρνοντας τότε εκείνα τα λεφτά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, με τέτοια ντροπή, με τέτοια κατεσχήνη, με την έσχατη αυτή ταπείνωση, φανταστείτε μονάχα πως αυτός την ίδια εκείνη μέρα μπόρεσε τάχα να ξεχωρίσει από αυτά τα μισά, να τα ράψει σε ένα φυλαχτό και ολόκληρο μήνα ύστερα να έχει τη σταθερότητα να το έχει πάνω του, στο λαιμό του, παρόλους τους πειρασμούς και τις εξαιρετικές ανάγκες όπου βρέθηκε. Ούτε στα μεθυσμένα γλέντια στις ταβέρνες, ούτε τότε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτεία για να ζητήσει ένας θεός ξέρει από ποιον τα λεφτά που του ήταν απαραίτητα για να φυγαδέψει την αγαπημένη του από τους πειρασμούς του αντίζηλου, του πατέρα του δηλαδή, δεν αποφασίζει να αγγίξει το φυλαχτό. Ούτε τότε. Μα μονάχα για να μην αφήσει την αγαπημένη του στους πειρασμούς του αντίζηλου του, που τόσο τον ζήλευε, θα έπρεπε να ανοίξει το φυλαχτό του και να μείνει στο σπίτι άγρυπνος φρουρός της αγαπημένης του, περιμένοντας εκείνη τη στιγμή που θα του πει «Επιτέλους είμαι δική σου», για να βιαστεί να φύγει μαζί της κάπου μακριά από το μοιραίο περιβάλλον του. Μα όχι, αυτός δεν αγγίζει το φυλαχτό του. Και με ποια δικαιολογία? Η πρώτη δικαιολογία, το είπαμε, ήταν ακριβώς το ότι όταν του πει «Επιτέλους είμαι δική σου, πάρε με και πήγαινε με όπου θέλεις», τότε θα είχε με τι να την πάει. Με αυτή την πρώτη δικαιολογία, καθώς λέει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, οχρίασε μπροστά σε μια δεύτερη. «Όσο έχω επάνω μου», είπε, «όσο έχω επάνω μου αυτά τα λεφτά, είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, όχι κλέφτης, γιατί πάντα μπορεί να πάω στην προσβεβλημένη από μένα αραβωνιαστικιά και βγάζοντας τα μισά του ποσού που της πήρα με δόλο, πάντα μπορώ να της πω «Βλέπεις, γλέντισα τα μισά σου λεφτά
και απόδειξα έτσι πως είμαι αδύναμος και ανήθικος παράλληλα άνθρωπος και αν θέλεις και παλιάνθρωπος. Εκφράζομαι με τη γλώσσα του ίδιου του κατηγορούμενου. Μα κι αν είμαι παλιάνθρωπος, κλέφτης δεν είμαι. Γιατί αν ήμουν κλέφτης, τότε δεν θα σου έφερνα αυτό το μισό των χρημάτων. Αυτά τα λεφτά που μου μείνανε δηλαδή. Θα τα οικειοποιόμουνα. Θα τα οικειοποιόμουνα κι αυτά. Σαν το πρώτο μισό. Σωστά. Καταπληκτική εξήγηση του γεγονότος. Αυτός ο ίδιος ξέφρενος, μα αδύναμος άνθρωπος που δεν μπόρεσε να μην υποκύψει στον πειρασμό να πάρει τις 3.000 ρούβλια με τέτοια κατεσχήνη, αυτός ο ίδιος άνθρωπος νιώθει ξάφνου μέσα του μια τόσο στοϊκή σταθερότητα και κουβαλάει στο λαιμό του 1.000 ρούβλια, μην τολμώντας να τα αγγίξει. Συμβιβάζεται αυτό, έστω και λίγο, με το χαρακτήρα που εξετάζουμε? Όχι. Και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να σας εκθέσω πώς θα φέρνονταν σε αυτή την περίπτωση ο αληθινός Δημήτρη Καραμαζόφ και στην περίπτωση ακόμα που πραγματικά θα το αποφάσιζε να ράψει τα λεφτά του στο φυλαχτό.

με τον πρώτο πειρασμό, έστω και μονάχα για να διασκεδάσει με κάτι την καινούργια του αγαπημένη, που με αυτήν σπατάλησε κιόλας το πρώτο μισό των ίδιων χρημάτων, θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα ξεχώριζε από εκεί, ας υποθέσουμε για την πρώτη περίπτωση μονάχα, 100 ρούβλια. Γιατί ποιος δα ο λόγος να επιστρέψει το δίχως άλλο τα μισά, δηλαδή 1500 ρούβλια. Φτάνουν και τα 1400. Κατά βάθος είναι ένα και το αυτό. «Είμαι», θα πει. «Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, γιατί έφερα πίσω έστω και μονάχα 1400 ρούβλια. Μα ο κλέφτης θα τα έπαιρνε όλα και δεν θα έφερνε τίποτα». Σωστά. Ύστερα από λίγο καιρό πάλι θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα έπαιρνε πάλι ένα δεύτερο κατοστάρικο. Ύστερα θα έπαιρνε ένα τρίτο, ύστερα τέταρτο, και όχι αργότερα από το τέλος του μηνός θα έβγαζε και το προτελευταίο κατοστάρικο. Και ένα κατοστάρικο να πάω πίσω, πάλι το ίδιο θα είναι. «Παλιάνθρωπος είμαι», θα σκεφτεί. «Μα κλέφτης, όχι». 29 κατοστάρικα τα γλέντισα, μα παρόλα αυτά το ένα το επέστρεψα. Ένας κλέφτης και αυτό ακόμα δεν θα το επέστρεφε. Σωστά. Και τελικά πια, όταν θα γλεντούσε και το προτελευταίο κατοστάρικο, θα κοίταζε το τελευταίο και θα έλεγε στον εαυτό του: «Μα ναι, στα αλήθεια δεν αξίζει να της επιστρέψω ένα κατοστάρικο. Ας το γλεντήσω κι αυτό». Να πως θα φέρονταν ο πραγματικός Δημήτρη Καραμαζόφ, όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον. Όσο για το παραμύθι για το φυλαχτό, έρχεται σε τέτοια αντίθεση με την πραγματικότητα που μεγαλύτερη ούτε και να φανταστεί δεν μπορεί κανείς. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς, μα όχι αυτό. Μα θα επανέλθουμε. Αφού εξέθεσε με τη σειρά τους όλα όσα ήταν γνωστά στην ανάκριση για τις περιουσιακές διαφωνίες και τις οικογενειακές σχέσεις του πατέρα με το γιο, και ακόμα μια φορά βγάζοντας το συμπέρασμα πως με τα υπάρχοντα στοιχεία κανένας δεν μπορεί να καθορίσει ποιος γέλασε τον άλλον στη διανομή της κληρονομιάς, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς υπενθύμησε την ιατρική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τις 3.000 που καρφώθηκαν στο μυαλό του Μίτια σαν έμονη ιδέα. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη προσπάθησε να μας αποδείξει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι στα καλά του και πως είναι μανιακός.

Εγώ όμως βεβαιώνω πως έχει τα μυαλά του και πως αυτό ίσα ίσα είναι το χειρότερο. Αν δεν είχε τα μυαλά του που τα έχει, θα ήταν ίσως πιο πολύ μυαλωμένος. Όσο για το ότι είναι μανιακός, με αυτό θα συμφωνούσα κιόλας, μα μονάχα σε ένα σημείο. Στο ίδιο εκείνο που η πραγματογνωμοσύνη υπέδειξε, δηλαδή στην άποψή του για τις 3.000 που τάχα του όφιλε ο πατέρας του. Παρόλα αυτά, ίσως μπορεί να βρει κανείς καταλληλότερη άποψη για να εξηγήσει αυτήν την παντοτινή παραφορά του κατηγορουμένου για αυτά τα χρήματα, παρά την τάση του προς την παραφροσύνη. Από μέρους μου είμαι εντελώς σύμφωνος με τη γνώμη του νεαρού γιατρού, που βρίσκει πως ο κατηγορούμενος είχε και έχει πλήρεις και φυσιολογικές νοητικές ικανότητες, μα ήταν μονάχα εξερεθισμένος και εξαγριωμένος. Και να περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι οι 3.000, δεν είναι το ποσόν που προκαλούσε τη μανία του κατηγορουμένου, μα το ότι υπήρχε εδώ μία ιδιαίτερη αιτία. Η αιτία αυτή είναι η ζήλια. Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς εξέθεσε με λεπτομέρειες όλη την εικόνα του μοιραίου πάθους του κατηγορούμενου για την Κρούσεγνα. Άρχισε από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος πήγε στη νεαρή γυναίκα για να τη σπάσει στο ξύλο. «Εκφράζομαι με τις ίδιες του τις λέξεις», εξήγησε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. «Μα αντί να τη σπάσει στο ξύλο, έπεσε στα πόδια της. Να η αρχή αυτής της αγάπης». Τον ίδιο εκείνο καιρό ρίχνει τα βλέμματά του στην ίδια γυναίκα και ο γέρος, ο πατέρας του κατηγορούμενου. Σύμπτωση καταπληκτική και μοιραία, γιατί και οι δύο καρδιές φλογίστηκαν μονομιάς την ίδια στιγμή, αν και προηγούμενα την ξέρανε και οι δυο αυτή τη γυναίκα και την συναντούσανε. Και φλογίστηκαν αυτές οι καρδιές με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο, με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο και το πιο καραμαζοφικό πάθος. Εδώ έχουμε την ομολογία της ίδιας. «Εγώ», λέει αυτή, «κορόιδευα και τον έναν και τον άλλον». Ναι, της ήρθε ξάφνου το κέφι να κοροϊδέψει και τον έναν και τον άλλον. Προηγούμενα δεν το ήθελε, μα εδώ της πέρασε ξάφνου αυτή η σκέψη από το κεφάλι. Και το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν και οι δυο τους νικημένοι μπροστά της. Ο γέρος που προσκυνούσε το χρήμα σαν θεό αμέσως ετοίμασε 3.000 ρούβλια μόνο και μόνο για να την καταφέρει να πάει σπίτι του, και γρήγορα έφτασε στο σημείο να θεωρεί ευτυχισμένο τον εαυτό του αν μπορούσε να κατέθετε στα πόδια της το όνομά του και την περιουσία του. Φτάνει, φτάνει μόνο να συμφωνούσε εκείνη να γίνει νόμιμη σύζυγός του. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαρτυρίες θετικές. Όσο για τον κατηγορούμενο, η τραγωδία του είναι προφανής. Βρίσκεται ενώπιόν μας. Μα τέτοιο ήταν το παιχνίδι της νέας γυναίκας. Στον δυστυχισμένο νέο, η ξελογιάστρα δεν έδινε ούτε καν ελπίδες, γιατί η ελπίδα, η πραγματική ελπίδα, του δόθηκε μονάχα την τελευταία στιγμή, όταν αυτός, γονατιστός μπροστά στην βασανίστριά του, της έτεινε τα βουτυγμένα στο αίμα του πατέρα του και αντεραστή του χέρια. Σ' αυτήν ακριβώς τη στάση συνελήφθη. «Να με στείλετε μαζί του στο κάτεργο. Εγώ τον έφερα ως εκεί. Εγώ είμαι ένοχη»,
«Είμαι ένοχη περισσότερο από όλους», αναφωνούσε αυτή η γυναίκα μονάχη της, σε ειλικρινή πια μεταμέλεια, τη στιγμή της σύλληψής του. Ο ταλαντούχος νέος, που ανέλαβε να περιγράψει την παρούσα υπόθεση, ο ίδιος εκείνος κύριος Ρακίτιν, που γι' αυτόν έκανα πριν από λίγο λόγο, σε μερικές πυκνές και χαρακτηριστικές φράσεις καθορίζει το χαρακτήρα αυτής της ηρωίδας. Πρώιμη απογοήτευση, πρώιμο ξεγέλασμα και πτώση, η απιστία του ξελογιαστή αραβωνιαστικού που την παράτησε, ύστερα η φτώχεια, η κατάρα της τίμιας οικογένειας και τέλος η κηδεμονία ενός πλούσιου γέρου, που εδώ που τα λέμε τον θεωρεί και τώρα ακόμα ευεργέτη της. Στην νεαρή καρδιά που περίκλεινε ίσως πολλά καλά στοιχεία, φόλιασε η οργή από πολύ νωρίς. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας υπολογιστικός και άπλιστος στο χρήμα. Δημιουργήθηκε χλεβασμός και μνησικακία για την κοινωνία. Ύστερα από αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι κατανοητό πως μπορούσε να κοροϊδεύει και τον έναν και τον άλλον, μονάχα για να παίξει, μονάχα για ένα μοχθηρό παιχνίδι. Και να, που σε αυτόν το μήνα, σε αυτόν τον απελπισμένο έρωτα, στον απελπισμένο έρωτα της ηθικής κατάπτωσης, απιστία στην αραβωνιαστικιά του, οικειοποίησης ξένων χρημάτων που τα εμπιστεύτηκαν στην τιμιότητά του, ο κατηγορούμενος φτάνει σχεδόν στην παραφορά, στη λύσα και την αδιάκοπη ζήλια. Και για ποιον? Για ποιον όλα αυτά? Για τον ίδιο τον πατέρα του. Και το κυριότερο, ο άφρον γέρος προσπαθεί να δελεάσει και να τραβήξει κοντά του το αντικείμενο του πάθους του, με τις ίδιες εκείνες 3.000 που ο γιος του τις θεωρεί κληρονομιά της μητέρας του, που για αυτές βρίζει τον πατέρα του. Ναι, είμαι σύμφωνος. Αυτό ήταν δύσκολο να το υπομείνει. Εδώ μπορούσε να εμφανιστεί και μανία ακόμα. Δεν ήταν τα χρήματα το σπουδαίο, μα το πως με αυτά τα ίδια χρήματα, με τέτοιον αποκρουστικό κινησμό, συνέτριβαν την ευτυχία του.

Ύστερα ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς πέρασε στο πώς σιγά σιγά γεννιότανε στον κατηγορούμενο η σκέψη της πατροκτονίας και την εξέτασε από τα γεγονότα. Στην αρχή φωνάζαμε μονάχα στις ταβέρνες. Όλον αυτόν το μήνα φωνάζαμε. Ω, εμείς αγαπάμε να ζούμε μέσα στον κόσμο και να τα ανακοινώνουμε αμέσως όλα στους ανθρώπους, ακόμα και τις πιο καταχθόνιες και επικίνδυνες σκέψεις μας. Μας αρέσει να τις μοιραζόμαστε με τους άλλους και είναι άγνωστο γιατί. Αμέσως εκεί απαιτούμε να μας απαντούν αυτοί οι άνθρωποι με πλήρη συμπάθεια, να μπαίνουν σε όλες τις φροντίδες μας και τις ανησυχίες μας, να μας λένε πάντα ναι, πάντα ναι, και να μην φέρνουν εμπόδιο ποτέ σε καμία από τις παρορμήσεις μας. Αλλιώς θα εξαγριωθούμε και θα κάνουμε τα πάντα γύρω μας γυαλιά καρφιά, ακόμα και στην ταβέρνα. Ακολουθούσε το ανέκδοτο για τον λοχαγό, για τον λοχαγό Σμερνιακόφ. Όσοι είδαν και άκουσαν τον κατηγορούμενο αυτόν το μήνα αισθάνθηκαν τέλος πως εδώ μπορεί να μην είναι μονάχα φωνές και φοβέρες στον πατέρα, μα πως σε μία τέτοια παραφορά οι απειλές θα περάσουν και στα έργα. Εδώ ο εισαγγελέας περιέγραψε την οικογενειακή συνάντηση στο μοναστήρι, τις κουβέντες με τον Αλιώσα και την αποκρουστική σκηνή της χειροδικίας στο σπίτι του πατέρα, όταν ο κατηγορούμενος όρμησε μέσα μετά το γεύμα. «Δεν έχω σκοπό να βεβαιώσω με πείσμα», εξακολούθησε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, «πως ως εκείνη τη σκηνή ο κατηγορούμενος είχε αποφασίσει πια, ύστερα από σκέψη και προμελετημένα, να ξεμπερδεύει με τον πατέρα του σκοτώνοντάς τον. Ωστόσο η ιδέα αυτή του είχε έρθει στο μυαλό αρκετές φορές πια και αυτός τη σκέφτονταν. Γι' αυτό έχουμε γεγονότα, μάρτυρες, ακόμα και την ίδια του την ομολογία. Παραδέχομαι, κύριοι ένορκοι», πρόσθεσε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, «πως ως τα σήμερα ακόμη αμφέβαλα αν έπρεπε να καταλογίσω στον κατηγορούμενο μία πλήρη και συνειδητή προμελέτη του εγκλήματος που τον πολιορκούσε. Ήμουν σταθερά πεπισμένος πως η ψυχή του πολλές φορές πια διέβλεπε τη μοιραία στιγμή, μα μονάχα τη διέβλεπε, τη φαντάζονταν μονάχα σαν ένα ενδεχόμενο, μα ακόμα δεν καθόριζε ούτε τα χρονικά όρια εκτέλεσης, ούτε τις συνθήκες. Μα αμφέβαλα ως τα σήμερα μονάχα, ως που είδα αυτό το μοιραίο ντοκουμέντο που παρουσίασε σήμερα στο δικαστήριο η κυρία Γκρούσεκνα. Ακούσατε και οι ίδιοι, κύριοι, τις αναφωνήσεις της. Είναι το σχέδιο, είναι το πρόγραμμα του φόνου. Να πως καθόρισε αυτή το δυστυχισμένο μεθυσμένο γράμμα του δύστιχου κατηγορούμενου. Και πραγματικά, αυτό το γράμμα έχει όλη τη σημασία του προγράμματος και της προμελέτης. Είναι γραμμένο 2-24 ώρα πριν από το έγκλημα. Και έτσι ξέρουμε πια σταθερά πως 2-24 ώρα πριν από την πραγματοποίηση του τρομερού του σχεδίου, ο κατηγορούμενος ανακοίνωσε με όρκο πως αν δεν βρει αύριο τα λεφτά, τότε θα σκοτώσει τον πατέρα με σκοπό να του πάρει τα λεφτά κάτω από το μαξιλάρι, που είναι στο φάκελο με την κόκκινη κορδέλα, αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Ακούτε? Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως εδώ όλα είναι προσχεδιασμένα. Οι συνθήκες έχουν ζυγιστεί.
και τι. Όλα αυτά εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα γραμμένα. Η προμελέτη και η σκέψη είναι αναμφισβήτητες. Το έγκλημα επρόκειτο να γίνει με σκοπό τη ληστεία. Αυτό έχει διακηρυχθεί καθαρά. Έχει γραφή και υπογραφή. Ο κατηγορούμενος δεν αρνιέται την υπογραφή του. Θα μου πούνε, αυτά τα έγραψε ένας μεθυσμένος. Μα αυτό δεν μειώνει τίποτα. Όντας μεθυσμένος, έγραψε εκείνο που σκέφτηκε νυφάλιος. Αν δεν το είχε σκεφτεί νυφάλιος, δεν θα το έγραφε μεθυσμένος. Ίσως να μου πούν, για ποιο λόγο λοιπόν το φώναζε στις ταβέρνες. Όποιος αποφασίζει μια τέτοια δουλειά προμελετημένη, αυτό συνήθως σωπαίνει και το κρατάει μυστικό. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Μα αυτός φώναζε τότε, όταν δεν υπήρχαν ακόμα σχέδια και προμελέτες, μα μονάχα μια επιθυμία, όταν ορίμαζε μια ροπή. Ύστερα πια φωνάζει λιγότερο. Εκείνο το βράδυ, όταν γράφτηκε αυτό το γράμμα, αφού ήπιε στην πρωτεύουσα, αυτός, παρά τις συνήθειές του, ήταν σιωπηλός. Δεν έπαιζε μπιλιάρδο, κάθονταν στην άκρη. Δεν μίλαγε με κανέναν και έδιωξε μονάχα από τη θέση του έναν εμποροϋπάλληλο. Μα αυτό πια σχεδόν ασυναίσθητα, από συνήθεια για καυγά, που μια και μπήκε στην ταβέρνα δεν μπορούσε να αποφύγει. Και αλήθεια, μαζί με την τελειωτική απόφαση, ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να σκεφτεί τον κίνδυνο, πως είχε φωνάξει πάρα πολύ στην πολιτεία προηγούμενα και πως αυτό μπορούσε να τον επιβαρύνει σημαντικά και να τον προδώσει όταν θα εκτελέσει αυτό που είχε σκεφτεί. Όμως τι να γίνει? Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξαναγίνεται πια. Και στο κάτω-κάτω τη γλιτώσαμε ως τα τώρα. Θα τη γλιτώσουμε και πάλι, μωρέ. Ελπίζαμε στο άστρο μας, κύριοι. Πρέπει ακόμα να παραδεχτώ πως έκανε πολλά για να αποφύγει τη μοιραία στιγμή. Πως κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες για να αποφύγει την αιματηρή έκβαση. Αύριο θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους, όπως γράφει με την ιδιόρυθμη γλώσσα του. Και αν δεν μου δώσουν, τότε θα χυθεί αίμα. Και πάλι μεθυσμένος το έγραψε. Και πάλι όμως με νυφαλιότητα το εξετέλεσε, ακριβώς όπως το έγραψε.

Εδώ ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μίτια να βρει τα λεφτά για να αποφύγει το έγκλημα. Περιέγραψε το πώς πήγε στο Σαμσάνοφ, το ταξίδι του στο Λιαγκάβι. Όλα τα ντοκουμέντα. Βασανισμένος, χλεβασμένος, πεινασμένος, έχοντας πουλήσει το ρολόι του για αυτό το ταξίδι, έχοντας όμως πάνω του 1500 ρούβλια και μακάρι, μακάρι να τα είχε, τυραννισμένος από τη ζήλια για το αντικείμενο της αγάπης του που είχε αφήσει στην πολιτεία, υποπτευόμενος πως αυτή χωρίς αυτόν θα πάει στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Τότε επιστρέφει επιτέλους στην πολιτεία. Δόξα το Θεό! Αυτή δεν ήταν στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Αυτός ο ίδιος τη συνοδεύει στον προστάτη της, τον Σαμσάνοφ. Παράξενο! Τον Σαμσάνοφ εμείς δεν τον ζηλεύουμε. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά χαρακτηριστική ψυχολογική ιδιομορφία σε αυτή την υπόθεση. Ύστερα βιάζεται να πάει στην σκοπιά του, στα περιβόλια. Και εκεί μαθαίνει πως ο Σμερνιακόφ έχει κρίση επιληψίας, πως ο άλλος υπηρέτης είναι άρρωστος. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα συναισθήματα στα χέρια του. Τι πειρασμός! Παρόλα αυτά, αυτός ανθίσταται. Πηγαίνει στην σεβαστή κυρία Χοχλάκοβα, που ζει προσωρινά στην πολιτεία μας. Από καιρό πια τον συμπονούσε αυτή η κυρία και του προτείνει την πιο λογική συμβουλή. Να παρατήσει όλα αυτά τα γλέντια, αυτήν την επέσχυντη αγάπη, αυτά τα ξημεροβραδιάσματα στις ταβέρνες, την άκαρπη σπατάλη των νεανικών του δυνάμεων και να πάει στη Σιβηρία, στα Χρυσορυχία. Αυτή είναι διέξοδος για τις κοχλάζουσες δυνάμεις σας, για το ρομαντικό χαρακτήρα σας που διψάει για περιπέτειες. Αφού περιέγραψε τα αποτελέσματα της συνομιλίας και εκείνη τη στιγμή όταν ξάφνου ο κατηγορούμενος έμαθε πως η Γκρούσεκνα δεν ήταν καθόλου του Σαμσόνοφ, αφού περιέγραψε τη στιγμιαία παραφορά του δυστυχισμένου με τα ξεχαρβαλωμένα από τη ζήλια νεύρα του στη σκέψη πως αυτή τον ξεγέλασε και τώρα είναι σε αυτόν, τον Φίοντορ Παύλοβιτς δηλαδή, ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς συμπέρανε τονίζοντας τη μοιραία σημασία της σύμπτωσης. Αν η υπηρέτρια πρόφτενε να του πει πως η αγαπημένη του ήταν στο Μόκρογε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο, τίποτα δεν θα γινότανε. Μα αυτή τάχασε. Τάχασε από το φόβο της. Άρχισε να σταυροκοπιέται και να ορκίζεται. Και αν ο κατηγορούμενος δεν τη σκότωσε επί τόπου, αυτό έγινε μόνο και μόνο γιατί έτρεξε να βρει την άπιστη. Μα σημειώστε τούτο. Όσο και να ήταν εκτός σε αυτού, άρπαξε με όλα ταύτα τον πακυρένιο γουδοχέρι. Γιατί το γουδοχέρι? Γιατί όχι κανένα άλλο όπλο? Μα αν εμείς έναν ολόκληρο μήνα είχαμε μπροστά μας αυτή την εικόνα και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό, τότε μόλις είδαμε κάτι που μοιάζει με όπλο, το αρπάζουμε κι εμείς σαν όπλο. Όσο για το ότι ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να χρησιμέψει σαν όπλο, αυτό το σκεφτόμαστε εδώ και ένα μήνα. Γι' αυτό και έτσι στιγμιαία και αδίστακτα το αναγνωρίσαμε σαν όπλο. Και γι' αυτό δεν είναι ασυναίσθητα, δεν είναι αθέλητα που άρπαξε αυτός αυτό το μοιραίο γουδοχέρι. Και
να τον στον κήπο του πατέρα του. Ο δρόμος τώρα είναι ανοιχτός. Μάρτυρες δεν υπάρχουν. Βαθιά μεσάνυχτα, σκοτάδι και ζήλια. Η υποψία πως εκείνη είναι εδώ μαζί με εκείνον, με τον αντίζηλό του, στην αγκαλιά του, και ίσως τον κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, του κόβει την ανάσα. Μα και όχι η υποψία μονάχα. Τι υποψίες τώρα? Η απιστία είναι φανερή, οφθαλμοφανής. Εκείνη είναι εδώ. Να, σε τούτο το δωμάτιο, με το φωτισμένο παράθυρο. Είναι εκεί, πίσω από το παραβάν. Και να, ο δυστυχισμένος προχωρεί στη νύχτα προς το παράθυρο. Ρίχνει μια ματιά μέσα, με σεβασμό. Υποτάσσεται ενάρετα, υποτάσσεται ενάρετα στη μοίρα του. Και σοφρονέστατα απομακρύνεται για να μην συμβεί τίποτα το επικίνδυνο, τίποτα το ανήθικο. Και θέλουν να μας πείσουν πως έτσι έγινε. Εμάς που ξέρουμε το χαρακτήρα του κατηγορούμενου, που καταλαβαίνουμε σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκότανε. Μία κατάσταση που την ξέρουμε από τα γεγονότα. Και το κυριότερο, αφού γνώριζε τα συνθήματα που με αυτά αμέσως θα μπορούσε να ανοίξει το σπίτι και να μπει. Εδώ εξ αφορμής των συνθημάτων, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς άφησε για λίγο την κατηγορία του και βρήκε απαραίτητο να πει περισσότερα για τον Σμερνιακόφ, με σκοπό να εξαντλήσει μια για πάντα αυτό το σημείο σχετικά με τον Σμερνιακόφ σαν δράστη του εγκλήματος, και να βάλει τελεία και παύλα σε αυτή την υπόθεση. Μίλησε πολύ διεξοδικά και όλοι καταλάβανε πως παρόλη την περιφρόνηση που έδειξε για αυτή την υπόθεση, τη θεωρούσε μ' όλα ταύτα εξαιρετικά σπουδαία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρια Γη.

Σήμερα όπου επιχειρούμε να σκιαγραφίσουμε μια τρισμέγιστη προσωπικότητα της ιστορίας, ταπεινή σαν ένα σπυρί σιτάρι, ζούμε σε εποχή φαρμακείας και δηλητηριάσεως. Ο μύθος του βασιλιά που ζήτησε από το μάγο να τον γεμίσει κτήματα, χρυσαφικά, τρόφιμα, ρούχα, κοντολογής του πουλιού το γάλα, δίχως να σκεφτεί ότι για ένα ανώτερο δημιούργημα αυτά όλα αποτελούν ελάχιστο ποσοστό ευτυχίας, εφαρμόζεται στις μέρες μας με την οδυνηρή συνέπεια ενός ανίατου άγχους, μιας μανίας αυτοκαταστροφής άνευ προηγουμένου, ενός αιτήματος υποδουλώσεως σε δικτάτορες δολοφόνους, ανήθικους, αδίσταχτους, θεοποιημένους τυράννους. Πώς και γιατί μέσα σε 20 αιώνες παραμερίστηκε, πώς λησμονήθηκε η τραγική θυσία της ενανθρωπίσεως του προαιώνιου λόγου και της αναρτήσεώς του στο εξαγοριστικό ξύλο? Είναι λοιπόν η αθεία τρέλα? Κατάντησε ο κόσμος απέραντο τρελοκομείο? Ναι, έτσι κατάντησε. Αφού ο δημιουργός του σύμπαντος εδώ και 2000 χρόνια έδωσε αποστομωτική απάντηση στο πνεύμα του κακού, ταυτόχρονα και στους σοφούς του κόσμου. Όπως αναφέρει ο σοφός σύγχρονός μας Ρώσος Φλωρόφσκι, το κακό ενώ τρέφεται στηρίζοντας την ύπαρξή του από το χώμα της γλάστρας του Δημιουργού Θεού, του μόνου Δημιουργού, υφαρπάζει το δημιουργημά του, το λουλούδι του, και το ρίχνει σε τρομερή πτώση και αυτοκαταστροφή, σε ανέκφραστη γελιοποίηση. Το φανερό ωστόσο πια τούτο μυστικό επεκτείνεται. Έχει την εξαίρεσή του. Ο ταπεινός όλων των εποχών που ξέρει να θάβει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού, ο εγκαταλελειμμένος στην άκρη των στεναγμών, κατέχει δίπλα του την παντοδυναμία. Γεμίζει την καρδιά του δυνατού με τέτοια συμπόνια, ώστε τον αναγκάζει να του προσφέρει άρρητα και υπερφυσικά, να εκτελεί κάθε είδους αιτημάτου, εκτός βέβαια των ψυχοφθόρων. Για όποιον ξέρει να θάβει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει απογοήτευση. Ποτέ. Μπορεί λόγου χάρη ένα βασανισμένο σήμερα παιδάκι να ψελίσει του άπειρου Θεού: άνοιξε μου αυτό το βράχο, και ευθύς αμέσως να του εκτελεστεί επιθυμία. Όπως και μια βασανισμένη γεροντική ψυχή, η οποία υπομένει ενωσιότητη, μπορεί με αίτημα γονάτων να γιατρέψει τον καρκίνο. Βασανισμένη έπειτα από μια φοβερή δοκιμασία εξοντώσεως στη Ρώμη, γερασμένη στα μετέπειτα χρόνια ψυχή, ζώσε εν στεναγμής, εν υπομονή, πραότητη, ανοχή και εν εξορία, ήταν η προσωπικότητα Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η σημερινή όλοι εμείς, τα ανθρωπάκια της τεχνοκρατίας, όπου σαν το πολύχρωμο παγόνι στραφήκαμε στον εγωκεντρικό ναρκισισμό και γεμίσαμε και το παραμικρό μας κύτταρο με το υπερδραστικό φαρμάκι της υπερηφάνειας, είναι αδύνατο να συναντηθούμε με την λαμπερή αυτή μορφή της ιστορίας. Σφιχταγκαλιάσαμε το εφήμερο και κατέστημε τυφλή. Παρ' όλα αυτά, η ελάχιστη ευσέβεια που μας απομένει μας αναγκάζει να στεκόμαστε κατά μπροστά στην ολόγλυκια μορφή του με συντριβή και δέος. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας σκιαγραφεί σε μερικά σημεία για τον μικρότερο γιο του Ζεβεδαίου, τον επιστήθιο φίλο του Υιού του Θεού του Ζώντος. Λαβών ους προέκρινας των ιερών μαθητών, ανήλθες ισόρων και μεταμορφώθης έμπροσθεν αυτών προ του τιμίου σταυρού σου και του πάθους. Ένας εκ των προκριθέντων ήταν μαζί με τον Ιάκωβο και ο νεαρός τότε στην ηλικία Ιωάννης, πιστός άλλοτε του βαπτιστή και συγκεκριμένα σαν φλογερός άνεμος, τις πρώτες λαχτάρες της νιώτης της έσπρωξε στην εναγώνια πνευματική εκκρεμότητα. Οι νομοδιδάσκαλοι και οι φαρισαίοι χτυπούσαν τύμπανα στη μούχλα. Άλλα έλεγαν, άλλα σκέπτονταν, άλλα σκάρωναν. Τις πρώτες λοιπόν λαχτάρες εκεί, στο πνευματικό σταυροδρόμι, το αείποτε ασπέρον. Η καρδιά του μόλις άκουσε τη λαλιά του προδρόμου, που διαλαλούσε για μετάνοια, δηλαδή για άμεση αλλαγή νοοτροπίας και ζωής, ανασκύπτησε. Προαισθάνθηκε φως ροδαυγής και με την ορμή του νέου για ιδανικά, του πήρε το κατόπιν, τον ακολούθησε, έγινε μαθητής του. Όμως ο γιος του Ζαχαρία, διαλεγμένος από καταβολής κόσμου στο κεφάλαιο του λιτρωμού για πρόδρομος, μιλούσε λίγο αργότερα για κάποιον όπου αδυνατούσε να σκύψει να λύσει τους σημάντες των υποδημάτων του.
υπόδειχνε στους φίλους του να προσέξουν εκείνον, κάποιον άλλον. Την ζωή, την καθημερινότητα, τις σκέψεις, τις πράξεις, τις επιθυμίες, το ιστορικό κάθες ψυχής από την υπεύθυνη ενηλικίωση όσο με τη στερνή πνοή, ποιος τάχα συνάνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίζει? Κανείς. Μονάχα ο καρδιογνώστης. Οι βιογραφίες όμως και αυτοί εδώ στηρίζονται σε γεγονότα και πανθομολογουμένες πληροφορίες για όσες μορφές αφιερώθηκαν στο θέλημα του Θεού, αλλά και σε αδιαφιλονίκητα υπερφυσικά σημεία. Όλες οι περίτεχνες αφηγήσεις αποτελούν κομψοτεχνήματα ύφους, πληροφοριών, φαντασίας. Το άτομο, η μονάδα όπου μαγνητίζεται από τη δόξα του κόσμου και από την εδώ χειροπιαστή λάμψη του και να ζητεί να τα βολέψει όπως όπως και να ολοκληρώσει τις κατακτήσεις του, είναι αδύνατο να κατανοήσει τη θέληση και την εντολή του Θεού, τον προορισμό του, την όντως ευτυχία του. Η τραγωδία του ξεκινάει από την απιστία. Κάπου κάπου σοφρονείται, λαχταράει τα υψηλά. Ρίχνει ματιές στην Αγία Γραφή και παρατηρεί τα θαυμάσια της δημιουργίας. Προς στιγμήν εκπλήσεται, μαγνητίζεται, πέφτει σε μελαγχολία. Συλλογιέται. Ύστερα όμως τον ξανατραβάει το χώμα. Έρχονται τα πετεινά του ουρανού με τα φωλιδωτά φτερά της λογικής και του αρπάζουν καταβροχθίζοντας το σπόρο. Πρέπει ο ταλέπορος να περιμένει να ξανάρθει εποχή σποράς. Και πάλι αν τα καταφέρει να ρίξει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, το πιο φθονερό δηλαδή της επιτυχίας του καταστροφέα. Εάν λόγου χάρη ο Κύριος δεν ήταν ο συνάναρχος λόγος πατρί και πνεύματι, όταν σύμπαντα αντιδρακή περιέχον, το γεγονός της ενανθρωπίσεως θα χανόταν στα πλοκάμια του πανφάγου χρόνου. Θα το εξαφάνιζαν το ψέμα, τα εγκλήματα, θα το καταχώνιαζε στην ανελαίτη άβυσσό της ιστορία. Το πλήρωμα όμως του χρόνου διαλέχθηκε σε εποχή όπου η τεχνοκρατία με τα καταπληκτικά της επιτεύγματα βαθιά κοιμότανε. Ύπνο βαθύ. Η ναυσιπλοεία σε κατάσταση των νηστείων και στη διάθεση των ανέμων. Τα ταξίδια, μικρές οδύσσιες, κίνδυνοι και ληστές σχεδόν σε κάθε σταυροδρόμι, σε στεριές και θάλασσες. Μήτε εφημερίδες, μήτε ραδιόφωνο, μήτε τηλεόραση, μήτε καν ταχυδρομία. Το πλήρωμα του χρόνου όμως ακριβώς γι' αυτό διαλέχθηκε σε τέτοια εποχή, για να αποδεικνύεται το μεγαλείο της θεότητας. Πώς απλώθηκε στον σκληροτράχυλο κόσμο το φως από τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, από τους ασήμαντους, τους κουρασμένους οδηπόρους? Ο Μαραγκός της Ναζαρέτ, η κυρία Θεοτόκος, άγνωστη τότε σχεδόν σε όλους, τα παιδιά της Γαλιλαίας, οι Ρωμαίοι, ο Πιλάτος, οι Σταυρωτές, ο Προδότης, ο φρικτός Γολγοθάς και η Ανάσταση, προπαντός αυτοί, έχουν πια το δρομοδίχτη τους αστέρα στον προνομιούχο ανάμεσα στους πλανήτης, πλανήτη Γη.

Η καταπληκτική σήμερα τεχνοκρατία, ενώ κραυγάζει και καυχέται, δίχως μισή ακτίνα φωτός Ευαγγελίου, από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύει να εξαφανίσει τον πλανήτη, να τον ανατινάξει πλήθος από καΐδια στον αστερισμό του γαλαξία. Τα σημερινά μας τραγικά τέκνα, όπου έμπλεξαν με τις συμπληγάδες του ευδαιμονισμού, της φυγοτεχνίας, της λατρείας της ύλης, όπου τους κληροδοτήσαμε, κάθε αυγή και κάθε δειλινό μας φωνάζουν. Δεν βλέπετε λοιπόν τα τραγικά ερωτήματα που μας απασχολούν? Κοφάλαλοι είστε? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι από μισό λάθος ή από κάποιον μεθυσμένο υπεύθυνο κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ωραία που ζούμε και να κονιορτοποιηθούμε, να ανατιναχθούμε στο σύμπαν? Με στήριγμα το Ευαγγέλιο, αν υπάρχουν ακόμα Άγιοι που υποτάσσουν το θέλημά τους στο θέλημα του Θεού, τους απαντούμε: δίχως τη θέληση του Δημιουργού τίποτε δεν θα εξαφανιστεί. Από ψευδαίσθηση νομίζουμε ότι σαν άπαρτο κάστρο κατέχουμε τον πλανήτη. Άλλος τον έφτιαξε, άλλος είναι ο τασκλίδας κρατών. Αυτός λίγο πριν από την οδυνηρή σταυρωσή του στο ξύλο, στην περίφημή του προσευχή προς τον Πατέρα, στην προσευχή όπου σαν πιστός ακόλουθος και σαν αυτόπτης και αυτίκος μας διέσωσε ο ιερός μαθητής, με τον οποίο θα τολμήσουμε να ασχοληθούμε πιο κάτω, είπε: «Πατέρα, ήρθε η ώρα. Δόξασε τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωκες πάνω σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να δώσει ζωή αιώνιος στον καθένα από εκείνους που του έδωκες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν σε το μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα πάνω στο χώμα της γης, ετελείωσα το έργο που μου ανέθεσες και να, τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα στους κόλπους σου, πριν να υπάρξει ο κόσμος. Ιδού, ετελείωσα το έργο». Δηλαδή το εξετέλεσε όσα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Έργο τεράστιας σημασίας, αποφασιστικό και τελεσίδικο, για αμέτρητα τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυριών ψυχές. Από εκεί και πέρα δεν του ήταν απαραίτητη ή χρήσιμη η ανάπτυξη της τεχνοκρατίας για τη διάδοσή του. Μήτε τα διαφημιστικά παρακλάδια των κρατούντων. Το απέδειξαν αδιάψευστα τα γεγονότα, ο χρόνος, η ιστορία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ό,τι με αγάπη αποφασίζει, το εκτελεί ακόμα και με τα άψυχα, τα αόρατα, ακόμα και με τις πέτρες. Και λίγο πιο κάτω, λίγο προτού τερματίσει την καταπληκτική στην ιστορία εκείνη προσευχή, στρέφει την προσοχή του στα παιδιά της Γαλιλαίας, στους πιστούς όλων των εποχών. «Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους με τη δύναμη του ονόματός σου, για να σταθούν ενωμένοι όπως είμαστε εμείς. Όσο ήμουν κοντά τους, στον κόσμο, τους εφύλαγα με τη δύναμη του ονόματός σου. Εκείνους όπου μου εμπιστεύτηκες, τους εφύλαξα, και κανένας τους δεν χάθηκε, παρά ο Υιός του Χαμού, για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής. Όμως τώρα από στιγμή σε στιγμή έρχομαι κοντά σου και όσα λέγω, τα λέγω ενώ είμαι ακόμα στον κόσμο, για να πάρουν και να διατηρήσουν μέσα τους την χαρά τέλεια. Τους μεταβίβασα το λόγο σου και ο κόσμος τους εμίσησε, γιατί δεν είναι από τον κόσμο, καθώς και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις, να τους αποτραβήξεις, να τους μεταφέρεις στους ουρανούς, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό όπου κυριαρχεί στον κόσμο. Αγίασέ τους με την κρυσταλλένια σου αλήθεια. Κάθε λόγος δικό σου το ξέβει αλήθεια». Βλέπουμε ότι ο πάντων Αγίων Αγιώτατος Λόγος, με ταπεινό φρόνημα άκρα της υπακοής, ζητεί την παντοδυναμία του Πατέρα για μερικά οστράκι να σκεύει. Παρακαλεί να διατηρήσει τους ελάχιστους ανάμεσα στην ανθρωποθάλασσα διαλεκτούς, το πρώτο δηλαδή μικρό πίμνιο, τα πρώτα καταφρονεμένα από τον κόσμο μέλη της Μέλουσας, να ιδρυθεί με το αίμα του Γολγοθά Εκκλησίας. Από τι να τους διατηρήσει? Από τον πονηρό, τον άρχοντα του Ερεύους, από τον δρομοδείχτη της προσωρινότητας με δόλωμα τηλεοφόρο, από την εγωπάθεια, τη μάταια τέρψη, την ψευδαίσθηση του τώρα, την επανάσταση της σάρκας, την ένοχη επιθυμία, τη διάκριση, από την απελπισία και το χάσιμο της υπομονής, από κάθε ψυχοφθόρο παραστράτημα όπου σφιχτοδένει την καρδιά με το χώμα και την καθιστά ταλέπορο και τραγικό δημιούργημα, ξεστρατισμένο από το γιδόστρατο της σωτηρίας, δυστυχισμένο.
Για να επανέλθουμε στη συγκλονιστική αλήθεια, όπου ύστερα από 2.000 χρόνια διαλαλεί σήμερα ο σύγχρονός μας Ρώσος Φλωρόφσκι, ενώ το Ευαγγέλιο έχει την πρώτη από όλα τα βιβλία της Οικουμένης Κυκλοφορία, ενώ σύμφωνα με την προφητεία του ιδρυτή της Εκκλησίας κατέστη πλέον στους κόσμους σημείο γνωστών και αντιλεγόμενων, ενώ υπάρχουν εξωτερικές ιεραποστολές και οι μαύροι στην Αφρική βαφτίζονται αγελιδών επιστρέφοντας το φως, ενώ στα σταυροδρόμια των διεθνών διαβάσεων υψώνονται καλυμάρμαροι χριστιανικοί ναοί με λαμπροστόλιστους μέσα ιερείς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, καρδινάλους και ποντίφικες, δισεκατομμύρια ψυχές γεννιούνται για να καυχηθούν, να ψευτογλεντήσουν, να διακριθούν, να μεθύσουν, να σπηλώσουν την κατοικία της ψυχής, να εγκληματίσουν, να γελιοποιηθούν, να χαθούν. Η ετεροσυντήριστη δύναμη του κακού, το δηλητηριώδες μανιτάρι, τονίζει ο Ρώσος, υφαρπάζει από τα χέρια του δημιουργού το αγαπημένο του δημιούργημα, το αναποδογυρίζει, το απομιζά σαν την αράχνη, το αυτοκαταστρέφει με φοβερή μανία, το εξαπατά, το παρασύρει, το πολτοποιεί και τελικά το πετά όζον πτώμα στον κεάδα του αφανισμού. Γεγονός που γίνεται παρά τη θεϊκή θέληση και επιθυμία. Παντού η λυσμός, παντού η ψυχορία, μεγαλομανία, πάλι των τάξεων, αυτοερωτισμός, προβολή του εγώ, στροφή προς την αγέλη, συγκρούσεις, πάθη, καταστροφή. Αν προσθέσουμε και φαινόμενα των τελευταίων εξελίξεων, τον χαμό δηλαδή της γυναίκας, τον εξευτελισμό της κόρης, τη γυναικοποίηση του ανδρός, τα ναρκωτικά, τον ανεδέστατο και προκλητικό αθεϊσμό και πολλά άλλα σύγχρονα φαινόμενα, μας καταλαμβάνει μελαγχολία, ανομολόγητη θλίψη. Γιατί τάχα ο έχων εξουσίαν επί πάντων των ανθρώπων, γιατί αν έχετε να γίνετε τέτοια ομαδική ξέφρενη αυτοκαταστροφή, γιατί δεν επεμβαίνει να την ανακόψει? Ο Ρώσος με περίσκεψη μας απαντά απλούστατα, γιατί σέβεται την ελευθερία και την ανεξαρτησία του υπερτέλειου τούτου ψυχοσωματικού δημιουργήματος. Δεν θέλει να το σπρώξει παρά τη θέλησή του, δεν θέλει να το αναγκάσει να προχωρήσει στην ευτυχία του. Του τη δείχνει αδιάκοπα με χίλιους τρόπους και με τον απέραντο χρόνο και με τα γεγονότα και με τη στιγμή. Όμως οι άνθρωποι αγάπησαν και αγαπούν το σκότος.

σήμερα τα σκεπτόμενα παιδιά μας θα ανατιναζόταν στον αέρα. Μονολυθικές αναθυμιάθσεις, αηδία στη μεγαλειώδη αρμονία ορατών και αοράτων δεν γίνονται ανοιχτές. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο της φθοράς. Πόσοι και ποιοι, κανείς δεν ξέρει. Σκορπισμένοι σε σταυροδρόμια, ωκεανούς και λαγκαδιές. Ταπεινοί και καταφρονεμένοι, θαραλέοι και ετοιμοπαράδοτοι για διωγμό, θλίψη, μαρτύριο. Προσεύχονται, θλίβονται, ελπίζουν και περιμένουν. Άνδρες, γυναίκες, έφηβοι, παιδιά. Το μικρό πίμνιο ποτέ δεν θα εκλείψει. Πύλε άδου, ούκα τη χύσουσιν, την ιερή, αιματόβρεκτη με θεϊκό αίμα κυβωτό.

Ένα υπέροχο παλικάρι της Γαλιλαίας, με τις λιγότερες ίσως ατέλειες, ήταν και ο Ιωάννης. Δεν ήταν υπεράνθρωπος, μήτε θεός. Ήταν και αυτός χωματένιος. Νεαρός τότε ακουμπούσε την ανασεμιά του στην ελπίδα. Εντρυφούσε στο μοσαϊκό νόμο με τα μη και το μαστίγιο στην Παλαιά Διαθήκη, στις παρηγορητικές προφητείες. Και άκακο σαν αρνή, βοηθούσε το γέρο Ζεβεδαίο, τον πατέρα του, μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο στο μόχθο της Βιοπάλης, στην Ψαρική. Κοντολογεί σε επάγγελμα όπου στηρίζεται στην υπομονή, στον ολονύκτιο αγώνα στην Ολιγάρκεια. Μητέρα του ήταν η Σαλόμη, μια από τις θυγατέρες του δίκαιου Ιωσήφ. Όταν ο άνθρωπος δουλεύει ταπεινά, όταν αποφεύγει την αυτοπροβολή, την επίδειξη, την ατομική του θέληση και ακουμπά την σκέψη του στη Θεία Δικαιοσύνη, δίχως να το καταλαβαίνει εις πράτη, παίρνει. Τι άραγε? Αξιώματα, θέσεις, θαυμαστές, αργύρια, περιουσία, καλοπερνάει σαν πρίγκιπας? Όχι. Από άνεμο σε άνεμο, από βραδιά σε βραδιά αοράτος, κατακτά χιλιάδες φορές ανώτερα βραβεία. Παίρνει πνευματικούς θησαυρούς, χαρίσματα που μήτε κλέβονται, μήτε αφαιρούνται. Ποιος τους προσφέρει? Ποιος τους ακουμπά στο είναι του, στην καρδιά του? Ο φυτευτής Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Ο Ιωάννης από τα 22 του χρόνια, δίχως να το διαισθάνεται, είχε κιόλας πάρει αγάπη. Η αγάπη δεν μυρίζει ποτέ χώμα, δεν γνωρίζει αρρώστια ή ασχήμια. Είναι πάντα πρόθυμη να εξυπηρετεί. Προδιακατέχει το μυστικό της αγνότητας, το οποίο μαγνητίζει και εμπνέει εμπιστοσύνη. Απόκοντα και αλυσιδωτά είχε πάρει την αθωότητα, το ακυλίδωτο της σκέψεως, το πεντακάθαρο της ολοκληρωμένης παρθενίας. Όπως εμείς οι αμαρτωλοί αδυνατούμε να καταλάβουμε το χάρισμα της νοερής προσευχής, όπου μερικοί όσοι αξιώθηκαν να τη λένε ακόμα και στον ύπνο, έτσι δεν κατορθώνουμε να καταλάβουμε το εν συνεχεία ακυλίδωτο της σκέψεως. Εδώ και χίλια χρόνια, αν κανείς κουβέντιαζε στις αγορές και τις πλατείες για ερτζιανά, κύματα, ραδιόφωνα, κουτάκια ή τηλεόραση, θα τον έδιναν πιστάγωνα και θα τον έσαιρναν στο τρελοκομείο. Εφόσον λοιπόν ο χωματένιος ανθρωπάκος ανακαλύπτει συνέχεια μυστηριώδεις ενέργειες της ύλης, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη των χαρισμάτων του Δημιουργού? Με το χάρισμα τούτο φυτεμένο αοράτος, σαν να

Θα λες εύος μου άνθος από τον παράκλητο στην καρδιά. Μόλις αντίχεις από την έρημο η φωνή του προδρόμου, ο νεαρός ιδαλγός, 22 περίπου χρόνων, βρέθηκε καταγεμάτος ενθουσιασμός στις όχθες του Ιορδάνη. Η φλόγα της νιώτης όπου τον έκαιγε και η θλίψη για την κατάπτωση της εποχής του στην πύρινη ματιά του μεγαλύτερου προφήτη της Οικουμένης ανακάλυψαν διέξοδο. Σταυροδρόμοι και ψιλοκορφή για να γνωρίσει νέους ορίζοντες. Ο ισχνός ερημίτης, με τα λιοκαμένα καλαμένα πόδια και το τρίχινο ρούχο, περιφρονητής της κοιλιάς και της λεμαργίας, συντραβούσε, μαγνήτιζε την ανεμοδαρμένη ελπίδα. Επόμενο να μην ξεκολλάει από το μαχαίρι εκείνο του πνεύματος. Επόμενο ο προφήτης να διαισθανθεί το χαρισματούχο παλικάρι της Βυσταϊδά. Επόμενο να του υποδείξει λίγο αργότερα τον οπίσω του ερχόμενο, ώστις σαν ισχυρότερος μέλη να βαπτίζει τους μετανοούντας εν πνεύματι δυνάμεως, εν πνεύματι Αγίο. «Δεν είμαι ικανός να σκύψω να του λύσω τα κορδόνια από τα σανδάλια», διαβεβαίωνε. Έτσι καλλιεργημένο και μακριά από τις πονηριές, τους βουβοπαλμούς και τα μικροσυμφέροντα του κόσμου, τον παραλαμβάνει ο πάντων Αγίων Αγιότατος Λόγος. «Εγώ, Πατέρα, έδωκα αυτής τον λόγο σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς ότι ούκησιν εκ του κόσμου». Τον παραλαμβάνει, κουβεντιάζουν, σεριανούν, περπατούν στις ακρογιαλιές, τις ταντελωτές αβάλες της Γαλιλαίας. Του χορηγεί με απλοχεριά δικαιοσύνης, όπως και στους 11, να βγάζει δαιμόνια, να θεραπεύει αρρώστιες. Λίγο πρωτύτερα από το φρικτό Γολγοθά, τον προκρίνει να παραβρεθεί στην μεταμόρφωση, στο υπέρλαμπρο εκείνο θαβόριο φως. Ω, το θαβόριο φως! Πόσο ανασυντάσσει, πόσο μαγνητίζει τις καθαρές απλοϊκές καρδιές, όπου λιώνουν οι αραντισμούς λατρείας τον υπερευεργέτη σταυρωμένο. Όσο περνούν οι ημέρες, ο Ιωάννης, δίχως να πάυσει να είναι πύληνο σκεύος, χωματένιος, δίχως να αποτινάξει εντελώς κάθε ίχνος σκόνης από τις αδυναμίες της καθημερινότητας σε στιγμές θεϊκής τραγωδίας, θα συμφωνήσει με τη Σαλόμη τη μητέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο να υποφεληθούν της ευκαιρίας και να κερδίσουν την παραπλήσια θέση στην μεσιανική κυριαρχία, τη θέση του αχώριστου συμπαραστάτη, σε βασιλεία φανταστική με υλική υπερδύναμη και ατελεύτητη διάρκεια, κράμα αφοσίωσης ευσέβειας με υπόβαθρο διακριτικής προβολής. Αλλά μόλις ακούσει τη συγκλονιστική απόκριση «Δεν ξέρετε τι ακριβώς μου ζητάτε», θα σκύψει υπάκουος στον αυχένα. Όσο για το ποτήρι το καταγεμάτο βάσανα, ήταν αποφασισμένος και δίχως ανυπομονησία, δίχως εγωιστική πλέον βλέψη ή παραπονετική διάθεση, θα τα καταφέρει να φτάσει παραπλήσιος το διδασκάλο στο μυστικό δείπνο, στην απαρχή του μυστηρίου των μυστηρίων. Απροσδόκητα θα τα καταφέρει να γύρει, να ακουμπήσει στο ιερό εκείνο στήθος, στην καρδιά του ενός της ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου τριάδος, για να του μεταδοθούν εν σπέρμαντι τα κεκριμένα ρήματα της Άνω Καθέδρας, για να γίνει δέκτης μεταφοράς τους αργότερα και στη μητέρα των χριστιανών, σε στιγμές που θα σιγοψελιστεί από τα άχραντα χείλη η πληροφορία εκείνης της εκ των ένδων προδοσίας. Αυθόρμητα η παρθένα συνείδηση αναταράζεται από έκπληξη. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι και μαρτύρησε και είπεν: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εις εξ ημών παραδόσιμε». Έβλεπον ούν εις αλλήλους οι μαθητές, απορούμενοι περί τίνος λέγει. Ίνδε ανακείμενος εις εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού ονιγάπω Ιησούς. Νέβιον τούτο Σίμων Πέτρος, πίθεστε τις ανοί περιού λέγει. Επιπεσόν δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό Κύριε, τι σε στην. Ώρες αργότερα με το κύρος φαίνεται κάποιας μαθητείας του στην μεγάλη σχολή των νομοδιδασκάλων σαν γνώριμο στον αρχιερέα, θα τον ακολουθήσει με ταραγμένη διέστηση. Δεμένο, σερνάμενο νύχτα στην αυλή των πρώτων εξευτελισμών, των πρώτων ταλαιπωριών και βασάνων, στην ίδια αυλή που θα τρυπώσει και ο Πέτρος,
για να τον απαρνηθεί πανικόβλητος από ανεύθυνες ερωτήσεις, για να καταλάβει την αδυναμία του και να κλάψει. Αμίλητος, σκυφτός, καταγεμάτος σιωπηλή περίσκεψη, ο Δίνη θα συναριθμηθεί με τους δύο ή τρεις όπου ακολούθησαν με τον αγέρα της φρίκης την πορεία των θεοκτώνων στον Γολγοθά. Σημά στην Παρθένο θα θεάται την αχαριστία του δημιουργήματος στο δημιουργό, το έγκλημα της ιστορίας. Από στιγμή σε στιγμή η καρδιά του θα πολτοποιείται στην απορία, θα γίνεται συντρίμμια. Ναι, έγινε σκότος παντού. Έγινε σεισμός και κατατρόμαξε ο εκατόνταρχος. Κυτρίνησαν οι στρατιώτες. Διαδόθηκε ότι σκίστηκε και το παραπέτασμα του ναού στα δύο. Αλλά δεν φαινόταν ακριαία, δυναμική, σίγουρη λύση. Οι Φαρισαίοι ολόγερα εκάγχασαν. Καμιά κατατρόπωση του ολέθρου. Άραγε σε τέτοια δευτερόλεπτα αναθυμόταν τάχα τη μεταμόρφωση, τη συγκλονιστική προσευχή της τελευταίας νύχτας. Αδύνατο τότε, σε τέτοιες στιγμές, ο άνθρωπος να σταθεί ακλόνητος. Το πνεύμα του χανόταν, κουκουλωνόταν στο σπαραγμό, στην απεσιοδοξία. Αφού ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο μόλις χθες κάλλη ωραίος, καταματωμένος και ατιμώσει, γυμνός, εκτεθειμένος στα βλέμματα κάθε φιλοπερίεργου, παραπονέθηκε συγκλονιστικά στον πατέρα για εγκατάλειψη. Τι ασύλληπτη σε ύψος και βάθος αλήθεια χρονική ώρα. Για τους εμπόρους, τους αργυραμιβούς, τον δίβουλο όχλο, δεν συνέβαινε τίποτα το σημαντικό. Κάθε δά λίγο και λιγάκι δεν ακούγονται ατιμωτικές εκτελέσεις. Οι τρανοί απολάμβαναν την τρεχούμενη σιγουριά. Κι όμως για την οικουμένη και για το μυστήριο της σιωπής, ένα ιερό σφάγιο της πνευματικής παντοδυναμίας, ο λόγος αποτελείωνε την υπερτραγική προαιώνια απόφαση.

Ιωάννη. Αντίκριστη ασήμαντη για τον κόσμο εκείνη η μητέρα, 27 περίπου χρονών, παρακολουθούσε τον πόνο και το δάκρυ. Αν του έλεγαν ότι κινδύνευε να τον εκτελέσουν, ότι σε λίγο θα πέθαινε, δεν του κυγόταν καρφί. Καλύτερα να μην ζούσε, να μην μετάβλεπε τέτοια γεγονότα. Έλεγε βέβαια ο Ραβή για το θάνατό του, αλλά πάλι έτσι, έτσι τραγικά, τόσο δυστυχισμένα, πώς θα τελείωναν. Όταν ξάφνου από τους στερνούς λυτρωτικούς πόνους αντίχησε, γίνε, είδε ο υιός σου, είδε η μήτυρ σου, το τέλος ήταν πια κοντά. Έφτασε. Ο θάνατος βέβαιος για την εξουσία του. Ιδού ανάγειρε πλάι στην πιο συγκλονιστική μορφή του διχασμού της ιστορίας. Τετέλεστε. Η ολιγάριθμη συνοδεία των γυναικών και του εαυτού του τι μπορούσε άλλο να κάνει? Δεν έμενε για να μην πέσουν χάμουν, να αποτραβηχτούν ο καθένας στο σπιτικό του. Και από εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Άπλωνε το χέρι προστατευτικά και ξανά με αργό βήμα οδήγησε τη μητέρα του σπαραγμού στο σπιτικό του. Πόσο ασύνθετη που είναι η απλότητα. Δεύτερος γιος και παρθένος. Αντάξιος να παρασταθεί στην Παρθένο. Και δίχως να το αισθάνεται από το θεϊκό στήθος, γινόταν δέκτης ταμείων θησαυρού για να της μεταβιβάσει τα μυστήρια της ηρωικής εκκλησίας, για να γίνει αυτή πια μεσήτρια, προστάτρια των χριστιανών, ελπής απελπισμένων, ρόδων του αμάραντων. Εδώ μας αναγκάζουν οι βλασφήμιες των αρχηγών των Προτεσταντών, οι οποίοι δεν βλέπουν ότι με τον υλισμό, τον πλούτο και την ευμάρεια όπου συμβιβάστηκαν, κατάντησαν 1000 σκόρπια κομμάτια. Να κάνουμε παρένθεση. Τολμούν και εξακολουθούν να τολμούν να αμφισβητούν το αϊπάρθενο της κυρίας Θεοτόκου. Μας αναγκάζουν λοιπόν να θυμηθούμε έναν ευσεβή γέροντα των ημερών μας, τον αείμνηστο Όσιο Αρχιμανδρή Ιωήλ Γιανακόπουλο, το σεμνό και λίγο ανάπηρο στη γλώσσα κληρικό, όπου σαν εργατική μέλισσα πρόσφερε όσο λίγη στα χριστιανικά μας γράμματα. Αποτραβηγμένος στο κελάκι του της Καλαμάτας, για να μας κληροδοτήσει εξαιρετικές εργασίες πάνω στη βίβλο. Δεν έβαλε μήτε στιγμή στην καρδιά του το σατανικό σπόρο να τον χρυσοστολίσουν επίσκοπο και κοιμήθηκε πέραν του κόσμου διαλεκτός κυρίου εν οσιότητη. Ο γέροντας μόλις πληροφορήθηκε ότι κάποιος προτεστάντης με την παρέα του προπαγανδίζουν και στην πατρίδα μας τις γνωστές βλαστήμιες, τον προκάλεσε με όσους ήθελε οπαδούς της ακολουθίας του σε δημόσιο διάλογο κάπου στα χώματα της Μεσσηνίας, και με τρανά αδιαφαλονίκη τα επιχειρήματα του απέδειξε. Πρώτον, ότι αν ένας οποιοδήποτε στη σειρά των αιώνων πιστός χριστιανός της μαρτυρικής ορθοδοξίας τα καταφέρνει και εγκρατεύεται απέχοντας σαρκικών επαφών, πόσο μάλλον ο δίκαιος Ιωσήφ, ο διαλεγμένος από τη Θεία Πρόνοια, προκαταβολής κόσμου σαν προστάτης της μόνης αγνής, της μόνης ευλογημένης. Δεύτερον, και αν ακόμα υποθέσουμε ότι σε γεροντική ηλικία, με 8 περίπου μεγάλα παιδιά, η προσωπικότητα του μνήστορος του δικαίου αντιμετώπισε σαρκικές ενοχλήσεις, φυσιολογικές τάχα και απονήρευτες για τους προτεστάντες, μόνο τα θεία οράματα, οι θεϊκές αποκαλύψεις για την ταυτότητα του παιδίου και της μητέρας, όπου τον συνεκλώνησαν και τον ανάγκασαν να ταξιδεύει πεζοπορώντας εξαντλητικά ταξίδια της εποχής, κατά μεσή σε ληστές και κινδύνους, μόνο αυτά ήταν αρκετά για να τον κάνουν ασκητή και ανέγκυχτο από τις ψυχοφθόρες ειδονές. Άσε πια την πατουδύναμη, Πανάγια χάρη. Τρίτον, η Παρθένος κατά μεσή στη φοβερή και μισοβάρβαρη εκείνη κοινωνία, τη διαστραμμένη και μιχαλίδα, κατά θεία θέληση, έχοντας ανάγκη της προστασίας του, της ανδρικής σκιάς του, με καταπλήτουσα ταπείνωση, ανταποκρινόταν στην καθημερινότητα. Όμως ουδέποτε μετά τη γέννηση των πάντων Αγίων Αγιότατου Λόγου, με την αλυσίδα των σημείων όπου τις έδειχνε, έστριξε ποτέ σε παραδοχή κοινή αρκικής συζυγίας. Τέταρτο και τελευταίο, ενώ κανένα τέκνο του Ιωσήφ νεότερο του Κυρίου πουθενά δεν αναφέρεται, και αν ακόμα ξεπέσουμε και υποθέσουμε βλασφημώντας ότι η Παρθένος είχε αποκτήσει νεότερα τέκνα, θα την παρέδιδε ποτέ ο εσταυρωμένος λίγο πρώτου τέλους του στον Ιωάννη? Θα της έλεγε ποτέ «γίνε είδε ο Υιός σου»? Κάθε πολύτεκνη ή και ακόμα δίτεκνη
όταν χάνει του ενός παιδιού την προστασία, καταφεύγει στο άλλο. Η κυρία Θεοτόκος όμως, έπειτα από το τετέλεστε, δεν είχε πουθενά αλλού που την κεφαλή κλείνε, εκτός από το σπιτικό του αγαπημένου μαθητή, με κατασπαραγμένη την καρδιά βρισκόταν στο έλεος του Θεού. Και ο Θεός Λόγος, ο μονάκριβος Υιός της, αχρήματος και ακτήμων, εκεί την εμπιστεύτηκε, για να μην ταλαιπωρηθεί στη μοναξιά, στα πεντανέμια. Τα πρακτικά της δημόσιας αυτής συγκρούσεως στη μεσιανική γη, τα πρακτικά του διαλόγου στον 20ο αιώνα μεταξύ Ορθοδόξων και Προτεσταντών, αναφέρουν τη φράση «Και με τα ταύτα, οι Προτεστάντε έφυγαν σιωπηλοί, μη έχοντες κανένα επιχείρημα το οποίο να συνηγορεί στις φοβερές τους βλαστήμιες». Τετέλεστε. Τελείωσαν όλα. Ποια? Όλα όσα είχαν προαποφασιστεί. Ότε, ούν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε «Τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα». Ήταν, λέει, η μέρα Παρασκευή. Ακολούθησαν 1, 2, 3 ξημεροβραδιάσματα με σιγή. Η ζωή παντού συνεχιζόταν, ίδια όπως πάντα. Απογοήτευση και πένθος. Άγνωστη και ζωφερή η πορεία κάθε προσδοκίας. Ανυπόμονη η ελπίδα στον άνθρωπο. Δύσκολα στηρίζεται σε εκπλήξεις. Ύστερα από τόσα θαύματα, ύστερα από την μεταμόρφωση, ήταν ή δεν ήταν ο Μεσσίας? Παρουσιάστηκε, έλεγαν ψιθυριστά μερικοί από τους μαθητές, στους δρόμους προφήτης δυνατός, ενέργο και λόγο ενώπιον του Θεού και όλου του λαού. Αλλά οι αρχιερείς και οι άρχοντες που μας κυβερνούν τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους σαν επικίνδυνο και τον καταδίκασαν σε δημοτικό θάνατο. Τον εσταύρωσαν. Ελπίζαμε οι δυστυχισμένοι ότι αυτός είναι όπου μέλει να λυτρώσει το Ισραήλ από την κατοχή, τον εξευθελισμό και την υποδούλωση στους Ρωμαίους, για να τον ανεβάσει σε υπερευλογημένο γένος, κυρίαρχον στην οικουμένη. Και σαν να μην στάθηκαν αρκετά όλα αυτά που συνέβησαν, κατρακυλάει σήμερα η τρίτη μέρα. Κανένας από τους μαθητές και τους δικούς του, κανένας δεν περίμενε σε τρεις μονάχα ημέρες την υπερμυστηριώδη, την αθόρυβη έγερση, την κοσμογονική ανατροπή των πάντων, το γεγονός όπου αναποδογύρισε την ανθρώπινη ύπαρξη και ιστορία. Αλλαγή, ανανέωση, καινούρια πεπρωμένα. Ποιος περίμενε τον εσταυρωμένο με νέα φύση, με νέα κατεύθυνση, με νέο σώμα, αμέτωχο από τις κοσμικές επιδιώξεις, πρωτότοκο των νεκρών? Και η Παναγία Μητέρα του, εκεί στο σπιτικό, το ψαράδικο σπιτικό του αγαπημένου του μαθητή, το πληγωμένο Μητροπάρθυνο κλαίος. Είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε η αμαρτωλή, την κατασπαραγμένη από οδύνη μητρική εκείνη καρδιά. Έστω και αν ανήκει στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών, σιωπηλή όπως πάντα, υπομονετική, δακρυρωούσα, με εσωτερική θεϊκή έλαμψη, έτρεφε τυφλή εμπιστοσύνη εις τον υπαυτής ασπόρος συλληφθέντα. Περίμενε. Πίστευε και περίμενε. Δεν την έσκιαζε όπως τους μαθητές η απελπισία. Μέσα όμως στις 70 εκείνες σκοτεινές ώρες, μέσα στην οδύνη της διαπεραστικής ρομφαίας, μέσα στον αβάσταχτο χωρισμό, τι άραγε να προσδοκούσε? Μας το ψιθυρίζουν η ολοκληρωμένη πίστη και η αφοσίωσή της από την αρχή όσα με το τέλος τον δυνατό. Δεν τη συναμπόθεσε μεγαλεία τέτοια ώστε να την μακαρίζουν πάσα γενναία? Δεν έζησε όσο καμία γυναικεία ύπαρξη με τόση αξιοπρέπεια? Βέβαια, σε τέτοιες ώρες και στιγμές, στην χωματένια καρδιά, η θλίψη δύσκολα σηκώνει αέρα, βήματα. Πολύ δύσκολα παραμερίζεται. Και μάλιστα, όπως αναφέραμε, σε καρδιά μητέρας, ο αποχωρισμός από μονάκριβο βλαστάρι και τι βλαστάρι, της δημιουργεί συνέχεια εσωτερικές αιμορραγίες.

Η ασήμαντη για τον κόσμο εκείνη μητέρα, προτού ειδούν οι μυροφόρες ολοζώντανο το ραβί, προτού γίνει και κλεισμένον το θυρόν η εμφάνιση στο υπερό, στο οποίο ακολουθώντας τα βήματα του Ιωάννη παρευρισκόταν, είδε απίλαυσε πρώτη τον Αναστάντα. Δεν το αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Με τη μετριοφροσύνη της και την πρωτόφαντη αξιοπρέπειά της, δεν το ανάφερε καν και ίδια, όταν επιτέλους αποφάσισε να μιλήσει τα του Ευαγγελισμού στον υπέροχο εκείνο λογοτέχνη γιατρό Λουκά. Μας το πληροφορεί όμως η Ιερή Παράδοση, το δεύτερο σκέλος της Εκκλησίας. Μας το υποδεικνύει η Θεία Δικαιοσύνη. Το πληροφορήθηκαν αργότερα ασκητές και όσοι. Κατά γενική λοιπόν παραδοχή, εμφανίστηκε πρώτα στην Παρθένο Μαρία. Της έδωσε τον χαιρετισμό της ειρήνης και τη διαβεβαίωσε ότι από τη στιγμή του τετέλεστε έγινε προστάτρια και μητέρα των προβάτων της πείμνης, όλων των παιδιών του, των αδελφών του της γης. Ταπεινή και αυτή σαν ένα σπυρί σιτάρι όσο ζούσε, δεν καυχήθηκε ποτέ για τίποτα και σε κανένα. «Ω χαίρε και πάλι, ερώ χαίρε τρισευλογημένη, χαίρε Μαρία μήτυρ απάντων ημών». Ωστόσο εδώ σταματάει η αλήθεια ο νους του ανθρώπου. Οι αιώνες υποκλίνονται. Ο Λάζαρος και ο μονάκριβος της Χήρας, καθώς και άλλοι, αναστήθηκαν από τον Μεσσία, αλλά ξαναήλθαν όπως ήταν στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Ξαναπερπάτησαν στην αγορά για να ξανακοιμηθούν πάλι τον αιώνιο ύπνο ως άμε τη Σάλπιγγα, για να ξαναπέσουν ακίνητοι στο χώμα. Ο εσταυρωμένος όμως, ο καταγέλαστος και καταφρονεμένος από τους όχλους, ο τεθής εν μέσω δύο κακούργων, το σφάγιο της δυνάμειος και της εξουσίας, πώς αναστήθηκε και σε ποιους πρωτοφάνηκε, τι ακριβώς είπε, ποιες εντολές έδωσε. Τα παιδιά της Γαλιλαίας, αλλά και αυτές οι μυροφόρες, απόμειναν χάσκοντας εν τρόμο, ανάμεσα σε τρόμο, απορία και αμφισβήτηση. Ας παρακολουθήσουμε όμως την καταπληκτική σε απλότητα βάθους αφήγηση του Ιωάννη. Σχεδόν χαράματα μας λέει, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας μετά το αναπαυτικό Σάββατο, και ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, να σου η Μαρία Μαγδαληνή έφτασε στον τάφο και παρατήρησε ότι ο λίθος, ο τόσο βαρύς και δυσκίνητος, είχε αφαιρεθεί. Έλειπε. Τρέχει τότε και έρχεται και βρίσκει τον Σίμωνα Πέτρο, τον τραβάει από κοντά και προχωρούν, και βρίσκουν και τον άλλο μαθητή, τον οποίο ο Ιησούς αγαπούσε και τους λέγει: «Τι φυσυχάζετε? Επήραν τον Κύριο από το μνήμα και μήτε καν μάθαμε που ακριβώς τον τοποθέτησαν». Μοναστραβής ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής ξεκίνησαν τραβώντας για τον τόπο του ενταφιασμού. Πήραν φόρα και έπιασαν να τρέχουν. Έτρεχαν μαζί. Αλλά ο μαθητής σαν νεότερος έτρεχε γρηγορότερα, ξεπέρασε τον μεσήλικα Σίμωνα και έφτασε πρώτος στον τάφο. Σκύβει στο εσωτερικό, αφού ο λίθος όντως είχε αφαιρεθεί, και αντικρίζει τα σάβανα, αλλά δεν προχώρησε στα ενδότερα. Σε 4 περίπου λεφτά φτάνει ξοπίσω του ο Σίμων Πέτρος, ο οποίος τον ακολουθούσε λαχανιάζοντας. Αυτός προχώρησε, μπήκε στα ενδότερα και βλέπει τα σάβανα σε μια γωνιά άθικτα. Μόνο το σουδάριο, το μαντίλι που του επικόλλησαν στην κεφαλή, βρισκόταν κάπου σε μια μεριά χωριστά και τυλιγμένο. Τότε περπατά, μπαίνει και ο άλλος μαθητής, ο οποίος έφτασε πρώτος. Ο είδε και πίστεψε. Αχ, δεν είχαν ακόμα ξεκαθαρίσει στις καρδιές του τη γραφή ότι ο Ιησούς προοριζόταν να αναστηθεί, να φύγει από τους νεκρούς. Σε λίγο οι μαθητές ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Η Μαρία, αν και γυναίκα, στεκόταν υπομονετικά έξω από τον τάφο και έκλαιγε. Σφογγίζοντας για μια στιγμή τα δάκρυά της, σκύβει στο εσωτερικό και ο Θεέ μου τι βλέπει. Δύο αγγέλους με κατάλευκους χιτώνες. Κάθονταν ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Ξάφνου ακούει και την ρωτούν: «Γιατί, γυναίκα, κλαις?» «Κλαίω γιατί πήραν από εδώ τον Κύριό μου και δεν ξέρω πού ακριβώς τον τοποθέτησαν», αποκρίθηκε ευθόρμητα. Αποτελειώνοντας όμως τη φράση της, έστρεψε το πρόσωπό της προς το πίσω και ο Θεέ μου βλέπει να στέκεται ολόσωμος ο Ιησούς. Ωστόσο δεν καλοκατάλαβε, δεν αυτοβεβαιώθηκε. «Ποιον ζητάς, γιατί κλαις?» αντίχησε τριγύρω. Νομίζοντας ότι τη ρωτάει ο Κυπουρός, αποκρίθηκε:
Αν εσύ άνθρωπε τον πήρες, πες μου πού ακριβώς τον τοποθέτησες. Έννοια σου και θα ξοδέψω όσα χρειαστούν για να τον επανασηκώσω, να τον ξαναφέρω σε αυτήν εδώ τη θέση. Τότε ο Ιησούς με τη γνώριμη της λαλιά, την ονόγλυκια λαλιά, τη σιγοφώναξε. Μαρία, ο θείας, ο φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής. Ευθύς αμέσως και με τη διέστηση της ανθρώπινης ψυχής κατάλαβε. Ξαναστρέφει το πρόσωπο και του λέει: «Ραβουνί, δάσκαλέ μας, ιερέ και αγαπημένε μας». Αυθόρμητα άπλωσε και τα χέρια. «Μη με αγγίζεις», αντυχεί ξανά τριγύρω. «Δεν ήλθε η ώρα για να ανέβω προς τον πατέρα μου. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Τι άλλο πια να περιμένει? Γέμισε αγαλίαση. Ξεκινά πετώντας. Μήτε κατάλαβε το δρόμο. Φτάνει εκεί που έμειναν και συζητούσαν καταφοβισμένοι μαθητές και τους αναγγέλει το και το. Όχι μόνο είδα ολοζώντανο τον Κύριό μας, αλλά και τον άκουσα. Και μάλιστα μου παράγγειλε να σας μεταβιβάσω ότι ετοιμάζει την άνοδό του στον πατέρα, στον πατέρα μας και Θεό μας. Τι με κοιτάτε? Εδώ χρειάζεται να σταθούμε και να καλοπροσέξουμε την εύνοια και την τιμή όπου δείχνει στις ταπεινές και από τον κόσμο ασήμαντες και περιφρονημένες από τους εκάστοτε ισχυρούς ψυχές ότι ασύμπαντα εν τη θρακή περιέχουν. Τι τιμή αλήθεια σε εκείνη την καταγεμάτη αγάπη καλόκαρθη και αποφασισμένη να διακινδυνέψει το σταμπάρισμα της σύλληψή της από τους αδίστακτους φαρισαίους, μυροφόρα. Τι τιμή στα καταφοβισμένα αλλά καταγεμάτα καθάρια καρδιά παιδιά της Γαλιλαίας. Τι τιμή στον Ιωάννη, το δεύτερο παιδί της κυρίας Θεοτόκου, όπου κάτω από τη σκιά του Τίμιου Σταυρού υιοθετήθηκε παιδί της. Τότε, όταν με καταξεσκισμένη την ψυχή περίμενε νεκρόσιμη λαμπάδα να δει το τέλος.

Ύστερα από τη θεόσωμο ταφή, ο Ιωάννης δεν ήλθε σκυφτός στο Ιππερό και δεν χειραγώγησε τους υπόλοιπους από τους εναπομείναντες 10. Στη μυσταγωγία των παθών, στον πικρό ανθό του πόνου, γι' αυτό και ο Πανευεργέτης του επιφύλαξε τόσες τιμές. Όταν λόγου χάρη οι μυροφόρες εκήρυξαν την Ανάσταση, πρώτος αυτός ζήγωσε στον τάφο και βρήκε τα οθόνια κείμενα μόνα και είδε και επίστεψε. Έτρεξε προς τα εκεί αμφιβάλλοντας, δειλός και καταφοβισμένος, αλλά γύρισε Θεοκήρυξ, Απόστολος, της ακατανίκητης και αναστημένης αγάπης. Μετά την Ανάσταση πάλι βλέπει τον πολύ αγαπημένο, σε κάθε καλοπροαίρετη ψυχή, Κύριο, να εισέρχεται και κλεισμένων θυρών για να σκορπίσει γαλήνη στους αναστατωμένους. Παρίσταται στην ψηλάφιση του Θωμά και πρώτος πάλι τον ξεχωρίζει στη λίμνη. Τον είδε και ανάμεσα στα σύννεφα να ανεβαίνει προς τον Πατέρα και έπειτα από λίγες ημέρες ο Παράκλητος, την καταπληκτική Πεντηκοστή, τον κατέστησε σκεύος των θεϊκών βουλών για να βροντοφωνάζει σαν Υιός της Βροντής τους αιώνες, όσα και θαραλέα πέταξε τότε κατά μπροστά στο συνέδριο των αρχιερέων. Δεν μπορούμε να βουβαθούμε και να μιλάμε όσα είδαμε, όσα ζήσαμε, όσα ακούσαμε. Το σύντομο, το τριήμερο υπερθριαβικό γεγονός, όπου χώρισε στα δύο την ιστορία, όπου άλλαξε την πορεία και τη σκέψη της οικουμένης, όπου μετέβαλε σε θρύψαλα, βράχους και γρανίτες, όπου δημιούργησε νέφη μαρτύρων, ομολογητών, οσίων πατέρων, εκρατευτών, δικαίων και λοιπόν εκλεκτών προσωπικότητων, όπως λέγαμε και παραπάνω, αποκαλύπτεται σε γυναικούλες και φτωχούς ψαράδες, σε ταπεινούς και καταφρονεμένους. Ω σοφία των σοφών, ω θεία απλότης, ω ανομολόγητη πρόνοια, ω αγάπη. Μόνο έτσι κερδίζεται το ξεπεσμένο σου δημιούργημα, η ψυχοσωματική σύνθεσή σου. Μόνο έτσι ο νάνος προσεγγίζει το τρισμέγιστο και ξαναπαίρνει ένα γαλιάσι το αρχαίο κάλος. Λίγο αργότερα, ο ταπεινός ψαράς, ο μαθητής, όπου αξιώθηκε να γύρει στο θεϊκό στήθος, θα ξεπεράσει τον κόσμο, τους σοφούς του, τους καλαμαράδες του, τους πανέξυπνους και ταλαντούχους στοχαστές, και θα δώσει απόκριση στο πανεώνιο τραγικό ερώτημα. Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος. 16 λεξούλες που εδώ και 2000 χρόνια ραντίζουν ζωγόνο βροχή όλους τους άξιους, όλους τους ευγενείς της ανθρώπινης ράτσας. Πόσα χρόνια η κυρία Θεοτόκος έζησε κοντά στον Ιωάννη? 9 περίπου. Διάφοροι ισχυρίζονται 7. Αρκετοί εδώ στον κόσμο που βρεθήκαμε, ένα δυσκολοκατόρθωτο αλλά νικηφόρο επίτευγμα, το γιορτάζουν και το εκμεταλλεύονται. Συνέχεια, για καλοπέραση. Τα κατάφερα, νίκησα, πέρασα, λένε. Τώρα θα απολαύσω. Με τη ζωηφόρο όμως Ανάσταση, με το συγκλονιστικό τούτο γεγονός της θεϊκής παραχωρήσεως, της συγκαταβάσεως στην ανθρώπινη λαχτάρα, αρχίζουν παράδειγμα και αγώνας. Αγώνας τραχής, δύσκολος, φοβερός, με αόρατους δαίμονες και ορατούς διεστραμμένους. Ο Θεός ταπεινώθηκε, συγκοφαντήθηκε, αυτοθυσιάστηκε, αλλά στο ταλαιπωρημένο δημιούργημά του είπε την αποστερνή λυτρωτική λέξη. Από εδώ και μπρος άρχισαν προφορικές και γραπτές εξετάσεις του δημιουργήματος, με πρωτοπόρους πρωταγωνιστές τους Αποστόλους. Από εδώ και μπρος, αφού ο Παράκλητος τους γέμισε φως και τους άνοιξε τα μάτια της ψυχής, έπρεπε να ανασκουμποθούν και σαν πρόβατα κατά μεσής ελίκους να αναζητήσουν όλους όσους επιθυμούσαν να ζυγώσουν την αλήθεια, να λυτρωθούν. Η δουλειά τους ήταν κινητική δράση, κήρυγμα, φανέρωση όσων γεγονότων έζησαν, θάρρος, ποτέ δειλία, αποφυγή από φαγοπότη, ύπνο και χοζούρι. Το πέραν τούτον ανήκε στα χέρια του δυνατού. Όταν ο χριστιανός ενεργεί σαν χριστιανός και απλώνει το 100% του εαυτού του, τα παρακάτω δεν είναι δική του δουλειά. Σαν τον Γεωργό, όταν βγαίνει ευσυνείδητα στα χωράφια να σπείρει. Έπειτα λοιπόν από την καταπληκτική Πεντηκοστή και όταν οι Απόστολοι με καιόμενη εσωτερική φλόγα άρχισαν το έργο του κηρύγματος,
όπως τόσο παραστατικά μας το αφηγείται ο θεηγόρος Λουκάς της πράξης, το έργο όπου προξενούσε μαστιγώσεις, διωγμούς, φυλακίσεις, ο Ιωάννης με τη Θεοτόκο δεν έμειναν εν αναπαύση. Δεν κάθονταν στο σπίτι της Γεστημανή με σταυρωμένα τα χέρια. Ο ιερός μαθητής είχε από εδώ και μπρος διπλή φροντίδα, διπλή ευθύνη. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλνει νεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλνει νεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνσαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτού εν του Θεού αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθον την Κυρίως αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με που ηρεάδουν λόγω των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστε Κύριε ζώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντευσον χρεοντάς με Ματέος, οδόντας των παρθονών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθον την Κυρίως αντιλήψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγχεις με μηδέν τη οργή σου παιδεύσεις μου. Ότι τα βέλη σου είναι παγισάν μου και επεκρίξα σε πεμέ την χείρα σου. Που καίς την ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Που καίς την ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ένωμία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Που συμφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι πολλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην οι οστέους όλη την ημέρα συντροπάζουν επορευόμοι. Ότι η ψώη μου εκλείστηκαν δεμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς την αρχή της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αγμός μου που σου κατεκρίνει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αφού και έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν, και οι αγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξαδιάζουν το ειδικούντε στην ψυχή μου, εισηθούντε στα κακά μου, ενάντια ματιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σκοπό σου πήγουν και ουσιά όπω σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμοι ουσιά άνθρωπο σου κακούν και ουκα έγωνα το στόμα τι αυτό ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, ήλπη σα ή ακούσε, κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν τίποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και ένωσα δευτεί μου πόδο μου επενέδα τα λωριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα σε έθμο και αγιεγό με δοπιών με στη διαπαντό. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνίζω υπέρ τη μοναρχία μου. Δέχτη μου ζώζει και κρατέονται υπέρ εμέ και επίσαν μισούντε με αντίκου. Οι ανταποδιδώντε μη κακά αντιαγαθών εντιαβαλών με επίκατε δίωκουν αγαθουσίου. Μη εγκαταλείψει τον κύριο Θεό μου. Μη αποσύσατε μου πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου. Μη αποσύσατε μου πρόσχη στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό μου προσεωρίζω ότι ψησέ η ψυχή μου πώ απλώ ει άρθμον γερήμο και αβάδρο και ανίδρο. Ούτε σου το αγιόφθενση του ειδίνη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον του ελαιό σου υπέρ ζωά. Τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Πώ εξτέατου και ποιότου εν ληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου εν έστω στόμα μου. Ή εν μνημονευόντου επί τη τρομή μου τη ώρα τη αμελέτων είσαι, ότι έχει ανήθει βοηθό μου και τη σκέφτη των κρίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εν μου καντελάβει με δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι να ζήσει την ψυχή μου, ει ελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ει χείρα ρομφαία με ρίγο να το πέφτουν όσο μου. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι είναι φράγιο στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθιη σε μελέτων είσαι ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, και μου δεν αντελάβουν την ψυχή σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σου, Κυρίας μου, ημέρας εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενωπιών σου, η προσευχή μου κλείνω το ούσι στην θέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάτων. εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκ Χριστέ ελεύθερος. Ως οι τραυματοί επιθέτονται σε τάφο του κερμίστης αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο αμεν λάτω κατά το άκρα της σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερορισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθετο αμεν θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προς ετασχύρα μου. Ή της νεκρής πίση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Ή διήγησε τέτοισε το τάφο το ιερό σου και τα λίθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν δοσμότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσεκή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε την εωρινό σου. Υψωθείτε, ταπεινώθην και εξυπορείτε. Επεμένει λίγο νεοργέ σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσά μου ο σύνορ όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάθημα σαν παιμού φίλου και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο κυρίε μου ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα σας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα σας γνώσου σου. Τον λυτρούμενον ευθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενεργεί και εκκριμής. Τον επιπλώνεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαιριστεί σε του ΕΣΕ του είναι ότι σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού Χριστέλος οργιστής ετ ουδέης του αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε δημήν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω κινημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολή από δυσμών και μάκρυναν θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατηρίους ο κτήρισε Κύριος του φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το κλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μεραία αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού που ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζω. Ό,τι κατεδίεξουν εχθρός η ψυχή μου μεταπείνωσε εν εις γήν την ζωή μου, εκάθεσε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και οικειδίεσαι να πεμε το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων να μελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτουν. Διαβέβαισα προς εντασχύρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους της λάθος. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλαιό σου και επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν πορεύσουν και προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με πίν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάτησε κλείψω στην ψυχή μου και εν του ελέη σου εξολοθρέψω εχθρούς μου. Και από τις πάνω σου στρίβονται την ψυχή μου και εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε.

πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεηθώμεν.

0: Αγίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως, επάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του ευσεβούς ημών έθνους, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης πάστης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρέησον.
0: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως αυτόπτης του Λόγου και κήρυξευσιμός, Θεόπρεπος ανυμνήσωτον τη σοφία λιθών, ψηλαφίσας των Χριστών μετά την αίγεση, όθεν δογμάτων ιερών ανεδείχης λειτουργός,

0: Χριστούσε, χαιρεαχήμαστε λίμι και απειρόγαμε, είτε κούσα ενσαρκή των ποιητή σου και θεών πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόπων σου.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν
0: η ελέησον
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την
0: η ελέησον
1: Σπαναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

Ναι, λέγει αυτό Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου, ή εγνώκητέ με, και τον Πατέρα μου εγνώκηταν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ έγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα, και πόσοι λέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα, ου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώ σου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κνεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ρανιείς με ισόβο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου πνοτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον ετσεγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματε ηγημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σε σχενέδο καν, ολοκαυτώματα ο καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ούκε στο δώσει. Αγάθων, κύριε, τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή τη σχεδική δικαιοσύνη αναφαράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσχο.

0: Apostole του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ωραιωθείς η επαφή πλευράς χειρών και ποδόντε του ωραίου παραπάντας ανθρώπου σε καθέρις των ψυχών των λίπων θειοχρίσματι ταύτας οραΐζεις πνευματικές διαδόσεις
1: Κυραγίου Θεότο και σώσον ημάς Θρόνος πυρήμορφος Θεού και φωτοφόρος καθέδρα καθοράφης του Δεσπότου των όλων Θεομήτων Μαριάμ εν σίγαρο υπέρ Θεός, σωματωθείς ως βρέφος.

0: δόξανα πέμπω. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο θυστείας χάριτος του πληρωμένος, του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανοία εκράβγαζε, σύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
0: Σύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
1: Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγα μισθολέκτην, το μάντο θεηγόρον του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμε τον Κύριον έφησεν ούτως. Εάν είδοντες και εσύν αυτού τον τύπον των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευρά νου μη πιστέψω, αλλοκτήσεις των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε και λέγει το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευρά στους τύπους, και μία πίστη, εγώ γαρμή Κύριος και ο Θεός σου, ο δε μετανία εβόησε, σύ μου υπάρχεις Θεός τη και Κύριος.
0: Σύ μου υπάρχεις Θεός τε και Κύριος.
1: Τι έκτυπου αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Θωμά. Ο χείρα πλευρά συμβαλήν ζητών πάλε, ρεβαλάρνη περσού νίτετε Θωμάς λόγε, δούρα συνουτάστη Θωμάς μακρύσιν ενέκτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίης μάρτυρος ερωτιείδος, ερωτιείδα πυρπολούσι παρθένων, έρωτη Χριστού την προπουρπυρουμένη. Ο Άγιος νέος ο Ιωμάρτης Μακάριος, ο εκείου μεν της Βυθινίας καταγόμενος, εμπρούσι δε μαρτυρίσας, λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ψήφιτε λιούτε, κατά το έτος 1590. Μακάριος πρινών κατακλείσει μάκαρ, νυν καταπήραν ανεδείχθης εξήφους, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους

Χριστό. Ημείς ασθενείς, ημείς δεήσει, ημείς εν δόξει, ημείς δεά.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και αναλυθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Σιγάρι Θεός, ανέκφραση, περινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθασον, σύ και ομοργανήσιος και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσσας πάλιν του καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των αρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενήσου Υιό και το Πνεύμα Της το Αγίο, υπερ πάντων ονίσμεν και ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίω σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιού.

ουρανής, Αγία, στείλω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.

0: Αλλά εσύ το φοβερό Θεό συνδέεται τα προκείμενα πάση μην σε καθόν εξομάλισον κατά την εκάστου διαχρίαν τη πλέωση συμπλευθών του συνόδευσαν του νοσούντα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Αρητή και ικτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώσει.

ευλογούν τα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιτώτες όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ,

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο αμνός του Θεού αέρων την αμαρτία του κόσμου, ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών, ότι Σου το μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάλυτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος, ποιου και έστι προσωποληψία παρασύ, Κύριε, πάση γαρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος, του όρου πληρωθέντος. Διώσε ηκετεύομεν, Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλων Σου επιφάνειον αρχιερέαν, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εκόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περίπη της γης εν τη εκκλησία Σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν του ουρανίου Σου θυσιαστηρίου ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της Συ δόξη ακατάκλητον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας, αυτός δε και την έξοδο του βίου αυτού εν τη εισόδου των Αγίων Σου πίσω και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απεώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισον.
1: Κύριε λαϊφόμεν, Κύριε λαϊφόμεν,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρκώς και τον θάνατο καταπατήσεις και την κορονελιά μου καταργήσεις και ζωή του κόσμου στο Ισάβριος. Αυτός, Κύριε, ανάβασον την ψυχή και κοιμημένου δούλου Σου, επιφανείου αρχιερέως πατρός ιεράρχουμων γενωμένου.
0: Εν τόπο
2: φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύχτου, σε τα πέρα οδύνη λύπη και στην αρμό. Πάμε μάθημα από το παραυτό πράκτερε, λόγω έργο και τεδιάνιος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον. Ότι ούτε στην άνθρωπο ζήσετε του χαμαρτή, ή γαρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει στην δικαιοσύνη, στην δικαιοσύνη των αιώνα και των νόμων στην αλήθεια.
1: Συγγύρια νάστα σε ζωή, κύρια νάμα, συγκεκριμένο δούλου σου επιφανεί ο αρχιερέο, πατρό και συλλητουργού ημών για τον έργο τη Θεό Θεό ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε συν τον άνθρωπο σου πατρί και τον Παναγίο και αγαπητό.

Πρεσβείες πρεσβείε Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμνα σωμάτων, οικεσίε του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου, πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του Ρονοβάμονο, του και ιδρυτού τη Εκκλησία ημών.

Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Θα είμαστε μαζί σας λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 10.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους. Πριν ξεκινήσουμε και αναφερθούμε στο πρόγραμμα του 89,5 έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται μέχρι τις βραδινές ώρες, να υπενθυμίσουμε ότι συνέρχεται από σήμερα Τρίτη έως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα του 89,5 και αμέσως μετά την πρωινή εκπομπή. Στις 10.30 στα αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 η ιστορία μας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 σε παλαιότερο αφιέρωμα του σταθμού μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 4 στην εκπομπή η μουσική των Αγγέλων από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 από παλαιότερο αφιέρωμα του 89,5 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 στα αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτυχού τη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9.30 στα αναγνώσματα η Κατερίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός, το πρόβλημα μιας υπαρξιακής επιλογής» του Ιωάννη Κορναράκη. Στις 10 στην εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

Σήμερα, 6η του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος επίσης Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για το Μωσαϊκό νόμο. Ήδη από νεαρή ηλικία απέφευγε τα θορυβώδη παίγνια των συνομιλίκων του και αφιερωνόταν στην ανάγνωση και στη μελέτη της γραφής. Η γνώση αυτή του Λόγου του Θεού και η καλή προαίρεσή του του επέτρεψαν να αναγνωρίσει δίχως δισταγμούς ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, αμέσως μόλις εκείνος του παρουσιάστηκε και τον κάλεσε να τον ακολουθήσει. Άφησε τη βάρκα του και τα δίχτυα και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Διώχθηκε, κυνηγήθηκε, λιθοβολήθηκε από τους Εβραίους, ακολούθησε όμως παντού το Κύριο με ζήλο τόσο ένθερμο, ώστε όταν ο Χριστός πορεύθηκε προς τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί σε εκείνους που θα τον θανάτωναν, ο Θωμάς είπε στους άλλους μαθητές «Άγομεν και εμείς να αποθάνομεν με ταυτού». Όταν ο Σωτήρ του κόσμου, νικήσα στο θάνατο, ανέστη εκ του τάφου, παρουσιάστηκε στους μαθητές του που ήταν συγκεντρωμένοι στο Υπερώο και κλεισμένων των θυρών για το φόβο των Ιουδαίων και τους ενέπλησε χαράς δείχνοντάς τους το σώμα του τα σημεία του πάθους. Κατά επιταγή της Θείας Πρόνοιας ο Θωμάς δεν ήταν τότε μαζί τους και όταν οι υπόλοιποι μαθητές του διηγήθηκαν ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο δεν θέλησε να τους πιστεύσει. Με άφατη μακροθυμία ο Κύριος εμφανίστηκε ξανά μια εβδομάδα αργότερα ενώπιον των μαθητών και κάλεσε τον Θωμά να διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε σωματικώς αναστηθεί, λέγοντάς του να θέσει το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων και να ψηλαφίσει την πλευρά που είχε τρωθεί από τη λόγχη. Επανόρθωσε έτσι την ολιγοπιστία του Θωμά και μας δίδαξε ότι και εμείς επίσης καλούμεθα να θέσουμε τον δάκτυλο όχι σωματικός αλλά πνευματικός στην πλευρά του και να ποτιστούμε από την αναβλύζουσα χάρη. Ο Θωμάς βρισκόταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε επ' αυτόν ως αν γλώσσες πυρός. Επληρώθη τότε θείας δυνάμεως για να κηρύξει στα έθνη τη σωτηρία και του ανετέθη να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στις μακρινές περιοχές των Μίδων και των Πάρθων, στο σημερινό Ιράν και στην Ινδία. Βρισκόταν τότε στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να κτίσει το ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών, ανάκτορο που έπρεπε να ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια πλούτο και ομορφιά όλα εκείνα των προκατόχων του. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στην Αμβανή ως κλάβος έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν λοιπόν σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Ο Θωμάς παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλιά Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε να του οικοδομήσει όπου εκείνος επιθυμούσε ένα μεγαλειώδες ανάκτορο. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε από το σχέδιο που του παρουσίασε ο Απόστολος. Έθεσε στη διάθεσή του τα χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι για τις οικοδομικές εργασίες και έφυγε μετά για μια τριετία στις απομακρυσμένες επαρχίες του βασιλείου του. Μόλις πήρε στα χέρια του όλων αυτών τον θησαυρό, ο Θωμάς έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους αναρρύθμιτους πτωχούς και πεινασμένους, για τους οποίους ο βασιλιάς και οι αυλικοί του παντελώς αδιαφορούσαν. Τα θαύματα και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που συνόδευσαν τις ελεημοσύνες του είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστούν την πίστη του Χριστού. Όταν ο βασιλιάς τον ρώτησε πώς προχωρούν οι εργασίες, ο Θωμάς του ζήτησε και άλλα χρήματα για να τελειώσει όπως είπε τη στέγη. Πανευτυχής ο βασιλιάς του τα έστειλε, χωρίς διόλου να υποψιάζεται ότι ο Απόστολος μοίραζε τα χρήματα στους γύρω του που είχαν ανάγκη. Φοβερή λοιπόν ήταν η οργή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς τον είχε εξαπατήσει και ότι τον χρυσό και το ασήμι του το μοίραζε σε ελεημοσύνες. Διέταξε λοιπόν να τον ρίξουν σε ένα λάκκο βαθύ και το επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο όμως κιόλας βράδυ, ο αδελφός του βασιλεά που ήταν πολύ άρρωστος είδε σε οπτασία έναν άγγελο ο οποίος του έδειξε ένα περίφημο ανάκτορο στην αιώνιο βασιλεία των δικαίων. Του είπε ο άγγελος: «Ιδού το ανάκτορο που περιμένει τον αδελφό σου, αυτό που του έκτισε ο Απόστολος Θωμάς». Όταν συνήλθε, διηγήθηκε στον αδελφό του Γουνδιαφόρο τα όσα είδε, λέγοντάς του πόσο πιο υπέροχα από όλα τα επίγεια κτίσματα ήταν το ανάκτορο που του είχε κτίσει ο Θωμάς στον ουρανό.
Ο βασιλιάς εξεπλάγει, μετενόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν τον Απόστολο από τη φυλακή και ζήτησε όπως και ο αδελφός του να βαπτιστεί. Ο Άγιος Θωμάς έφυγε κατόπιν και πήγε σε άλλο βασίλειο, όπου βασίλευε ακόμα μεγαλύτερη βία, βαρβαρότητα και ασέβεια. Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωσε παρόλα αυτά να ελκύσει στην ευσέβεια την σύζυγο του βασιλέα Τέρτια, τον γιο της Σαζάνη και τις δύο κόρες της Μυγδονία και Μαρκία. Και αφού τους βάπτισε, τους εδίδαξε πώς να ακολουθήσουν την οδό της τελειώσεως με άσκηση και αγνότητα. Αυτός ο τρόπος ζωής, ξένος και ακατανόητος για τον ανέσχυντο ηγεμόνα, κίνησε την οργή και τη μανία του. Διέταξε να συλλάβουν το Θωμά και έστειλε 5 στρατιώτες να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον μελόγχες. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Απόστολος εξεδίμησε προς τον Κύριον για να χαίρεται την παρουσία του αιωνίως.

0: Να περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς θα κληθούμε τώρα να σχολιάσουμε από το κατά Ματθαίον το «Ξένος ήμην και συνηγάγεται με». Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να πραγματοποιήσουμε την συζήτηση αυτή με τον πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Πατέρα Νικάνορα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και είναι μια φράση που θα λέγαμε ότι και αυτή, όπως και πάρα πολλές άλλες μέσα στο Ευαγγέλιο, έχουν πάντοτε μια διαχρονική αξία, καθώς ο άνθρωπος δεν έπαψε ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ξένος, είτε ως μετανάστης, είτε ως πρόσφυγας, είτε ως απλός οδοιπόρος. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό?
1: Πράγματι, αυτή η φράση του Ευαγγελίου, όπως και είπατε πολύ σωστά και τόσες άλλες, έρχονται να μας θυμίσουν ότι καταρχήν δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό παρά μόνο από το πρόσωπο των άλλων ανθρώπων. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη θεολογική βαρύτητα και έτσι η αναφορά μας στους ξένους ή τέλος πάντων στην στάση μας απέναντι σε αυτούς, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, εν πάση περιπτώσει στον άγνωστο άνθρωπο, είναι μια στάση που την υπαγορεύει το ίδιο το Ευαγγέλιο, όχι σε μια ιδεολογία ή μια δευτερεύουσα ηθική, αν θέλετε, αλλά σε έναν τρόπο με τον οποίο πρέπει να μάθουμε να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Η αγάπη δηλαδή για αυτούς. Και η αγάπη, επειδή πολλές φορές μιλάμε για αυτήν και πολλές φορές νιώθω την ανάγκη να το λέω και να το επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα συνέστημα ή τέλος πάντων μια αίσθηση ευθύνης κοινωνικής, όπως σήμερα ο κόσμος και ο πολιτισμός τα παρουσιάζει με τη ρητορική του. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, με τον τρόπο τον οποίο υπάρχει ο χριστιανός. Είναι μια στάση ζωής δηλαδή. Γι' αυτό βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο, το ακούσαμε μόλις προχθές, να ακούμε τον Χριστό να λέει «γίνεστε ουνικτήρμονες». Δηλαδή όχι να γίνετε, δεν είναι κάτι που είναι στατικό αυτό. Να γίνεστε διαρκώς στη ζωή σας, να μάθετε αυτή τη στάση, αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτό το μάθημα ζωής προς τον ξένο, προς τον άνθρωπο γενικάτερα. Γιατί ο ξένος, ξέρετε κύριε Παπά, δημιουργεί μέσα μας μια αίσθηση φόβου. Είναι άγνωστος. Είναι αίσθηση ανασφάλειας. Όλα όσα αισθανόμαστε με μια πρώτη ανάγνωση είναι πολύ λογικά και πολύ ανθρώπινα. Δεν λέμε κάτι παράξενο. Λέμε το πιο ανθρώπινο. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτείς ένα ξένο? Γιατί αυτός έχει μέσα όχι μόνο το άγνωστο, αλλά ενδεχομένως και την εχθρικότητα απέναντι. Και εκεί ο άνθρωπος αισθάνεται όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Η χριστιανική λοιπόν πίστη είναι μια πρόσκληση να υπερβούμε όλα αυτά. Να αναγνωρίσουμε ότι και αυτός είναι όχι απλός άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού. Ότι γι' αυτόν ο Χριστός πέθανε, σταυρώθηκε. Και επειδή όλα αυτά ακούγονται πολύ χειρά και πολύ δύσκολα εννοείται, θα πρέπει να πω επίσης ότι ότι όλα αυτά δεν είναι για μας δεδομένα, ούτε για αυτούς που τα λένε καλή ώρα, ούτε για αυτούς που μας ακούνε. Είναι τα ζητούμενα πάντοτε για τη χριστιανική πίστη. Είναι αυτή η στροφή που πρέπει να κάνουμε μέσα μας για αυτόν τον αγώνα, για αυτή την προσπάθεια για τη συνειδητοποίηση μιας τέτοιας αλήθειας και πραγματικότητας. Για να θυμηθούμε ξανά ότι ο κάθε άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει στο χριστιανό αυτή η αίσθηση του περιορισμού ή αν θέλετε της αξιολόγησης με βάση το φύλο, την εθνική, τα σύνορα, τα εθνικά, τα οικονομικά και τόσα άλλα. Και βλέπουμε ότι αυτή η ρητορική που σήμερα παρουσιάζεται ως συμπερίληψη, ως αποδοχή, που είναι μια ρητορική πολιτική του κόσμου σήμερα, στην πραγματικότητα είναι μια χριστιανική διακήρυξη αιώνων.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε δεν εφαρμόστηκε. Σωστά, δεν εφαρμόστηκε, γιατί ήταν αόριμες συνθήκες να το καταλάβουν ή να το ζήσουν οι άνθρωποι, και ακόμη και τώρα προσπαθούν και παλεύουν. Όμως δεν πάει να είναι κάτι που ανήκει πρωτίστως και κατεξοχή ως ευαγγελικό μήνυμα και όχι στο ευαγγελικό μήνυμα περιθωριακά, μια ηθική όπως το Σεσάλες, αλλά είναι δομικό στοιχείο του χριστιανικού μήνυματος. Δεν έχει να κάνει με ηθική. Το επαναλαμβάνω, ναι. Ξέρετε, η ηθική έχει έναν κώδικα που στηρίζεται στη λογική.
0: Ναι.
1: Ποια ηθική μας υπαγορεύει να αγαπήσουμε έναν ξένο?
0: Mm-hmm.
1: Καμία. Ποια δικαιοσύνη, ποια λογική?
0: Mm-hmm.
1: Ο ξένος είναι άγνωστος.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που φαίνεται, ακούγεται τόσο αυτονόητο και είναι πράγματι. Οπότε λοιπόν η πίστη τι έρχεται να μας κάνει, να μας βοηθήσει να δούμε αλλιώς τη ζωή. Και όχι μόνο να δούμε αλλιώς τη ζωή, να το κάνουμε αυτό στο όνομα του Χριστού, γιατί δεν θα το συναντήσουμε το Χριστό παρά μόνο από το πρόσωπο του ανθρώπου.
0: Και με αυτόν τον τρόπο να διώξουμε και το φόβο απέναντι στον άλλον, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο οποίος είναι ανθρώπινος, δεν πρέπει να το καταδικάζουμε. Mm-hmm. Έτσι, ξέρετε, είναι πολύ αφοριστικό αυτό και πολύ εύκολο και ίσως και παράλογο. Mm-hmm. Δεν φοβόμαστε τον αγαπάμε. Πώς τον αγαπήσω τον ξένο, σου λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Πάτερ μου, κύριοι εσείς που τα λέτε στα ραδιόφωνο, ξένος το φοβάμαι. Ακριβώς η πίστη είναι αυτή η κένωσή μας από τον εαυτό μας. Όπως ο Χριστός, ας πούμε, άδειασε τον εαυτό του από τη θεϊκή δόξα και έγινε άνθρωπος, έτσι καλείται και ο άνθρωπος να αδειάσει τον εαυτό του από φόβους, από αγωνίες.
0: Να.
1: Είναι μια προσπάθεια συνεχής και είναι και, θα λέγαμε, και μια παράμετρος αυτό του χριστιανικού αγώνα και της χριστιανικής ζωής. Του Χριστού, μάλιστα, που δεν είναι μόνο το η φράση που είπατε από το Ευαγγέλιο, που ακόμα και με το αίμα του, λέει, έδωσε στέγη στους ξένους.
0: Ναι.
1: Τι αγόρασαν οι Εβραίοι χωρίς να θέλουν και να επαληθεύουν, έτσι, μια συγκλονιστική αλήθεια, την καθολικότητα της σωτηρίας? Τι αγόρασαν με τα χρήματα της προδοσίας του Ιούδα? Τον αγρό του Κεραμαίος, λέει, σταφήν της ξένης.
0: Ναι.
1: Και είναι αδύνατο να πιστέψουν ότι μια συντηρητική κοινωνία σαν του Ισραήλ και πολύ θεοκεντρική, που είχε πολύ έντονες τις διαχωριστικές γραμμές, να μην είχε ένα νεκροταφείο, θα λέγαμε, για τους ξένους, παρά τις επιμειξίες που συνέβαιναν και σε αυτό το λόγο, διατηρούσε πάντοτε τα όρια.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο δυνατά, μάλιστα, που σήμερα δημιουργήσε και τον αντισημιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και τι μας λέει το Ευαγγέλιο αιώνες πριν? Ότι το αίμα του Χριστού, έξω από την ιστορική αλήθεια ότι αγοράστηκε αυτός ο αγρός του Κεραμαίους στα φύνη της ξένης, mm-hmm. ότι ακόμη το αίμα του Χριστού έδωσε στέγη και σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Και πρακτικά τότε, λέγαμε, με την αγοροπολισία, αλλά και υπαρξιακά με τη σωτηρία. Ακόμη και για αυτούς ο Χριστός σταυρώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι τέτοιο, έτσι, μας κάνει να δούμε πολύ διαφορετικά τη ζωή και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η αποδοχή του κάθε ανθρώπου ως ισότιμο με εμάς, παρά τους φόβους, ακόμη και ως εχθρός, θα έλεγα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο πάλι ξανά, το προχθεσινό.
0: Yeah.
1: Αυτό δεν είναι υπέρβαση. Ακόμη και ο εχθρός, σου λέει, πρέπει να χωρέσει μαζί με τον άλλον. Γιατί πώς θα μπορέσει να χωρέσει στον παράδεισο ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δει κάποιον άλλον?
0: Και να μείνουμε με αυτό το
1: παράδεισο,
0: το εξαιρετικό ερώτημα που βάζεται στη σημερινή μας συζήτηση, και με αυτό να κλείσουμε πραγματικά. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Νικάνορα Καραγιάννη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ροπού. Θέλουμε για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε για να ακούσουμε όλα αυτά τα ωφέλιμα, νομίζουμε, πράγματα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
4: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών και αυτήν την ώρα ξεκινούν οι εργασίες της συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια ιερά ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις απογευματινές ώρες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη μία έξω από τα γραφεία της διοίκησης, Ακαδημίας 22. Την ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, ήταν να εξετάσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, γιατί πολύ συχνά αναφερόμαστε στην νησιωτική πολιτική, στα προβλήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα που έχουν τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Και μιας και βρισκόμαστε στο φθινόπωρο και σιγά σιγά βεβαίως εδώ και κάποιες εβδομάδες αρχίζουν τα νησιά να αδειάζουν από τους επισκέπτες και τους τουρίστες, τα προβλήματα παραμένουν σε πολλά από αυτά και γίνονται μεγαλύτερα όσο μικρότερα είναι τα νησιά. Θα μιλήσουμε τώρα για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών που θα πραγματοποιηθεί στην Κάσο και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ελευθέριο Κεχαγιόγλου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών που διοργανώνει και αυτό το συνέδριο. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, η χαρά και η τιμή είναι δική μας που είμαστε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ραδιόφωνα. Εγώ ως ιδρύος το παρακολουθώ πολύ τακτικά. Και τα είπατε όλα στην αρχή με την εισαγωγή σας. Μικρά νησιά, μεγάλα προβλήματα. Όσο χειμωνιάζει, η ζωή είναι δυσκολότερη.
0: Έτσι ακριβώς. Και θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Είναι το 17ο, έτσι. Έχουν γίνει αρκετά συνέδρια.
1: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι την πρώτη μέρα που συστήθηκε το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, αποτελείται από δήμους μικρών νησιών που έχουν πληθυσμό κάτω από 3.500 κάτοικους. Κάθε χρόνο επιλέγει ένα μικρό νησί και διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό του. Δεν πηγαίνουμε σε μεγάλες πόλεις, κατανοητό το γιατί, γιατί πρώτοι και κύριοι πρέπει να υποστηρίξουμε εμείς την βιωσιμότητα πάνω στα μικρά νησιά. Το φετινό συνέδριο έχει μια πολύ σημαντική και μεγάλη αξία, όχι μόνο για τα ελληνικά μικρά νησιά, αλλά και για τη χώρα μας ολόκληρη. Και αυτό γιατί προέρχεται μετά το πέρας της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπήκε για πρώτη φορά η χάρτα των νησιών στην Ευρώπη και περίπου ένα χρόνο πριν την ανάληψη της Προεδρίας από τη δική μας την κυβέρνηση, το δεύτερο εξάμηνο του 27. Την ίδια στιγμή τελειώνει το ΕΣΠΑ που τρέχουν, που ξέρει ο κόσμος, και μπαίνει ένα καινούριο, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε, πάρα πολλά να σχεδιάσουμε και βέβαια με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Εκεί είναι το σημαντικότερο, εκεί είναι το στοίχημα το δικό μας.
0: Μάλιστα. Πολύ συχνά λοιπόν αναφερόμαστε, κύριε Κεχαγιόγλου, στα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες. Θέλετε να μας πείτε πού θα δοθεί ιδιαίτερα η βαρύτητα σε αυτό το συνέδριο?
1: Ναι, τα θέματα όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά. Το πρώτο και μεγαλύτερο θέμα είναι το δημογραφικό, το οποίο απασχολεί ίσως θα έλεγα το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό λόγο αυτό θα έχουμε καλεσμένη και την Υπουργό, η οποία θα μας πει τι προτείνει και τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι πρόβλημα μιας θητείας, μιας κυβέρνησης, ούτε μιας δεκαετίας.
0: Προφανώς.
1: Είναι πρόβλημα που τα πρώτα αποτέλεσματα θα φανούν μετά από 25 με 30 χρόνια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα παιδιά τα οποία θα κάνουν παιδιά μετά από 25 χρόνια έχουν ήδη γεννηθεί. Άρα καταλαβαίνετε πόσο βάθος παίρνει το θέμα αυτό. Άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η βιωσιμότητα πάνω στα νησιά. Ό,τι έχει να κάνει με την νησιωτική πολιτική. Για το λόγο αυτό θα έχουμε την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πάνω στο νησί και θα κουβεντιάσουμε για θέματα πώς βλέπουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με τα νησιά μας, ιδιαίτερα γύρω στο 2040. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συνέδριο αν δεν συμμετέχουν και εκπρόσωπα από ευρωπαϊκά όργανα. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει και έχει βοηθήσει. Για το λόγο αυτό θα έχουμε καλεσμένο και έναν Έλληνα ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν ίσως ο πιο σημαντικός στο κομμάτι που είχε να κάνει με τα δικαιώματα του να ζεις πάνω στα μικρά νησιά και να φέρουμε στο Right to State στον ΣΑΚ τον Αρναούτογλου. Και βέβαια υπάρχει μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου υπεύθυνο για τα νησιά για όλη την Ευρώπη είναι και εκεί Έλληνας, είναι ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης, ο οποίος κατά την Κυπριακή Προεδρία που κατέθεσε τη μελέτη της ΕΟΚΕ τι ζητάει από τα μικρά νησιά, έβλεπε κανείς ξεκάθαρα και τις ελληνικές θέσεις που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα κάνει καλύτερη τη ζωή πάνω στα μικρά νησιά. Δεν θέλω να ξεχάσω, πρώτος και κύριος ρόλος είναι οι ίδιες οι κοινωνίες. Γι' αυτό έχουμε μια μισή μέρα δώσει το λόγο στους φορείς της κοινωνίας, είτε αυτό αφορά τα σχολεία της Κάσου, είτε αφορά τα σανάδες, επαγγέλματα, το ναυτικό επάγγελμα μας απασχολεί πάρα πολύ και γενικά ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς θα πέσει στο τραπέζι που έχει να κάνει πώς μπορούμε να γίνει πιο οικονομικά συμφέρον ένα μικρό νησί ώστε να μπορέσει ένας νέος να μείνει πάνω στο νησί του. Έχουμε εκπροσώπους από την κυβέρνηση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τόσο από δικούς τους συμβούλους όσο και από στελέχη που έχουν να κάνουν με την προεδρία της κυβέρνησης. Όλοι μαζί, αυτό είναι το σύνθημά μας, έχουμε ένα σκοπό να χαράξουμε τις προτάσεις, τις θέσεις μας και να δούμε τι και πώς μπορεί ο καθένας να βάλει το χεράκι του ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στα μικρά νησιά.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτών των τόπων, αυτών των μικρών νησιών που είναι πολλά στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, θέλοντας και εμείς θα κάνω μια σύγκριση μικρά νησιά με μεγάλα και θα σας πω να κάνετε το εξής πείραμα όλοι. Πηγαίνετε σε ένα μικρό νησί, γυρίστε την πλάτη σας προς τη θάλασσα και κοιτάξτε τον οικισμό. Αυτό που θα δείτε σας θυμίζει νησί. Αυτό πολλά νησιά, ιδιαίτερα μεγάλα, το έχουν χάσει. Άρα το πρώτο πράγμα που έχουν τα μικρά νησιά, έχουν πολύ καλό δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Ακόμη, σπάνιο αυτό για την Ευρώπη, τα ελληνικά νησιά το έχουν. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μικρά νησιά όπου η ένταση, αν θέλετε, του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ δυνατή, ακόμα και στην καθημερινότητά τους, σε όλα τα επίπεδα που μπορεί να φανταστεί ο καθένας, κάτι το οποίο δίνει μια ποικιλία και μια καλή ποιότητα στο αγροδιατροφικό πάνω στο νησί. Το τρίτο είναι η διαφύση του και οι άνθρωποι που κατοικούν πάνω στο νησί. Δεν θέλω να προεφταθώ παραπέρα, μην αρχίσω και έχω προβλήματα με την υπόλοιπη χώρα. Μόνο μια έκκληση, στηρίξτε τα μικρά νησιά χειμώνα καλοκαίρι. Όσο όμορφα φαντάζεστε ότι είναι το καλοκαίρι τα νησιά, αυτό που βλέπουν οι τουρίστες, τόσο και πολύ πιο όμορφα είναι το χειμώνα.
0: Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες μελέτες τα τελευταία χρόνια για το αν αυτό το μεγάλο κύμα του τουρισμού, που ευτυχώς θα πούν κάποιοι, μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μεταφέρεται ένα κομμάτι του και στα μικρότερα νησιά?
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε και έχουμε μάλιστα χαρακτηρίσει και έναν όρο, τον όρο της έντασης, όσο δηλαδή περισσότερες φορές είναι ο τουρισμός που έχουμε στα μικρά νησιά το καλοκαίρι σε σχέση με το μόνο πρωτισμό που έχουμε το χειμώνα. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αν φανταστείτε ότι σε ένα μικρό νησί των 100-200 χιλιών κατοίκων, όλο το σύστημα που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, είτε είναι το αποχετευτικό, είτε είναι το ίδρυυση ή οτιδήποτε, έχει κατασκευαστεί για 1000 άτομα. Ενώ το καλοκαίρι που έρχονται 3, 4, 5 και 6.000, έχουμε εντάσεις πολλές φορές που ξεπερνάμε το δεκαπλάσιο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποια επιπλέον προβλήματα. Όμως, παρόλα αυτά, η καλή διάθεση και πρόθεση τόσο των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους, καταφέρουν και τα αντιμετωπίζουν και δεν δημιουργούν προβλήματα, απλά φεύγει ο επισκέπτης με μια καλή εικόνα. Από την άλλη, υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο που δείχνει τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτη πάνω στο θέμα της μείωσης του πληθυσμού και της έντασης και αυτό το οποίο καταλήγουν όχι μόνο εμείς, όλες οι μελέτες, ότι πρέπει να δούμε το κάθε ένα νησί ξεχωριστά με ανάγκες που δημιουργεί την επόμενη 20ετία. Αυτά είναι τα κύρια σημεία. Δεν υπάρχουν δύο ίδια νησιά σε κανένα σημείο της χώρας μας και δεν πρέπει να τα βλέπουμε τα νησιά με τη σημερινή μορφή, αλλά με μία μορφή, μία ανάγκη που θα δημιουργηθεί μετά από 20-25 χρόνια.
0: Να αναφερθούμε λίγο, κύριε Γεχαγιόγλου, και στο κομμάτι του τοπικού πολιτισμού των κοινοτήτων που είναι μικρότερες προφανώς σε αυτά τα μικρά νησιά. Έχουν όμως τους συλλόγους τους, έχουν δυναμικούς ανθρώπους για να αναφέρονται σε αυτή την τοπική ταυτότητα που έχει ο καθένας.
1: Βέβαια, και η Κάσος είναι από τα τυχερά, αν θέλετε, ελληνικά μικρά νησιά που έχουν πολύ ισχυρό δέσιμο οι μόνιμοι κάτοικοι με τους συλλόγους και με τις κοινωνίες. Να αναφέρω ιδιαίτερα την Ομοσπονδία 12 Νησιακών Σωματείων Αθηνός Πειραιός, όπου έχει ένα διοικητικό συμβούλιο πολύ αξιόλογο και μπορώ να σας πω ότι επειδή περνάω πολύ χρόνο της ζωής μου στην Αθήνα, οπότε τουλάχιστον βρίσκομαι εδώ, το πιο δυνατό σωματείο αυτού του επίπεδου ομοσπονδίας που έχουμε στη χώρα είναι των 12 νησίων. Ακόμα δηλαδή και άλλα πολύ μεγάλα από πολύ μεγάλες πόλεις, πιο πολύ ακούγεται, πιο πολύ κάνει θετική φασαρία, αν θέλετε, η Ομοσπονδία 12 Νησιακών Σωματείων από ό,τι κάνουν κάτι άλλο. Και το σημαντικό είναι ότι είναι άνθρωποι πετυχημένοι στη ζωή τους όλοι και τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται έχουν να κάνουν, αν θέλετε, πρώτα και κύρια με την ποιότητα της υγείας των μόνιμων κατοίκων πάνω στο νησί. Δεν θα τους δείτε να βγουν στον δρόμο να φωνάξουν ποτέ για το μισθό τους κάτι. Θα τους δείτε να βγουν στον δρόμο και να φωνάξουν βοηθήστε μας να κατεβάσουμε μία μονάδα αιμοδοσίας στην Κάσο. Μία μονάδα δεν ξέρω εγώ τι στο Καστελόριζο, όπου μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μιλάμε για άλλα 12. Το έργο τους που κάνει είναι ένα όργο πραγματικά που όχι στηρίζει την ελληνική πολιτεία, αλλά καλύπτει ένα κενό που έπρεπε να συμπληρωθεί. Ήμασταν τυχεροί που το κομμάτι αυτό, εφόσον δεν το έχει αναλάβει η πολιτεία, το έχει αναλάβει η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων.
0: Μάλιστα. Ένα από τα, μάλλον δύο από τα θέματα που αξίζει κάποιος να σημειώσει και που φαντάζεται, ακόμα και αν δεν κατάγεται από ένα μικρό νησί της Ελλάδος, ότι απασχολούν τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους μόνιμους κατοίκους, είναι οι μεταφορές και η υγεία. Έχουν αναβαθμιστεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους δύο κομβικούς τομείς?
1: Ναι, να σας πω. Καταρχάς, σε ένα μικρό νησί, όταν μιλάμε για μεταφορές, θα νοούμε μεταφορές ανθρώπων, πραγμάτων και δεδομένων. Αυτή είναι η έννοια των μεταφορών πάνω στα νησιά. Εδώ και περίπου 12-13 χρόνια το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών συμμετέχει στο συμβουλευτικό όργανο που έχει η πολιτεία, το οποίο λέγεται Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, και έχει λόγο για το σύνολο της χώρας, για κάθε πλοίο, κάθε δρομολόγιο το οποίο ζητάει μια άδεια για να εκτελέσει κάποιες πλοίες. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 5-10 χρόνια. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, ότι είχαμε νησί, το Καστελόριζο, το οποίο είχε μια φορά τη βδομάδα σύνδεση ακτοπλοϊκή από τη Ρόδο και 7 δρομολόγια με την Τουρκία το ΚΑΣ, και σήμερα έχει καθημερινό δρομολόγιο και μάλιστα διανυκτερεύουν και πλοία ελληνικά πάνω στο νησί. Η ηρωική νήσος Κάσος, έτσι για να είμαστε σύμφωνοι με το νέο όνομα της, είναι ένα από τα νησιά τα οποία έχει και αεροπορική σύνδεση και μάλιστα με Αθήνα, με Σιτία, με Κάρπαθο, με Ρόδο. Δεν νιώθει ο κάτοικος πλέον εγκλωβισμένος πάνω στο νησί του. Και βέβαια υπάρχουν και τα πλοία τα οποία μιλάμε ότι ένα καράβι μπορεί να κατεβάσει ένα πληθυσμό, μπορεί σε μία ώρα μέσα να βιάσει το νησί ολόκληρο σε σχέση με την δυναμική που έχει ένα νησί. Και βέβαια, επειδή είναι και πολλές γραμμές επιδοτούμενες, έχουμε και πολύ οικονομικό εισιτήριο για τους μόνιμους κάτοικους πέρα από το μεταφορικό σύνδεσμο, για να μετακινηθούν προς έναν άλλο τόπο που έχουν μια ανάγκη να πάνε.
0: Για το θέμα της υγείας, της περίθαλψης.
1: Στο θέμα της υγείας θα είμαστε ξεκάθαροι ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ό,τι και να μας δώσουν δεν θα μας φτάσουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Αντιμετωπίσει την πρωτοβάθμια υγεία σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι πολύ κοντά σε αποστάσεις πλεύσης και σε αποστάσεις ελικοπτέρου, αν θέλετε, η Κάσο. Δεν έχουμε προβλήματα που να έχουμε ατυχήματα, αν θέλετε, περιμένοντας να μεταφερθεί ο ασθενής. Είχαν στο νησί και πριν μερικές μέρες ένα πρόβλημα, το οποίο όλα πήγανε καλά. Σαφέστατα θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο να βλέπουμε αυτό που λέμε εμείς λευκές μπλούζες να κυκλοφορούν παντού στο νησί απάνω. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, έχουν γίνει κάποια προγράμματα επικουρικά να στηρίξουν αυτό το έργο. Η πολιτεία και οι ένοπλες δυνάμεις στηρίζουν και αυτές με τη βοήθειά τους, αλλά σας λέω, στο θέμα της υγείας δεν θέλουμε ποτέ να είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι καλύτερη η κατάσταση από όταν πριν 5 χρόνια, μπορεί να γίνει και άλλο καλύτερη.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας αυτή την σύντομη αλλά ουσιαστική, νομίζουμε, συνομιλία μας, κύριε Κεχαγιόγλου, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Εγώ μόνο να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για την ευκαιρία μας δίνει να μας ακούσει ο κόσμος. Να πούμε ότι τα μικρά νησιά της πατρίδας μας είναι τα πιο κρίσιμα για εθνικούς λόγους, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νησιά. Τα ζούμε και στη γειτονιά μας και τα ακούμε αυτά πράγματα. Θέλουν τη φροντίδα, θέλουν την αγάπη του κόσμου και θέλουν και μια ξεχωριστή, αν θέλετε, πολιτική διαχείριση σε υψηλότερο επίπεδο, τόσο της πατρίδας μας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα αγαπούμε και να τα επισκεφτόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά, ιδιαίτερα το χειμώνα. Εκεί μας έχει περισσότερη ανάγκη ο μικρονησιό.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ελευθερίο Κεχαγιόγλου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. Ο λόγος έγινε για το 17ο συνέδριο για τα μικρά νησιά στην Κάσο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κεχαγιόγλου, για αυτή την επικοινωνία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία μας δώσετε. Να είστε πάντα καλά.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η πρωινή εκπομπή του σταθμού. Κάθε μέρα νέα μέρα. Την καλημέρα μας στέλνουμε σε όσες και όσους συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης του 20ου αιώνα, που κοιμήθηκε σαν σήμερα το 1979. Αναφερόμαστε στον Αναστάσιο Ορλάνδο. Η ζωή του συνδέθηκε στενά με τη μελέτη και την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε μια εποχή κατά την οποία προσπαθούσε να γνωρίσει βαθύτερα το ιστορικό της παρελθόν και ταυτόχρονα να προστατεύσει τα μνημεία της από τις συνέπειες των πολέμων, των φυσικών καταστροφών και της ταχείας αλλαγής των πόλεων. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου του 1887. Προερχόταν από οικογένεια με σημαντική πνευματική και επιστημονική παράδοση. Από νεαρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς τις επιστήμες και κυρίως προς την αρχιτεκτονική. Σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1910. Πολύ σύντομα όμως η επαγγελματική του πορεία ξεπέρασε τα όρια της αρχιτεκτονικής. Το ενδιαφέρον του στράφηκε αποφασιστικά προς την αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης και τη μελέτη των ελληνικών μνημείων. Ο Ορλάνδος ανήκε σε μια γενιά επιστημόνων που αντιλαμβάνονταν ότι η μελέτη ενός αρχαίου ή βυζαντινού μνημείου δεν μπορούσε να περιορίζεται στην αισθητική του. Απαιτούσε γνώση της κατασκευής του, των υλικών του, των τεχνικών που είχαν χρησιμοποιηθεί, αλλά και της ιστορικής κοινωνίας μέσα στην οποία δημιουργήθηκε. Αυτή λοιπόν η διεπιστημονική, θα λέγαμε, προσέγγιση αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής του πορείας. Καθοριστική υπήρξε η σχέση του με την Αρχαιολογική Εταιρεία και με την Ακαδημία Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες συμμετείχε σε ανασκαφές, μελέτες, αποκαταστάσεις και επιστημονικές έρευνες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ασχολήθηκε

πολλές δεκαετίες βασικά έργα αναφοράς για τους Έλληνες και ξένους μελετητές. Το τεράστιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μελέτες για μνημεία από διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα και την παλαιοχριστιανική εποχή ως το Βυζάντιο και τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν δεν έμειναν έξω από τη ζωή του. Η μικρασιατική καταστροφή και η άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα δημιούργησαν νέες κοινωνικές και στεγαστικές ανάγκες. Παράλληλα, η ελληνική αρχαιολογία βρισκόταν μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση. Έπρεπε να προστατεύσει και να καταγράψει μνημεία σε μια χώρα που άλλαζε με πρωτοφανή ταχύτητα. Ο Ορλάνδος συμμετείχε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η αρχιτεκτονική του κατάρτιση τον έκανε ιδιαίτερα χρήσιμο στην τεκμηρίωση και την αποκατάσταση μνημείων. Για τον ίδιο η αποκατάσταση δεν σήμαινε απλώς την επισκευή ενός παλαιού κτηρίου. Προϋπέθεται λεπτομερή γνώση της αρχικής του μορφής και σεβασμός στην ιστορική του ταυτότητα. Ένα μεγάλο μέρος της δράσης του συνδέθηκε με την προστασία των μνημείων μετά τους σεισμούς και τις πολεμικές καταστροφές. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τον 20ο αιώνα, πολλά μνημεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο Ορλάνδος εργάστηκε για την καταγραφή, τη μελέτη και την αποκατάστασή τους, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αρχείο σχεδίων, παρατηρήσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Παράλληλα, σημαντική ήταν η ακαδημαϊκή του παρουσία. Δίδαξε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών αρχιτεκτώνων και επιστημόνων. Η διδασκαλία του δεν περιοριζόταν στη θεωρία. Επέμενε στην επιτόπια παρατήρηση και στη λεπτομερή καταγραφή των μνημείων. Για τον Ορλάνδο, ένα μνημείο έπρεπε πρώτα να διαβαστεί από τον ερευνητή πριν ερμηνευθεί. Το έργο του χαρακτηριζόταν από εντυπωσιακή ακρίβεια. Τα σχέδια και οι αποτυπώσεις του θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά επειδή καταγράφουν με λεπτομέρεια μνημεία και κατασκευές που σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβλήθηκαν ή υπέστησαν μεταγενέστερες καταστροφές. Η επιστημονική του εργασία απέκτησε έτσι και μια δεύτερη διάσταση. Αποτέλεσε ένα είδος αρχείου της ίδιας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Ορλάνδος υπήρξε επίσης σημαντικός στέλεχος της Ακαδημίας Αθηνών και διετέλεσε πρόεδρός της. Η αναγνώριση που γνώρισε δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Το έργο του ήταν γνωστό και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και πολλές από τις μελέτες του χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την περαιτέρω έρευνα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Από τα σημαντικότερα έργα του ξεχωρίζει η πολυδιάστατη έρευνά του για την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας και κυρίως για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερη σημασία έχει το πολύτομο έργο του «Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της Μεσογειακής Λεκάνης», στο οποίο εξετάζει συστηματικά έναν από τους σημαντικότερους τύπους χριστιανικού ναού των πρώτων αιώνων. Μελέτες αυτού του είδους ανέδειξαν τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της ελληνικής χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος δεν αντιμετώπισε ποτέ την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ως ένα στατικό σύνολο αρχαίων αντικειμένων. Για εκείνον τα μνημεία ήταν ζωντανές μαρτυρίες της ιστορίας. Κάθε πέτρα, κάθε θόλος, κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες για την κοινωνία, την οικονομία, την τεχνολογία και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που τα δημιούργησαν. Ίσως αυτή να είναι και η σημαντικότερη παρακαταθήκη του. Σε μια εποχή που η Ελλάδα αναζητούσε τη σχέση της με το παρελθόν της, ο Ορλάνδος συνέβαλε στο να περάσει η μελέτη των μνημείων από την απλή περιγραφή στη συστηματική επιστημονική έρευνα. Πέθανε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου του 1979 σε ηλικία 91 ετών. Είχε προηγηθεί μια ζωή σχεδόν 7 δεκαετιών αφιερωμένη στην αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία, τη διδασκαλία και την προστασία των μνημείων. Η σημασία του Αναστάσιου Ορλάνδου δεν βρίσκεται μόνο στον τεράστιο αριθμό των επιστημονικών του εργασιών. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι δημιούργησε έναν τρόπο να βλέπουμε τα ελληνικά μνημεία. Να τα αντιμετωπίζουμε όχι απλώς ως όμορφα κατάλοιπα ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά ως σύνθετες ιστορικές πηγές. Με τις μελέτες, τις αποτυπώσεις και τη διδασκαλία του, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής επιστήμης, της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι' αυτό και η παρουσία του στην ελληνική επιστημονική ζωή του 20ου αιώνα παραμένει πραγματικά ξεχωριστή και άξια λόγου. Ο Ορλάνδος δεν υπήρξε απλώς ένας αρχιτέκτονας που ασχολήθηκε με την αρχαιολογία. Υπήρξε ένας επιστήμονας που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του

0: το να καταγράψει, να ερμηνεύσει και να διασώσει ένα μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής μνήμης του ελληνικού χώρου και του ελληνικού τοπίου. Μετά λοιπόν και από αυτές τις αναφορές για τον Αναστάση Ορλάνδο, που όπως είπαμε πιο πριν κοιμήθηκε μια μέρα σαν την σημερινή το έτος 1979, θα κάνουμε μια ακρόμα μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όσα αναφέρουμε στην πρωινή εκπομπή του 89,5. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα συνέδριο, το 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκεί στον Βόλο, με ένα από τα βασικά θέματα και ερωτήματα που πολύ συχνά θέτουμε έτσι όταν αναφερόμαστε στην χλωρίδα του τόπου μας, είναι το πόσο κινδυνεύει η ελληνική χλωρίδα και από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, αλλά και από αυτό που ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή και πρόεδρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλουμε να μας πείτε αρχικά κάποια πράγματα για αυτό το 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.
3: Εντάξει, είναι ένα από τα συνέδρια, κάθε δύο χρόνια κάνουμε το συνέδριό μας, η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, που είναι από το 1980 ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο. Τη φετινή χρονιά ήταν το 19ο, όπως προείπατε, και ουσιαστικά στη φετινή χρονιά, που τυχαίνει να είναι και σε μια συγκυρία σημαντική για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντάει στις προσπάθειες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, μετά από τις επιπτώσεις λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, και αναφέρομαι στο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, που το κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης που πριν από δύο χρόνια εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επομένως και πρέπει από την επόμενη χρονιά κάθε χώρα, άρα και η δική μας, να εφαρμόσει μέτρα αποκατάστασης τουλάχιστον του 30% από μέχρι το 2030, 30% των οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας, αντιστοίχως γίνεται και την πανίδα, αλλά εγώ σας μιλάω για την χλωρίδα, τα οποία διατρέχουν κινδύνους και ουσιαστικά είναι σε κατάσταση όχι καλή, μη ικανοποιητική όπως λέμε. Επομένως, αυτό ήταν το ένα σημαντικό κομμάτι στο συνέδριό μας, και βεβαίως πάντα τα συνέδρια αυτά, επειδή έχουν μια συνέχεια, ξεκινώντας από το κυταρικό επίπεδο, το γενετικό επίπεδο και φτάνουν μέχρι το τοπίο, τα οικοσυστήματα, τα τοπία, τα είδη. Και αυτή είναι και η δύναμη, αν το θέλετε, της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, γιατί συγκεντρώσαν πολλούς νέους ανθρώπους. Ξέρετε, κάθε συνέδριο στόχος μεγάλος είναι πόσους νέους ανθρώπους θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε, γιατί ξέρετε, είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες στο μέλλον για τη διατήρηση αυτής της σημαντικής βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Και σε αυτό το συνέδριο πραγματικά αποδείχθηκε ότι είχαμε 250 ανθρώπους, εκ των οποίων τα περίπου 120 άτομα ήταν νέοι, πολύ νέοι φοιτητές, επιστήμονες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Και αυτό είναι κα- κατά τη γνώμη μας έτσι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό για το μέλλον της επιστήμης των φυτών και πώς συμβάλλει βεβαίως η επιστήμη των φυτών, η βιοποικιλότητα, στο να αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε, την κλιματική αλλαγή, να μπορέσουμε ουσιαστικά να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και βεβαίως να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανθεκτικές τις υποδομές μας. Και βλέπετε αυτές τις μέρες που αναφερόμαστε και στις πλημμύρες που είχαμε στην Κρήτη πριν από 2 χρόνια στο Ντάνιελ, άρα πριν από 3 χρόνια στο Ντάνιελ και ούτου καθεξής. Άρα είναι πράγματα τα οποία χωρίς να φαίνονται, γιατί πολλές φορές λέμε είναι κάποιοι έτσι γραφικοί, αυτοί που ασχολούνται με τα φυτά, αυτοί που ασχολούνται με τα οικοσυστήματα, και βλέπουμε όχι εμείς, εκείνοι που αποφασίζουν συνήθως βλέπουν την οικονομική διάσταση μόνο των θεμάτων, χωρίς να καταλαβαίνουν, κατανοούν ότι εάν δεν μπορέσουν να αντιληφθούν την ολότητα των συστημάτων, δηλαδή πώς τα είδη των φυτών, πώς τα δασικά οικοσυστήματα, πώς τα τοπία μας τα οποία μπορεί να είναι και πρέπει να είναι ετερογενή, έτσι, πώς αυτά όλα δίνουν βιοποικιλότητα και πώς όλα αυτά προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων, τις ζωές στις πόλεις, έτσι, στα οροπέδια όπως τώρα. Άρα αν αποψηλώσουμε για παράδειγμα σε μια υδρολογική λεκάνη απορροής τα δάση, όπως συμβαίνει μετά από μια πυρκαγιά, είναι φυτά εκεί που απαρτίζουν αυτά τα δάση. Είναι οικοσυστήματα τα οποία μέσω των ξυλωδών ειδών τους στερεώνουν τις πλαγιές. Σημαίνει αυτό ότι στη συνέχεια θα έχουμε καταστροφές στο πρωτογενές μας κεφάλαιο, δηλαδή σημαίνει αυτό στις καλλιέργειές μας, στο ζωικό μας κεφάλαιο, άρα σε αυτά που αποτελούν τη βάση της ζωής μας, τη βάση της διατροφής μας, τη βάση της ποσότητας και της ποιότητας των τροφών. Άρα λοιπόν διασφαλίζουν όλες αυτές τις παραμέτρους που είναι οι ποιοτικές παράμετροι της ζωής των ανθρώπων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτό το συνέδριο υπήρχαν οι εφαρμοσμένες πλευρές, υπήρχαν οι βασικές πλευρές της έρευνας που αφορούν τη γνώση και την κάλυψη των κενών. Υπήρχε το θέμα με τη φύση και τον πολιτισμό, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν προγράμματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού με τα οποία καταγράφουμε τη βιοποικιλότητα σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί ακριβώς σε αυτούς τους φυλαγμένους χώρους πραγματικά διαπιστώσαμε και διαπιστώνουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε σε αυτό το αντικείμενο ότι υπάρχει ένας πόρος, ένα απόθεμα γενετικό το οποίο δεν μπορούσε κανείς από εμάς να το συλλάβει ποτέ, γιατί θεωρούσαμε ότι τα αρχαιολογικά μνημεία, τα μνημεία του πολιτισμού μας έχουν μια αξία μόνο πολιτισμική. Προκύπτει λοιπόν ότι έχουν και αξία ως προς τη βιοποικιλότητα, ως προς τα φυτά που διατηρούν όλες αυτές τις χιλιετίες από τότε που έχουν υπάρξει τα μνημεία αυτά στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι είχαμε 3 μεγάλες τουρκικά τραπέζια, που το ένα αφορούσε τους βοτανικούς κήπους στην Ελλάδα, ως δηλαδή οι βοτανικοί κήποι που αφορούν την προστασία εκτός τόπου και πώς ουσιαστικά αυτό συνδέεται με την in situ, όπως λέμε, με την εντός τόπου διατήρηση της βιοποικιλότητάς μας, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με τους υπευθύνους των βοτανικών κήπων αλλά και από εταιρείες έτσι, που έχουν ως βάση τα φυτά και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται τα φυτά είτε για χρήση φαρμακευτικών είτε για χρήση όπως από το Κορέ, από το ABB και από διάφορες τέτοιες εταιρείες. Ένα δεύτερο στο κοινό τραπέζι αφορούσε το πώς η Ελλάδα δουλεύει αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμενη το πρώτο σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της φύσης, δηλαδή τι θα κάνουμε, ποια μέτρα θα εφαρμόσουμε υποχρεωτικά και δεσμευτικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπήρξαν όλοι οι παράγοντες από το Υπουργείο, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και η υπεύθυνη από το Μουσείο Γουλανδρή για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου, Και το τρίτο αφορούσε το πώς έχει συντάξει η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια έναν κόκκινο κατάλογο, όπως λέγεται, για τα φυτά της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει, ξέρετε, πάνω από 6.000 διαφορετικά είδη φυτών. Είμαστε η πλουσιότερη χώρα της Μεσογείου και της Ευρώπης, πάντα αναλογικά με την έκτασή μας. Και έγινε μια τέτοια συζήτηση πόσο συμβάλλει η γνώση το ποια φυτά είναι απειλούμενα, ποια είναι φυτά τα οποία είναι τρωτά ή κρισίμως κινδυνεύοντα, γνωρίζοντας πού αυτά τα φυτά τα συναντάμε, σε ποια οικοσυστήματα τα συναντάμε, σημαίνει ότι αυξάνουμε την γνωσιακή μας βάση προκειμένου να διατηρήσουμε και να διαχειριστούμε σωστότερα τους πληθυσμούς τους εντός των ενδιαιτημάτων τους. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν κάποια βιβλία, όπως για τον Όλυμπο, τα οποία είναι καινούργιες εκδόσεις. Παρουσιάσαμε το βιβλίο μας για το Άγιον Όρος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είμαι ένας από τους συγγραφείς, 4 συγγραφείς που πριν από μερικούς μήνες εκδώσαμε ένα βιβλίο για τη χλωρίδα του Αγίου Όρους. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας πλήρης τόμος με το σύνολο των φυτών του Αγίου Όρους, όπου υπάρχει εικονογράφηση αυτών των φυτών στο πάνω από 90% των φυτών και εδώ μια πλήρης απογραφή και της ιστορίας της μοναστικής ζωής, αλλά κυρίως με έμφαση στο πώς αυτή η μοναστική ζωή στα μοναστήρια του Αγίου Όρους έχει συμβάλει στο να διατηρήσουμε ένα τόσο μεγάλο πλούτο φυτικής ζωής, βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος. Έχουμε περίπου το 1/3 των φυτών της Ελλάδας να συναντάμε σε αυτό το όρος άθος και στη Χερσόνησο του άθου. Αυτό σας το είπα παρενθετικά επειδή...
0: Εξαιρετική πληροφορία όμως.
3: Μάλιστα. Ναι, και πραγματικά ίσως να αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για το πώς τελικά ένας προστατευμένος τόπος από την άποψη της βόσκησης που δεν υπάρχει ή άλλων επιδράσεων του ανθρώπου, οι οποίες στην έξω ζωή, στην ζωή που ζούμε εκτός του Αγίου Όρους, έχουν πολλές φορές καταστρεφικές συνέπειες στα οικοσυστήματα, εκεί πώς αυτοί οι παράμετροι του περιορισμένου ουσιαστικά των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, πώς έχει καταφέρει να διαφυλάξει αυτό τον πλούτο που είναι και μοναδικός γενετικός πλούτος αλλά και μοναδικός πολιτιστικός πλούτος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επειδή πολύ συχνά λέμε και μιλάμε για την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας, θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πλούσια και ιδιαίτερη?
3: Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν από λίγο, η Ελλάδα με βάση την έκτασή της θα έπρεπε να έχει περίπου 4.000 είδη φυτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6.500 είδη φυτών. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ πάνω από το επιστημονικά αναμενόμενο αριθμό. Το σημαντικότερο όμως κομμάτι είναι όχι μονάχα ο πλούτος αυτός καθεαυτός, η ποσότητα δηλαδή, είναι και το πόσα από αυτά τα φυτά τα συναντάμε μόνο στην Ελλάδα και πουθενά άλλο στον κόσμο. Αυτό είναι ένα ποσοστό 22%. Έτσι, αυτό είναι το 22% της χλωρίδας μας, των φυτών μας, που είναι στα πολιτικά όρια της Ελλαδικής Χερσονήσου.
0: Είναι αυτά που ονομάζουμε ενδημικά, έτσι.
3: Ακριβώς. Ναι. Τα ενδημικά τα οποία τα συναντάμε. Ο ενδημισμός είναι μια έννοια που έχει διαφορετικές κλίμακες. Τα συναντάμε από μια βουνοκορφή στα Λευκά Όρη ή στον Όλυμπο, έτσι έως μια περιοχή όπως η Πελοπόννησο ή η Κρήτη ή και στο σύνολο της χώρας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια του ενδημισμού είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό βέβαια σημαίνει ότι αυτός ο πλούτος έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να τον διατηρήσουμε συγκριτικά με άλλες χώρες που είναι πολύ πιο κοινές οι χλωρίδες τους. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας, με τη μακρόχρονη χρήση των οικοσυστημάτων μας, γιατί όσο αυτό και αν ακούγεται παράξενο, κατά το παρελθόν οι πολίτες, έτσι στα παλιά χρόνια, ακολουθούσαν πρακτικές που ήταν αηφόρες. Δηλαδή, η διαχείριση που έκαναν παρά που ζούσαν στην Ήπεθρο, που ακούγαμε καμία φορά ότι κόβουν τα ξύλα, κόβουν τα ξύλα ή κάνουν οτιδήποτε σχετίζεται με την δραστηριότητά του ή υπάρχει υπόσχεση. Αυτό σημαίνει ότι το διαχειρίζονταν το φυσικό περιβάλλον, την Ήπεθρο, με τρόπο τέτοιο ώστε αυτή να συνεχίζει να του αποδίδει. Γιατί αυτή ήταν η ζωή του. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχαν οι τρόποι όπως τώρα πια έχουμε πολλούς τρόπους που νομίζουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα. Τότε λοιπόν είχαν έναν αηφορικό τρόπο που οδήγησε στην διατήρηση ενός πολύ υψηλού βαθμού βιοποικιλότητας στην χώρα μας. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αυτή η βιοποικιλότητα όπως επιμερίζεται στα διαφορετικά μέρη, γιατί όλα τα μέρη της Ελλάδας δεν είναι το ίδιο πλούσια, δηλαδή είναι πολύ πιο φτωχή χλωριδικά και στα ενδυμικά της τα Ιόνια νησιά, συγκριτικά με τα νησιά του Αιγαίου. Ή είναι πολύ πιο πλούσια η Πελοπόννησο και η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, συγκριτικά με την Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα μελετάμε, τα έχουμε πια καταγεγραμμένα, γιατί πριν από 15 χρόνια θα σας έλεγα ότι δεν τα είχαμε αυτά πληροφορία. Την πληροφορία αυτή δεν την είχαμε. Ξέραμε περίπου ότι έχουμε τόσα φυτά, δεν ξέραμε που τα έχουμε, όμως επιστημονικά δουλέψαμε και καταφέραμε και έχουμε μια βάση δεδομένων που ξέρουμε ποιο φυτό είναι, πού βρίσκεται. Έχουμε τις δραστηριότητες και τις πιέσεις που ασκούνται στο ενδιέτημα, στο οικοσύστημα στο οποίο απαντάται το κάθε φυτό. Άρα έχουμε μια πληροφοριακή βάση η οποία είναι απαραίτητη για ένα σύγχρονο κράτος, προκειμένου να ξέρουμε και που γίνονται τα έργα ή που θα πρέπει να γίνονται τα έργα, προκειμένου οι υποδομές δηλαδή που είναι απαραίτητες για τη ζωή μας, και ταυτοχρόνως με τρόπο ώστε να διατηρούμε αυτό το μοναδικό φυσικό πλούτο. Είτε μιλάμε για τη συνολική χλωρίδα, είτε μιλάμε πολύ περισσότερα για τα ενδυμικά μας, και ειδικά εκείνα που είναι στενότοπα, όπως λέμε ενδυμικά, που τα συναντάμε μόνο σε μια κορυφούλα. Άρα αν ξέρουμε ότι σε μια κορυφή έχουμε κάποια πολύ στενά ενδυμικά, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να μην εγκαταστήσουμε ένα αιωλικό πάρκο. Θα πει κάποιος, μα τι μου λέτε τώρα, τι έχει σημασία έχουν τα αιωλικά πάρκα σε σχέση με ένα φυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει και μπορούμε να έχουμε και βιώσιμη ανάπτυξη και από αυτή τη σκοπιά. Και το ένα να γίνει σε άλλες θέσεις, σε εναλλακτικές θέσεις επιλογής ενός οποιοδήποτε έργου, αναφέρθηκα στα αιωλικά τώρα, ενός δρόμου, ενός οποιοδήποτε αναπτυξιακού έργου. Νομίζω ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο δρόμος, και οι επιστήμονες αυτό κάνουν.
0: Και υπάρχει και η γνώση προφανώς για να προταθεί. Μάλιστα. Συνομιλούμε με τον καθηγητή και πρόεδρο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε Δημόπουλο, πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε για το 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα για την φιλοξενία. Καλή σας μέρα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Ακούσαμε λοιπόν και τα όσα συνέβησαν στο 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν σχετικά με την προστασία της χλωρίδας στην Ελλάδα και τον πρωτεύοντα βεβαίως ρόλο που διαδραματίζει σε αυτό το κομμάτι η επιστήμη της βοτανικής. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και να αναφερθούμε λίγο σε θέματα που έχουν, σε κάποιες φράσεις μάλλον που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και που πάντοτε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα την ιστορία τους, γιατί ο λόγος έχει ιστορία, ο ελληνικός λόγος έχει τη δική του. Πολλές λοιπόν από αυτές τις φράσεις φτάνουν μέχρι σήμερα στην καθημερινότητά μας. Πιθανότατα οι περισσότεροι αγνοούμε από πού προέρχονται. Θα ξεκινήσουμε με μία λόγια φράση σήμερα, να κάνουμε μία αναφορά στο «εδώς αργεί» που το διαβάζουμε κυρίως σε πιο λόγια κείμενα. Τι σημαίνει η φράση αυτή? Σημαίνει περίπου ντροπή. Αναφέρεται πολλές φορές ο αρθρογράφος ή ο συντάκτης ενός κειμένου χρησιμοποιεί το εδώ σε αργή αναρωτώμενος αν εσχύνονται καθόλου κάποιοι που κάνουν κάτι που το θεωρεί άσχημο. Η λέξη εδώ, θα πρέπει να πούμε, στην αρχαία ελληνική δεν σήμαινε απλώς ντροπή. Περιείχε την έννοια του σεβασμού, της συστολής και της ηθικής ντροπής, του συναισθήματος που σε εμποδίζει να κάνεις κάτι ανάξιο. Η φράση λοιπόν συνδέεται με την Ιλιάδα και το πολεμικό περιβάλλον του Τροϊκού πολέμου. Οι Αχαιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες καταστάσεις και χρειάζονται θάρρος και πειθαρχία. Το αργή, θα πρέπει να πούμε εδώ, δεν αναφέρεται μόνο στους κατοίκους του Άργους με τη σημερινή στενή έννοια. Στην ομηρική γλώσσα χρησιμοποιείται συχνά για τους αχαιούς Έλληνες που πολιορκούν την Τρία. Η επίκληση στην εδώ λειτουργεί ως ένα ηθικό ξυπνητήρι. Σταθείτε στο ύψος σας, δηλαδή μην ντροπιάζετε τον εαυτό σας και τους συμπολεμιστές σας. Επειδή η έννοια είναι διαχρονική λοιπόν, όταν κάποιος συμπεριφέρεται με τρόπο που θεωρούμε απαράδεκτο, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ολόκληρη την ηθική μας θέση, αρκεί το εδώς αργεί. Μια άλλη πολύ γνωστή φράση που έρχεται και αυτή από τα αρχαία χρόνια είναι το «απομηχανής Θεός». Λέμε ότι κάποιος ή κάτι εμφανίστηκε, απομηχανής Θεός, όταν προσφέρει μια απρόσμενη λύση σε ένα πρόβλημα που φαινόταν άλυτο. Δεν είχαμε καθόλου χρήματα για να ολοκληρώσουμε το έργο, μπορεί να πούμε, αλλά ένας επενδυτής εμφανίστηκε ως απομηχανής Θεός. Η έκφραση προέρχεται λοιπόν από το αρχαίο ελληνικό θέατρο προφανώς. Στις αρχαίες τραγωδίες μπορούσε να συμβεί κάτι που σήμερα θα θεωρούσαμε πολύ σε εισαγωγικά κινηματογραφικό. Ένας θεός εμφανιζόταν κυριολεκτικά πάνω από τη σκηνή. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούσαν έναν μηχανισμό γνωστό ως μηχανή. Ο ηθοποιός που υποδιόταν τον θεό μπορούσε να ανυψωθεί ή να κατέβει στη σκηνή. Έτσι δημιουργήθηκε η εικόνα θεός και μηχανή, ως απομηχανής θεός. Επειδή λοιπόν εμφανιζόταν συνήθως όταν η ανθρώπινη δράση δεν μπορούσε πλέον να λύσει το πρόβλημα, ο Θεός ερχόταν και έδινε τη λύση. Σήμερα η έκφραση έχει αποκτήσει μια ηρωνική πιθανότατα σημασία, αν κάπως βρίσκεται σε αδιέξοδο και ξαφνικά εμφανιστεί ένας άνθρωπος που λύνει το πρόβλημα, λέμε ήρθε ο απομηχανής Θεός. Και από τα αρχαία χρόνια έρχεται και μια τρίτη φράση μέσα από την ιστορία μας, μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχουμε την Αχίλιο Πτέρνα. Είναι το μοναδικό ή σημαντικότερο αδύναμο σημείο ενός ανθρώπου, οργανισμού ή συστήματος. Η εξαιρετική εταιρεία έχει όμως μια Αχίλιο Πτέρνα, τα οικονομικά της. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση. Ο Αχιλλέας λοιπόν ήταν ένας από τους σημαντικότερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας και ο μεγαλύτερος πολεμιστής των Αχαιών στην Ιλιάδα. Ήταν γιος του Πηλέα και της Νηριίδας Θέτιδας. Στην ομηρική παράδοση ήταν τρομερός πολεμιστής, γρήγορος, σχεδόν ακατανίκητος. Εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική λεπτομέρεια. Εδώ μπαίνει και η λέξη φτέρνα. Η γνωστή ιστορία ότι η Θέτιδα βύθισε τον Αχιλλέα στον ποταμό Στίγα κρατώντας τον από τη στέρνα δεν υπάρχει στην Ιλιάδα. Πρόκειται για μεταγενέστερη μυθολογική παράδοση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, το νερό της Στίγας έκανε το σώμα του άτρωτο. Όμως το σημείο από το οποίο τον κρατούσε η μητέρα του, η φτέρνα δεν βράχηκε. Έτσι έμεινε το μοναδικό ευάλωτο σημείο πάνω στο σώμα του. Η μεταγενέστερη παράδοση συνδέει το θάνατό του με βέλος που χτυπά στην περιοχή της φτέρνας. Έτσι ο πανίσχυρος Αχιλλέας, ο άνθρωπος που σχεδόν τίποτα δεν μπορούσε να τον νικήσει, είχε ένα μόνο αδύναμο σημείο. Γι' αυτό σήμερα η Αχίλλειος φτέρνα έχει γίνει παγκόσμια μεταφορά. Και θα ολοκληρώσουμε με την Δαμόκλειο σπάθη. Όταν λένε ότι κάτι είναι Δαμόκλειο σπάθη, εννοούμε έναν μεγάλο κίνδυνο που βρίσκεται συνεχώς πάνω από το κεφάλι κάποιου. Η ιστορία τώρα της φράσης συνδέεται με τον Διονύσιο τον δεύτερο των Σιρακουσών και τον αυλικό του τον Δαμοκλή. Ο Δαμοκλής θεωρούσε ότι ο τύραννος ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε πλούτο, εξουσία, υπηρέτες, πολυτέλεια, τιμές. Ο Διονύσιος αποφάσισε λοιπόν να του δείξει ότι η εξουσία δεν είναι μόνο απολαύσεις. Του είπε ουσιαστικά, «Θες να γίνεις εσύ για λίγο πιο ισχυρός άνθρωπος?» Ο Δαμοκλής δέχτηκε, κάθισε στο θρόνο και απόλευσε όλη την πολυτέλεια. Τότε όμως σήκωσε τα μάτια του και πάνω από το κεφάλι του κρεμόταν ένα ξύφο στερεωμένο με μία τρίχα. Ο Δαμοκλής κατάλαβε αμέσως το νόημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι και οι κίνδυνοι που την συνοδεύουν. Παρακάλεσε λοιπόν έτσι να φύγει από το θρόνο. Η ιστορία δεν αφορά μόνο την εξουσία. Σήμερα μπορούμε να έχουμε μια Δαμόκλειο σπάθη στα οικονομικά, στην πολιτική, ακόμα και στην καθημερινότητα. Μπορεί κάποιος να φαίνεται ότι τα έχει όλα, αλλά να ζει κάτω από μια συνεχή απειλή. Στο σημείο αυτό κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα, την ώρα, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις απογευματινές ώρες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη μία έξω από τα γραφεία της διοίκησης στην Ακαδημίας 22. Την ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, είναι να εξετάσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, καθώς συνέχεια διαβάζουμε άρθρα, ειδήσεις και προβληματισμούς που βγαίνουν μέσα από αυτά για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει αυτή η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας και ακόμα πιο συγκεκριμένα η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη? Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον οι μαθητές από τα πολύ μικρά τους χρόνια μέχρι και τα φοιτητικά χρόνια μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας? Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μένει έξω από την συζήτηση της καθημερινότητας και της επικαιρότητας πόσο έχει επιδράσει η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε συνολικότερα, και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι. Επιλέξαμε όμως σήμερα να κάνουμε τη συζήτηση για τους μικρότερους. Σας δίνουμε το λόγο.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Όπως διαπιστώνουμε οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αν δεν το ξέραμε ήδη, η κατάσταση έχει προχωρήσει. Δηλαδή οι τεχνολογίες που συνδέουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες που συνδέονται με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι ήδη παρούσες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και είναι παρούσες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με πολλούς τρόπους. Από το να γίνει μια εργασία που μπορεί να δώσει ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, η καθηγήτρια στο σπίτι, από το να γίνει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που σημαίνει ηλεκτρολογείς το ερώτημα και παίρνεις μια απάντηση, μέχρι και το πιο βαθύ να έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εθιστεί, εξοικειωθεί, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό ρήμα, θα μάθουμε, οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξοικειωθεί με το ότι το κείμενο δεν είναι κάτι που διαβάζεις από ένα βιβλίο, είναι κάτι που έχει αρχή και τέλος, έχει μια συνέχεια, ολοκληρώνεται σε κάποιες σελίδες, αλλά είναι αυτό που παίρνεις απάντηση όταν πληκτρολογείς ένα ερώτημα στο ChatGPT.
0: Και προφανώς, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν είναι κακό κάποιος να ζητάει την πρόσβαση στην πληροφορία. Ίσως να μην είναι κακό και το γεγονός ότι στην εποχή μας έχουμε γρήγορα αυτή την πληροφορία για ό,τι θέμα επιλέξουμε. Όμως φαίνεται ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία της ελάχιστης προσπάθειας για να φτάσουν χωρίς κόπο σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα προκειμένου στην ολοκλήρωση μιας εργασίας. Πολλές φορές δεν τη διαβάζουν κιόλας, ακόμα και αυτοί που τους δίδεται έτοιμη. Τι μπορούμε να πούμε?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον, δεν έχει πλέον να κάνει με πρόσβαση σε πηγές. Ζούμε σε μια εποχή που για τις μαθήτριες και τους μαθητές το θέμα δεν είναι να έχουν επαρκή πρόσβαση σε κάποιες πηγές. Είναι το αντίθετο. Υπάρχει μια υπερπροσφορά πληροφορίας. Και αυτό που πρέπει να μάθουν, το πρώτο μάθημα που πρέπει να παίρνεις στο σχολείο είναι πώς να αξιολογείς τις πληροφορίες, πώς να ανοίγεις δρόμο, πώς να αποφεύγεις μέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που σου έρχονται με κάθε ηλεκτρονικό μέσο. Και επειδή αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, στη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και το καλύτερο να εθιστεί ένας άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία στο ότι είναι η μόνη απάντηση αυτή που θα πάρω από το ChatGPT. Αυτό, ξέρετε, είναι διαφορετικό από το να πηγαίνεις να γκουγκλάρεις όπως γκουγκλάραμε μέχρι σήμερα και να παίρνεις 20 πηγές και να πρέπει μόνος σου να αξιολογήσεις ποια είναι αυτή που χρειάζεσαι. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το ότι σου έρχεται υποτίθεται μια απάντηση από μια αυθεντία που δεν ξέρεις και ποιο είναι και το υποκείμενο που σου δίνει αυτή την απάντηση, και θεωρείς ότι φτάνει αυτό. Και όπως είπατε, καλλιεργεί μια αίσθηση τουλάχιστον μέχρι στιγμής και όσο δεν αλλάξουν τα πράγματα, ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα.
0: Ναι. Το γεγονός επίσης, κύριε καθηγητά, ότι διάφορες μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι μαθητές γυμνασίου και λυκείου, δεν ξέρουμε ποια είναι τα ποσοστά τα ανάλογα στα πανεπιστήμια, παρουσιάζουν έτσι ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση ενός κειμένου ή στην γραφή, έτσι, στην συγγραφή ενός κειμένου με σωστό συντακτικό, με σωστή γραμματική. Πόσο ρόλο μπορεί να έχει παίξει η τεχνολογία σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά?
1: Κοιτάξτε, θα το πάω και λίγο πιο γενικά, μου επιτρέπει το ερώτημά σας. Όχι απλώς υπάρχει πρόβλημα ως προς την αδυναμία διαμόρφωση ενός κειμένου, υπάρχει και κάτι πιο βαθύ πλέον. Η άγνοια του ότι το κείμενο είναι κάτι που μπορεί να έχει σχέση με ένα βιβλίο. Και ότι το κείμενο είναι μόνο αυτό που θα πάρεις όταν διατυπώσει μια ερώτηση. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε για να έρθω στο ερώτημά σας, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που απαιτούνται για να διαμορφώσει μόνη της και μόνος του ένας μαθητής ένα κείμενο, χάνονται ραγδαία. Δεν θα πω ότι δεν προκύπτουν νέες δεξιότητες. Εδώ δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να απλοποιούμε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Σίγουρα απαιτεί κάποιες νέες δεξιότητες να ρωτήσεις, να διατυπώσεις μια ερώτηση με τρόπο που να πάρεις την κατάλληλη απάντηση ή στη συνέχεια να επανέλθεις. Ή αφού πάρεις μία-δύο απαντήσεις να δεις τι μπορεί να πήγε στραβά. Αλλά αυτές οι δεξιότητες πρώτον αυτή τη στιγμή δεν τις ξέρουμε και για να τις καλλιεργήσουμε, για να τις μεταδώσουμε. Αλλά είναι και ένα επόμενο στάδιο. Τώρα, όπως είπατε, μιλάμε για κάτι πιο βαθύ. Ραγδαία απώλεια της βασικής δεξιότητας που έχει να κάνει με το να συγκροτείς μια αφήγηση, ένα κείμενο, ένα επιχείρημα, ακόμη πιο απλά να το πούμε.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ή προβληματίζεστε οι πανεπιστημιακοί και οι άνθρωποι που ασχολείστε με τη νέα τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα και αυτόν τον ζωντανό διάλογο που υπάρχει μέσα στην κοινωνία και στην εκπαιδευτική κοινότητα για αυτή την σχέση που μπορεί να δομηθεί με τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον μάθησης. Θεωρείτε ότι θα εισβάλλει ακόμα περισσότερο στα σχολεία και στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα για τον μαθητή αλλά και για τον εκπαιδευτικό ή τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται, έχουμε κάτι που εκδιπλώνεται τόσο γρήγορα, λαμβάνει χώρα τόσο γρήγορα, που οι θεσμοί από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο μέχρι το Πανεπιστήμιο δεν είναι προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν σε αυτό το χρόνο. Δηλαδή να σκεφτούν κανόνες. Να σας πω μόνο ότι μόλις πρόσφατα και ακόμη και κορυφαία πανεπιστήμια προχώρησαν στην τουλάχιστον στη σύνταξη κάποιων πρώτων κανόνων για το τι να κάνουμε τις φοιτητές και τους φοιτητές. Η κατάσταση στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από αυτά που γνωρίζω είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί και εκεί έχουμε ραγδαίες αλλαγές. Το δικό μας πανεπιστήμιο τώρα εξέδωσε τις πρώτες οδηγίες και είμαστε και πρωτοπόροι. Δηλαδή η κατάσταση αλλάζει τόσο γρήγορα που υπάρχει μια ανησυχία, δεν σας το κρύβω, ότι και οι δύο πλευρές, και οι καθηγήτρες και οι καθηγητές, θα αρχίζουν να παίρνουν μέτρα του τύπου επιστροφή στην προφορική εξέταση, που δεν μπορεί αυτή να είναι η λύση, αλλά και οι μαθητές και οι μαθήτρες θα εθιστούν. Δηλαδή, πολύ γρήγορα θα έχουμε ένα φαινόμενο στο οποίο όταν τους λες, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος παραγωγής, ο μόνος τρόπος παραγωγής κειμένου, δεν καταλαβαίνουν τι θα τους λες. Και καλές τροφές.
0: Ναι. Πώς σχολιάζετε, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία που είχαν πρωτοστατήσει ουσιαστικά στην εισβολή, θα λέγαμε, της νέας τεχνολογίας και των νέων μέσων της στην εκπαιδευτική διαδικασία, πλέον φαίνεται να κάνουν πίσω, και όχι μόνο να κάνουν πίσω, και αθώς είδαν ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε αυτό που είπαμε πιο πριν, κατανόηση κειμένων. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα, αυτό αφορά και άλλους μαθητές σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο, και πήραν την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στο βιβλίο. Έχουν μοιράσει τάμπλετ στα παιδιά για να γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και το μάθημα, τα πήραν πίσω και επέστρεψαν στο βιβλίο.
1: Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση εργασίας που έχει βάση. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα βήματα μια μελέτη που κάνουμε στο πλαίσιο συμβίωση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει γνώσει αυτό το αντικείμενο, την κρατική χρήση τη κυβέρνηση και την εκπαίδευση. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι θα ανοίξει ένα χάσμα τελικά με όλο αυτό. Μεταξύ αυτών, φαίνεται να θέλει να σταθεί ένα γενικότερα.
0: Δεν σας ακούμε καλά όμως τις τελευταίες σας φράσεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε σε ένα σημείο.
1: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, έλεγα συγγνώμη ότι φαίνεται ότι ανοίγει ένα χάσμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των συγκριτικά πιο εύπορων σκανδιναβικών χωρών έναντι των μαθητών και των μαθητριών άλλων χωρών, όπως οι μαθητές και οι μαθήτριες. Και αυτό ήταν στις ειδήσεις το καλοκαίρι, που πηγαίνουν σε κάποια σχολεία στην ίδια τη Silicon Valley, στην Αμερική, εκεί που ζουν οι πολύ εύποροι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας, στα οποία σχολεία δεν τους αφήνουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονική τεχνολογία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι μαθητές και αυτές οι μαθήτριες, επειδή ακριβώς το σκέφτονται το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν εκεί έγκαιρα, θα έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, το νέο, ας το πούμε έτσι, κοινωνικό, ταξικό χάσμα στην εκπαίδευση μπορεί να σχετίζεται ακριβώς με αυτό. Σε ποιες χώρες, σε ποια περιβάλλοντα έγκαιρα θα υπάρχει μέρημνα για να σταματήσει η άκρητη εισαγωγή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, ή θα γίνεται με κριτικό τρόπο και με σκέψη, και σε ποιες δεν θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, θα αφαιθούν οι μάζες σε αυτό. Και σε κάποιες πιο ελίτ εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτό των σκανδιναβικών χωρών που αναφέρετε, η κατάσταση θα είναι διαφορετική.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρα ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί, θα δοθούν αφορμές, δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό στο μέλλον. Ο διάλογος πάντως, αυτό είναι το θετικό, ότι έχει ξεκινήσει, ο προβληματισμός μάλλον πριν από το διάλογο έχει ξεκινήσει και ίσως να είναι μια θετική αφετηρία. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Αριστοτέλη Τύμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας επικοινωνία, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Εδώ θα είμαστε για αυτά τα θέματα. Θα είναι μαζί μας.
0: Θα είναι χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η πρωινή εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα. Νομίζουμε ότι είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον η προηγούμενη συζήτησή μας με τον καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, για το σχολείο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξαιρετικό ενδιαφέρον νομίζουμε ότι έχει και το επόμενο θέμα που θα κληθούμε να συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον ιατρό-παθολόγο, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη, και που θα κληθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα. Είναι προφανώς μια λέξη που ακούμε όλο ένα και περισσότερο πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αν μπόρεσε η επιστημονική κοινότητα ή βρίσκεται σε έναν βηματισμό για να δώσει την απάντηση, θα μας δώσει την απάντηση και σε αυτό το ερώτημα ο γιατρός, ο κύριος Καλιακμάνης. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και για την σημερινή μας πρόσκληση. Και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα που όλο και περισσότερο πιο συχνά τα ακούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Θα έλεγα σαν γενικό τίτλο αυτοανοσία και αυτοάνοσα νοσήματα. Η αυτοανοσία προκαλείται από την διάσπαση των φυσιολογικών μηχανισμών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ανοσολογικής ανοχής, δηλαδή μη αντίδραση σε αντιγονικά ερεθίσματα στα διάφορα αυτοαντιγόνα, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα κύτταρα του οργανισμού, το DNA του κυττάρου, η ιστή, τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Τα ΤΑΦ και ΒΙΤΑ κύτταρα εκφράζουν την κυταρική και χημική ανοσία και η συνεργασία αυτών δίνει την γένεση του αντισώματος. Η ανοσολογική ανοχή περιλαμβάνει την κεντρική και την περιφερική, η οποία κεντρική αναφέρεται στο θύμο αδένα και στο μυελό των οστών, και την περιφερική, η οποία αναφέρεται στους ιστούς και τα κύτταρα. Αυτή συνήθως διαταράσσεται. Είναι όμως αρκετή αυτή η διαταραχή της ανοσολογικής και κατάργηση ουσιαστικά και παράκαμψη της ανοσολογικής φυσιολογικής ανοχής ώστε να εκδηλωθεί αυτοανοσία, αλλά προφανώς χρειάζονται και άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη γενικές λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη μικροβιακές λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη υιογενείς λοιμώξεις, όπως παραδείγματος χάρη φάρμακα, φαίνεται να έχουν, να συμμετέχουν κλπ. Ενεργά στην αυτοανοσία, στη δημιουργία και στην εμφάνιση των αυτοανόσων νόσων. Η αυτοανοχή είναι λοιπόν μια ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει τα αυτοπαραγόμενα αντιγόνα σαν μη απειλή. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ της ανοσολογικής άμυνας και αυτοανοσίας. Μπορώ να συνεχίσω?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας προκαλεί απορρίθμιση του οργανισμού, παραδείγματος χάρη μια δημιουργία καρκίνου, παραδείγματος χάρη αυτοάνοσα νοσήματα, φυσιολογική κατάσταση όπως είναι εγκυμοσύνη, λοιμώξεις, αλλά και τη γένεση και την συμμετοχή στην εμφάνιση του ζαχαρού διαβήτη τύπου 1 και της κλήρησης κατά πλάκας. Επίσης, οι μεταβολές της αυτοανοχής είναι εμπόδια για τη θεραπεία αυτών των νοσημάτων. Οι μηχανισμοί αυτοανοχής παρέχουν λοιπόν εμπόδια στις θεραπευτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, που λέγονται τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν μια ετεροειδή ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από την απώλεια, όπως είπαμε προηγουμένως, της ανοσολογικής ανοχής. Αυτό οδηγεί σε ανώμαλη επίθεση στους ιστούς και τα όργανα του ξενιστού, όπως και καταστροφή αυτών. Μέχρι σήμερα υπάρχουν και έχουν εξακριβωθεί πάνω από 100 αυτοάνοσα νοσήματα με χαρακτηριστικές εφαρμογές, τη ρευματοειδή αθρίτιδα, τον συστηματικό ερυθυματώδη λίγο, το σύνδρομο Σέγκρεμ, τη συστηματική σκλήρωση. Στη συχνότητα αυτών των νοσημάτων στο συνολικό πληθυσμό είναι περίπου 10%. Mm-hmm. Το παράδειγμα της ρευματοειδούς αρθρίτιδος εμφανίζει 17,6 προσβολές, 17,6 εκατομμύρια προσβολές παγκοσμίως το έτος 2022. Εάν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 80%, δηλαδή 31,7 εκατομμύρια άνθρωποι το έτος 2050 θα υποφέρουν και θα εμφανίσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται και είναι αυτοάνοσο νόσημα. Επίσης, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος εμφανίζει 3-4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Μεγαλύτερη ποσοστά εμφανίζει, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, στις γυναίκες, πιθανώς ορμονικοί λόγοι. Εκτός από την υποχρεωτική αλλαγή λοιπόν της καθημερινότητας που προκαλούν τα αυτοάνοσα νοσήματα, αυτά προκαλούν και μια σημαντική οικονομική επιβάρηση, όπως αναζήτηση νέων θεραπείων, όπως κόστος φαρμάκων. Η παθογένεια των αυτοάνοσων νόσων είναι πολλαπλή. Περιλαμβάνει

0: τους και την διαχείριση των συμπτωμάτων που προκαλούν τα αυτοάνοσα νοσήματα. Μελλοντική βέβαια θεραπευτική στόχη και αποκατάσταση είναι μια ρύθμιση των πιθανών και εμφάνιση και διερεύνηση των παθολογικών ανοσολογικών αιτιών. Η ταξινόμηση των αυτοάνοσων νοσημάτων γίνεται με βάση την έκταση της εμπλοκής τους και καταστροφή τους στους ιστούς. Τώρα, αν θέλετε να προχωρήσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αυτοάνοσα νοσήματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτης, η οποία είναι μια συστηματική χρόνια φλεγμονώδης νόσος που εκδηλώνεται με συμμετρικό επίμονο πόνο των αρθρώσεων, κυρίως των άκρων χειρών. Προκαλείται από χρόνια φλεγμονή του αρθρικού θύλακου με σχηματισμού αγιακού πάνω με δύο νι. Είναι φλεγμονώδη στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στο αρθρικό θύλακο. Χαρακτηριστικό είναι της ρευματοειδής αρθρίτιδος είναι το εξής. Όταν εμφανιστεί η προσβολή μιας άρθρωσης θα την καταστρέψει τελικά μετά από εξάρσεις και υφέσεις που μπορεί να κάνει νόσος. Οι επιπλοκές της ρευματοειδούς αρθρίτιδος είναι αγκίτιδα, είναι πλευρίτιδα και συνήθως, ενώ για να πάμε σε ένα άλλο νόσημα χαρακτηριστικό των αυτοανώσων νοσημάτων είναι ο συστηματικός αισθηματώδης λύκος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παρουσία πολλαπλών αυτοαντισωμάτων και παινίες αίματος, παραδείγματος χάρη θρομβοπαινία, ανεμία, λευκοπαινία. Η βασική ανοσολογική διαταραχή είναι αντισώματα κατά της διπλής ελίκωσης DNA του πυρήνα των κυττάρων. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι οξύς δερματικός, χρόνιος δερματικός λύκος, δημιουργεί στοματικά ρινικά έλκη, δημιουργεί αλοπαικία, δημιουργεί αθρίτιδα, προσβάλλει τα νεφρά, όπως και υπάρχει και ο λύκος από φάρμακα, δηλαδή διάφορα φάρμακα όπως η υδραλαζίνη, μπορούν να εμφανίσουν φαινόμενα λύκου. Το χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο κατηγοριών, δηλαδή το λύκο από φάρμακα και το συστηματικό λύκο, ότι τα φάρμακα αυτά δεν πιάνουν τα νεφρά και όταν σταματήσουν επανέρχεται ο οργανισμός όπως ήταν πριν. Ο συστηματικός λύκος προσβάλλει σχεδόν όλα τα συστήματα, το πεπτικό, το θυρεοειδή αδένα, το νευρομυϊκό, προκαλεί σύνδρομο, το σύνδρομο Ζέκρεν επίσης. Είναι μια χρονία αυτοάνωσο νόσος, χαρακτηριστική ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Επηρεάζει σιελογόνους και δακρυγούς αδένες, επηρεάζει τα γυναικεία γεννητικά όργανα και εμφανίζεται κυρίως με ξηρότητα στόματος, ματιών και διόγκωση παροτίδος. Ενώ από το δέρμα εμφανίζεται σαν γυροειδής αλοπαικία. Αυτά είχα να πω για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Εκείνα τα οποία έχει κάποια σημασία, κύριε Πά, σήμερα είναι ότι οι θεραπείες των αυτοάνωσων νοσημάτων μετά από τις κλασικές, την κλασική χορήγηση της κορτιζόλης και της μεθετροξάτης, η οποία συνήθως συνδυάζεται για να έχει καλύτερα αποτελέσματα, έχουν εμφανιστεί και εφαρμόζονται ήδη με αρκετά μεγάλη επιτυχία η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίως όσον αφορά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όσον αφορά και την κροταφική αρθρίτιδα.
1: Και μακάρι να γεμίσει το πλωστάσιο των γιατρών ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για κάποιον.
0: Είναι οι βιολογικοί παράγοντες, οι καινούργοι, κύριε Πά, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόροι, δεδομένου ότι όπως είπαμε προηγουμένως στοχεύουν στην αιτιοπαθογένεια του αυτοάνωσου νοσήματος και όχι στην ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτού.
1: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον ιατρό παθολόγο, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατρέ, για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Πιστεύω να είναι χρήσιμα, κύριε Πά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

από την Γκόγχη του Ιερού στις Βασιλικές Πύλες. Νότιο Κλήτος. Χαίρε, νύμφη, ανύμφευτε. Ποιος είναι περισσότερο ταιριαστός χώρος για να απευθύνει κανείς τον αγγελικό χαιρετισμό στην Παναγία? Δε χορταίνει η ψυχή να τον επαναλαμβάνει κάτω από την Πλατιτέρα και μέσα στην Γκόγχη της Αγίας Σοφιάς. Και εύχεσαι να γίνει ευπρόσδεκτος αυτός ο χαιρετισμός και να συγκεραστεί με όσους γενναίες γενναιών, Ορθοδόξων, Ρωμιών, απίφθηναν οικευτικά ή δοξολογικά, παρακλητικά ή πανηγυρικά στη Θεομήτωρα. Στεκόμαστε στη θέση της Αγίας Τράπεζας προσιλωμένη στη μορφή της Πλατιτέρας. Χαμηλώνουμε το βλέμμα προς την καμπύλη του σύνθρονου και το αποστρέφουμε από τα αλαλάζοντα σύμβολα, κύμβαλα, με τα οποία μεταποιήθηκε με πληθωρικό γράμμα το πνεύμα του χώρου. Απομακρυνόμαστε βεβαρημένοι από την περιραίουσα αλίωση και αναζητούμε λιγότερο φορτισμένο τόπο. Στα δεξιά μας ανοίγεται ένας στενός διάδρομος με ημικυλινδρική πλουμισμένη οροφή που περνάει πίσω από τον μικρό νότιο-ανατολικό πεσό και συνδέει το ιερό με την ανατολική απόλυξη του νότιου κλήτους, λεγόμενο νότιο διαβατικό. Τον διασχίζουμε και κατευθυνόμαστε προς τον πιθανό χώρο του διακονικού. Το διαβατικό αυτό διέσχιζαν οι ιερείς για να μεταφέρουν άμφια και σκεύη από το διακονικό, αλλά κατά τον ανώνυμο το χρησιμοποιούσε και ο Ιουστινιανός «Ή να μη οράτε παράτινος προς το παρίσταστε εν τη οικοδομή του ναού». Δεν είναι γνωστό που ακριβώς ήταν το διακονικό, όπως και η κατέναντι πρόθεση στην Αγία Σοφιά του Ιουστινιανού. Μπορεί όμως βασικά να υποθέσει κανείς από τη χρήση που υπονοεί η ονομασία τους ότι ανοίγονται μέσα στους αποκλεισμένους σήμερα χώρους προς τα εκτός του ανατολικού τείχου και ότι περικλείονται μέσα στα αντίστοιχα αντιτυχίσματα. Μετά το 1317, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου και μετά από τις επισκευαστικές αναδιαρρυθμίσεις, καταγράφεται η θέση του διακονικού, η ανατολική απόλυξη του νοτίου κλήτους. Στην αντίστοιχη θέση του βορείου κλήτους τοποθετείται η πρόθεση και εκεί κατέληγε το βόρειο διαβατικό. Το διακονικό ήταν πάντως μεγάλος χώρος, διότι γνωρίζουμε ότι μέσα σε αυτόν συγκροτήθηκαν σύνοδοι και συνεδρίαζαν εκκλησιαστικά δικαστήρια. Χρησιμεύε μάλιστα και ως φυλακή, σύμφωνα με τον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο. Το νότιο διαβατικό έχει περιβληθεί σήμερα με ιδιαίτερη για τους μουσουλμάνους ιερότητα, καθώς στον ανατολικό τείχο του έχει αναρτηθεί παράσταση της Μέκκας με την ιερή Γκάμπα κατασκευασμένη από πλακίδια της Νίκαιας, τα λεγόμενα Ισνίκ.

κοντά στο διακονικό, προς τα εντός του νοτίου τείχου του ναού, ήταν και ο χώρος, ο λεγόμενος Μητατόριον. Εκεί κοντά στο διακονικό, κατά τον Κοδινό, ίστατο εν το επιτούτο οικίσκο, ο βασιλεύς, μετά τον εαυτού αρχόντων. Ο Σάκης δεν ήθελε να σταθεί στο θρόνο. Εδώ συναντούσε και τον Πατριάρχη και συνομιλούσαν μετά το τέλος των ακολουθιών. Ο χώρος αυτός συγχέεται με το σελίον του Αυτοκράτορος και το Άγιον Φρέαρ, αλλά περί αυτών παρακάτω. Απέναντι από το Μητατόριο, σε θέση που δεν υποδεικνύεται στους τουριστικούς χάρτες, βλέπει ο συνοδός μου κόσμο μαζεμένο να δείχνουν κάτι ψηλά και εξάπτεται το ενδιαφέρον του. «Περιμένω να απομακρυνθεί ο όμιλος», του λέω, «και θα προσκυνήσεις εκεί που πριν εμποδίστηκες». Όταν αραιώνει το πλήθος, πλησιάζουμε το μεγάλο νοτιοανατολικό πεσό από την πλάγια πλευρά και πάνω του, δίπλα στην κολόνα του πλάγιου κλήτους που τον ακουμπά, στα 3 μέτρα ψηλά, διακρίνουμε ένα αδιόρατο ίχνος ανοιχτής παλάμης. Οι ξεναγοί το δείχνουν σαν το αποτύπωμα από το ματωμένο χέρι του πορθητή. Ακόμα κι αν ήταν έφυπος, ασέβεια που οι ιστορικοί δεν του χρεώνουν, είναι πολύ ψηλά για να είναι έτσι. Το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη πληροφορία που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Εκεί στο μισοσκόταδο, μακριά από τα μισαλόδοξα μάτια, παρακινώ τον σύνοδό μου να με μιμηθεί σε μια βαθιά μετάνοια για το προκείμενο σέβασμα. Το περιού ο λόγος ίχνος του εξηγώ είναι αποτύπωμα της σεπτής θεομητορικής παλάμης και αποδίδεται σε θαύμα της Παναγίας που συνέβη σε κάποιον άλλο ναό της πόλης. Αποτύχησαν το μάρμαρο με το ιερό ίχνος και το εντύχησαν στον πεσό, εμπλουτίζοντας την τεράστια λειψανοθήκη που είναι η Αγία Σοφιά.

στη νότιο-ανατολική γωνιά του ναού, εκεί που σήμερα βλέπουμε τη βάση και τα αντερίσματα του σύστιχου μιναρέ, υπήρχε ένα ένδοξο διαμέρισμα της παλιάς Αγίας Σοφιάς, το Άγιον Φρέαρ. Βρισκόταν εκτός του ναού και είχε ιδιαίτερα έμβολα εισόδους προς την εκκλησία και προς τα εκτός αυτής. Η θέση του συνάγεται από τα λεγόμενα του Χωνιάτη κατά την περιγραφή της αναγορεύσεως του Πατριάρχη Ιγνατίου του Ραγκαβή επί Βασιλείου του Μακεδόνος. Ονομάστηκε έτσι από το επιστόμιο του Φρέαρος, δίπλα στο οποίο ο Χριστός διελέχθη με την Σαμαρίτιδα, που μετακομίστηκε στην πόλη από την Σαμάρια, από την Αγία Ελένη. Πάνω από το Φρέαρ ήταν κρεμασμένες οι χάλκινες σάλπιγγες δια του ήχου των οποίων ο Ιησούς του Ναβί γκρέμισε τα τείχη της Ιεριχούς. Πάνω δε από τις σάλπιγγες, μας λέγει ο Κωδυνός, ήταν τοποθετημένος ο θρόνος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κεδρινός μάλιστα, εξειδικεύοντας παρετέρω την πληροφορία, αναφέρει ότι επρόκειτο για τη σέλα μάλλον του Μεγάλου Αυτοκράτορος. Μέσα στο χώρο ήταν κρεμασμένο βαρύτιμο υφαντό, δήλων, πίσω από το οποίο ο Αυτοκράτορας, πριν εξέλθει του ναού και κατευθυνθεί προς το Παλάτιον, ανελάμβανε δια τον του Πατριάρχου Χειρών το στέμα του, όπερ εξέβαλε εν το προπηλαίο του Νάρθικος προ του εισελθήν το ναό. Τι έμεινε από όλα αυτά? Η μνήμη και το πικρό κενό της απώλειας. Όμως του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Πλήρωμα αυτής είναι και η ιστορία. Κύριος και χειραγωγός της ιστορίας είναι ο Κύριος, την οποία μαζί με τους χρόνους και τους καιρούς έθετο εν τη ιδία εξουσία, τη επελπίδη αναστάσεως. Κοιτάζουμε γύρω και η ματιά μας αγκαλιάζει το χώρο που δεν προβάλλεται ως αξιοπρόσεκτος από τους οδηγούς. Η υπέροχη ορθομαρμάρωση και η μαρμαρόγλυφη γυρλάντα που την επιστρέφει δεν υστερούν σε ομορφιά από τα άλλα μέρη του ναού. Τα σταυροθόλια στην οροφή είναι κατάσπαρτα με χρυσό ψηφιδωτό κάμπο και πλουμισμένα με τα ίδια ανθόσχημα και σταυρόσχημα σχέδια που είδαμε στον Εσονάρθικα. Όμως βοούν για την αδιάκριτη και απρόκλητη παρέμβαση στην αρχική τους εικόνα, όταν κατά τη δίθεν ανάπλασή τους, τεχνιέντος, αλλά όχι ευτυχώς αποτελεσματικός, επικαλύφθηκαν οι σταυροί με χρωματιστά σχέδια.

Στεκόμαστε ακόμα κάτω από το ίχνος της παλάμης της Παναγίας. Αναμετρούμε το χρόνο του νότιου κλήτους μέχρι το βάθος του. Έχει μιαν ιδιάζουσα γοητεία και η απλωσιά του μοιράζεται σε τρεις διακριτούς χώρους, τους οποίους διαχωρίζει η προς τα πλάγια επέκταση των μεγάλων πεσών και που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν κουβίκουλα. Το ίδιο γίνεται και στο βόρειο κλήτος. Οι δύο από αυτούς, οι ακρινοί, είναι τετράγωνοι και βρίσκονται πίσω από τις ημικυκλικές κόγχες και στεγάζονται από τα τόξα, τα εκφυόμενα από τους μεγάλους πεσούς. Στις τέσσερις γωνιές τους έχουν από μια κολόνα τετράγωνης διατομής από αιγυπτιακή πέτρα. Των μεσαίων χώρων και στα δύο κλήτη, η στέγη υποβαστάζεται από τέσσερις πάλι γρανιτένιες κολόνες που εδράζονται όμως στο μέσο τους και ανά δύο στηρίζουν αψιδωτό τόξο. Παρόμοιας διατομής αψιδωτά περάσματα δημιουργούν οι καμαρωτές δίωδοι που προκύπτουν από τη διατήρηση της προς τα πλάγια επέκτασης των μεγάλων πεσών. Είναι θαυμαστή η αρμονία που προκύπτει και στα δύο κλήτη από την διαδοχή των αψίδων αυτών. Αποτρέπεται η διάσπαση του χώρου και απαλύνεται η λόγω του όγκου τους κυριαρχία των πεσών. Είναι φανερό ότι ο χωρισμός του κλήτου σε τρία τμήματα πρακτικά συμβάλλει στη λειτουργική κλιμάκωση και περιχαράκωση του κάθε χώρου. Συμμετέχει όμως και στην συμβολική νοηματοδότηση του ναού, διότι τα μεσαία από τα τρία αυτά τμήματα εκατέρωθεν υποδίονται τις ορίζοντες κεραίες ενός σταυρού. Κάθετες κεραίες, του οποίου είναι όλο το μήκος του κεντρικού κλήτους, από τις βασιλικές πύλες μέχρι την κόγχη του ιερού. Με αυτόν τον τρόπο, η βασιλική μεταποιείται σε σταυροειδή μετρούλο και έτσι η Αγία Σοφιά πρωτοτυπεί και πρωτοπορεί στην εποχή της, αφού αυτός ο ρυθμός ναοδομίας θα καθιερωθεί αρκετούς αιώνες αργότερα.

Μια τελευταία υπόκληση στο αποτύπωμα της κυρίας Θεοτόκου και προχωρούμε κατά μήκος του νότιου κλήτους. Στην αριστερά μας, μαντιλοφορεμένες κυρίες περιεργάζονται μια χρυσίζουσα επιφάνεια. Είναι η προς τα εντός του ναού προσεκβολή της βιβλιοθήκης του Σουλτάνου Μαχμούτ του Πρώτου. Είναι χτισμένη το 1739 στη θέση μιας πλάγιας πύλης του ναού ανάμεσα σε δύο εξωτερικά αντιτυχίσματα. Η είσοδός της είναι μέσα στο πλάγιο κλήτος και έχει μαρμάρινο προπύλαιο με πολύ όμορφες, σκαλιστές, επιχρυσωμένες μεταλλικές πόρτες. Περιέχει 30.000 τόμους με πολύτιμα έργα κατά το πλείστον ισλαμικού θεολογικού περιεχομένου και είναι διακοσμημένη με πανέμορφα γαλάζιας απόχρωσης πλακίδια της Νίκαιας. Το συντριβάνι μέσα στην αυλή, η κρίνη των καθαρμών, που είναι ένα από τα πιο ωραιότερα παραδείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, η αίθουσα του ορολογίου απέναντι από την έξοδο της Αγίας Σοφιάς και η σχολή των εφήβων που σώζονταν στην βορειοδυτική γωνιά του ναού μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, έγιναν επί του ίδιου Σουλτάνου Μαχμούτ του Πρώτου. Όσο κι αν θεωρούμε κατά πνεύμα ανάρμοστο κτίσμα τη βιβλιοθήκη αυτή, δεν πάβει να είναι σε αρμονία με το χώρο και η ομορφιά του αναμφισβήτητη.

Προχωρούμε προς την δυτική απόλυξη του νοτίου κλήτους, το νοτιοδυτικό κουβίκουλο, και το φως γίνεται όλο και πιο αδιόρατο, όλο πιο απαλό. Ο χώρος φωτίζεται από τρία μικρά παράθυρα που δεν θα αρκούσαν αν τον εξωτερικό φυσικό φωτισμό δεν συμπλήρωνε ο απόκοσμος αυτός φωτισμός που αναδύεται μυσταγωγικά από τις χρυσές ψιβιδωτές επιφάνειες των σταυροθολίων της οροφής και τους χρωματιστούς ιριδισμούς των ορθομαρμαρώσεων που ποικίλουν τη μονοτονία του χρυσού φόντου. Για να μην υποτιμήσουμε τη χαροποιό έξαρση που μας διακατέχει, αποστρέφουμε το βλέμμα που πονετικά προσελκύεται από τις ιερόσιλες παρεμβάσεις στα σταυρόσχημα σχέδια που περιγράψαμε παραπάνω. Τόσοι Άγιοι, των οποίων τα λείψανα, είναι ενθρονιασμένα στο ναό, το ανέχτηκαν και μαζί άλλα χειρότερα, λέω στο σύνοδό μου, και καταλαγιάζει η ένταση και μαζί η θλίψη. Πριν διασχίσουμε το στενό διάδρομο που θα μας οδηγήσει στο κεντρικό κλήτος, το βλέμμα μας αποσπά μια μαρμαρινή ιδρία στα δεξιά μας. Φαίνεται έκθεμα φροντισμένο, αν κρίνει κανείς από τη βάση του και το περίτεχνο, οθωμανικής τεχνοτροπίας σκέπασμά του. Πρόκειται για ελληνιστική ιδρία από ποικιλόμορφο μάρμαρο που μαζί με την δίδυμη αδερφή της που εκτίθεται στο απέναντι κλήτος μεταφέρθηκε εδώ από το νησί του Μαρμαρά ή κατάλους από την Πέργαμο επί Σουλτάνου Μουράτ του Τρίτου. Κατά την ασιατική μεγαλιγορία χωρούσε χιλίους μουδίους εκάστη ύδατος. Στη θέση αυτή ήταν προηγουμένως τα περιραντήρια, ο ορισμένος δηλαδή χώρος όπου οι ιερείς ράντιζαν τους πιστούς με αγιασμό ή τους έχριαν με άγιο έλαιο. Επί Οθωμανών χρησιμεύαν για να αντλούν οι προσκυνητές και να ξεδιψούν, γεμίζοντας δε καθημερινά με φρέσκο νερό από την αρχαία κιστέρνα την κάτωθεν του ναού και που το σκέπασμά της δύσκολα μπορεί να διακρίνει σήμερα κανείς. Βρίσκεται πάντως στο βορειοδυτικό κουβίκουλο. Μια τελευταία ματιά στο νότιο κλήτος και διασχίζουμε το στενό διάδρομο πίσω από τον νοτιοδυτικό μικρό πεσό. Πάλι έκθαμβους μας καθυλώνει η φαντασμογορία της περιβάλλουσας θέας. Αριστερά μας η μέσα όψη των βασιλικών πυλών, δεξιά μας το κεντρικό κλήτος. Αυτό, στην πρώτη οπτική επαφή κατά την είσοδό μας από τον Εσονάρθικα, μας επιβλήθηκε με το αβάσταχτο κάλος και βιαστικά το διασχίσαμε γιατί θέλαμε να το ιχνηλατήσουμε χωρίς την ένταση της πρώτης εντύπωσης. Άλλωστε, προηγείτο η υποχρέωση να βάλουμε μετάνοια και να πάρουμε ευλογία από την πλατιτέρα πριν την προκείμενη διακονία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, συζητάμε για την Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά εκπομπών με έτσι, γενικό θέμα, θα λέγει κανείς, γενικό τίτλο, την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή. Πώς εμφανίζεται η Εκκλησία στην Αγία Γραφή, πώς φανερώνεται στην Αγία Γραφή η Εκκλησία, και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα σε αυτή την εισαγωγική εκπομπή να πούμε πολλά πράγματα, έτσι να μιλήσουμε ευρύτερα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, να χαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε, κύριε καθηγητά. Ξέρετε, επειδή ουσιαστικά μιλάμε στο πλαίσιο της ταυτότητας της Εκκλησίας, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, τι θα μπορούσαμε να πούμε για, αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, για αυτή την σχέση Εκκλησίας Αγίας Γραφής ή Αγίας Γραφής Εκκλησίας?
1: Να ξεκινήσουμε καταρχήν με μια διευκρίνηση, ότι στην Αγία Γραφή ο όρος Εκκλησία δεν δηλώνει κάποιο θεσμό. Δεν δηλώνει κάποιο κτίριο, ένα χώρο λατρείας δηλαδή, όπως έχει εξελιχθεί ο όρος σήμερα. Σήμερα λέμε πάω στην εκκλησία και εννοούμε ένα κτίριο. Στην Αγία Γραφή ο όρος εκκλησία δηλώνει πάντοτε τον λαό του Θεού, δηλώνει την συνάθρηση των ανθρώπων. Ξεκινάει βέβαια από έναν, ο όρος εκκλησία βέβαια στην αρχική του έννοια είναι πολιτικός όρος. Σημαίνει σύναξη, σημαίνει συνέλευση. Σε όλους μας είναι γνωστή από την αρχαία Αθήνα η Εκκλησία του Δήμου, όπου είναι μια συνέλευση των πολιτών μιας πόλης για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων. Στην ελληνιστική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης, τη μετάφραση δηλαδή που έγινε τον 3ο π.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια, όταν η Αλεξάνδρεια πια ήταν μια ανθούσα ελληνική πόλη, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αυτοί οι οποίοι εκπώνησαν την μετάφραση χρησιμοποίησαν αυτόν τον όρο εκκλησία για να αποδώσουν την εβραϊκή λέξη καχάλ. Καχάλ σημαίνει σύναξη του λαού. Κυρίως βεβαίως, εφόσον χρησιμοποιείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, συνήθως δηλώνει τη σύναξη του λαού του Θεού. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο Δευτερονόμιο. Το Δευτερονόμιο, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι μια σύνοψη όλης της ιστορίας που προηγήθηκε στα 4 προηγούμενα βιβλία της Πεντατεύχου. Ο Μωυσής στα τελευταία του, λίγο πριν πεθάνει, εκφωνεί διάφορους αποχαιρετιστήριους λόγους στους ακροατές τους. Στους ακροατές τους, σε έναν από αυτούς τους λόγους, αφηγείται τα όσα έζησαν οι Ισραηλίτες κατά τις περιπλανήσεις τους στην έρημο, και λέει κάπου ότι «και εδώ και μη Κύριος τας δύο πλάκας τας λυθήνας γεγραμμένας εν το δακτύλο του Θεού και επ' αυτές εγέγραπτο πάντες οι λόγοι ους ελάλησε Κύριος προς ημάς εν το όρι ημέρα εκκλησίας». Το ημέρα είναι δοτική εδώ πέρα, που σημαίνει όταν ήμασταν δηλαδή συγκεντρωμένοι τότε ο Θεός μας έδωσε τις δύο πλάκες πάνω στις οποίες με το ίδιο το χέρι είχε γράψει τις εντολές του. Μόνο εδώ βλέπουμε το πώς οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την έννοια καχάλ, τη συγκέντρωση δηλαδή του λαού, με τον όρο Εκκλησία, δανειζόμενη φυσικά τον ελληνικό αυτόν όρο από την Εκκλησία του Δήμου. Γενικά δηλαδή Εκκλησία σημαίνει μια συγκέντρωση ανθρώπων. Έχουμε στον Ψαλμό 25 για παράδειγμα, εμείς είσαι Εκκλησία πονηρευωμένων και μετασεβώνου μη καθίσω. Και εδώ έχουμε πάλι την έννοια της συγκέντρωσης, της παρέας. Δεν κάθισε, δεν συμπαθώ τις συγκεντρώσεις αυτών που είναι κακοί άνθρωποι και δεν κάθομαι μαζί με τους ασεβείς. Επειδή όμως στα εβραϊκά η σύναξη του λαού έχει συνήθως λατρευτικό χαρακτήρα, ακόμα δηλαδή και για πολιτικές συγκεντρώσεις όταν μιλάμε, και πάλι οι συγκεντρώσεις αυτές γίνονται ενώπιον Κυρίου, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή βάζαν την κυβωτό της Διαθήκης στο κέντρο και γύρω γύρω συγκεντρώνονταν οι εκπρόσωποι των φυλών. Επομένως όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, ακόμα και πολιτικού χαρακτήρα όπως είπα, είχαν ένα λατρευτικό χαρακτήρα, δηλαδή απέδιδαν τιμές στον Κύριο, ο οποίος πάντοτε νοερά προείδρευε σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις. Έτσι η λέξη Εκκλησία, όπως απέδωσαν οι εβδομήκοντα τον όρο Καχάλ που είπαμε, απέκτησε και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία στους ψαλμούς, σε πάρα πολλούς ψαλμούς. «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Έτσι στην λατρευτική συγκέντρωση του λαού θα σε εξυμνήσω. Και θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Εδώ υπάρχει ίσως η σχέση, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, η σχέση του,
1: όχι, δεν με διακόπτω,
0: στο επίκεντρο η σχέση του λαού του Θεού, του λαού του Ισραήλ με τον Θεό. Ίσως και βέβαια ακόμα είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, αναφερόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη με την Αγία Τριάδα, με τον Θεό ο οποίος είναι, γνωρίζουμε τη φράση «εγώ είμαι ο Ον».
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτή την έννοια της συνάθρησης του λαού μπροστά στον Θεό, η οποία ονομάζεται Εκκλησία από τους εβδομήκοντα, και την ίδια ακριβώς, και με την ίδια ακριβώς σημασία τη χρησιμοποιεί αργότερα ο Χριστός, παίρνοντας αυτόν τον όρο και μιλώντας στους μαθητές του για την πίστη τους, συγκεκριμένα μιλώντας για την πίστη του Πέτρου, του λέει «Συ Πέτρος», και επί τάφτη τη πέτρα, σε αυτή την ομολογία δηλαδή που κάνει ο Πέτρος νωρίτερα, ότι «Συ ο Υιός του Θεού του Ζώντος», επί τάφτη τη πέτρα «οικοδομήσω μου την Εκκλησία», όπου η Εκκλησία για τον Χριστό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτή η συνάθρηση, η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή τη συνέχεια. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά των πατέρων στον Ψαλμό 73 για παράδειγμα, 73 των εβδομήκοντα, 74 του εβραϊκού, όπου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρώτα ο Μέγας Αθανάσιος είναι ο πρώτος ο οποίος συνδέει, μάλλον αναζητά τις ρίζες της Παλαιάς Διαθήκης, της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Είναι ο Ψαλμός 73, ο στίχος 2. Διαβάζω λίγο το κείμενο. «Μνήσθητη τη συναγωγή σου, εις εκτίσω απαρχής, ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρσιον τούτο ο κατασκεύασας εν αυτό». Είναι λίγο δύσκολο το κείμενο. Στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας αποδίδεται «τη σύναξη θυμίσου του λαού σου, που κτήμα σου ήταν από την αρχή, τον λαό που εξαγόρεσες και ιδιοκτησία τον έκανες δική σου, το όρος Ιών που πάνω του εγκαταστάθηκες». Σε αυτόν ακριβώς το στίχο ο Μέγας Αθανάσιος βλέπει την σύνδεση της Εκκλησίας με ολόκληρη την ιστορία του λαού του Θεού. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μια καινούργια ανθρώπινη οργάνωση που εμφανίζεται μετά το Χριστό, αλλά υπάρχει στο σχέδιο του Θεού από την, από την πρώτη αρχή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ βέβαια οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν τον όρο καχαλόχιος Εκκλησία, αλλά ως συναγωγή.
0: Ναι.
1: Μια συναγωγή η οποία, την οποία απέκτησε ο Θεός από την πρώτη στιγμή και μάλιστα την έκανε δική του, καθώς είναι λίγο δύσκολες οι λέξεις, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου. Η λέξη κληρονομιά στα εβραϊκά, στα ελληνικά των Εβραίων της Αλεξάνδρειας σημαίνει ιδιοκτησία. Mm-hmm. Λέμε σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κληρονομία του Θεού, δεν πέθανε κάποιος και άφησε κληρονομιά στο Θεό. Η κληρονομία του Θεού είναι αυτό που ο Θεός έχει ως δικό του, ο λαός του δηλαδή, ο λαός του Θεού. Ελυτρώσω ράβδον οικονομία σου, επομένως σημαίνει αυτούς που εξαγόρασες όταν τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο, και ράβδος επίσης στα ελληνικά των Ιουδαίων της Αλεξάνδρειας σημαίνει φυλή. Έτσι, το λαό, τη φυλή που εσύ τους εξαγόρασες και τους έκανες δική σου ιδιοκτησία. Και αυτόν τον λαό τον είχες αποκτήσει από την πρώτη στιγμή, και αυτός ο λαός δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όρος της Σιών, το οποίο πάνω του εγκαταστάθηκες. Εδώ ο Μέγας Αθανάσιος συνδέει κατά κάποιο τρόπο την Εκκλησία με την ενανθρώπιση του Θεού, συνδέοντας το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, έτσι, ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, η Σιών όπου εσκήνωσεν ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προτύπωση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως και αυτές τις προτυπώσεις, νομίζω αρκετές προτυπώσεις της Εκκλησίας, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό μόλις, κυρία Κωνσταντίνου, με αφορμή βεβαίως τον Μέγα Θανάσιο, πώς συνδέει ουσιαστικά την Εκκλησία με όλη την ιστορία του λαού του Θεού. Εδώ τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, αν έχουμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, όπου η Εκκλησία δηλώνει αυτό το, όπως είπατε, αυτή τη σύναξη, τη συνάθρηση του λαού του Θεού, και έχει και μια λατρευτική, ένα λατρευτικό χαρακτήρα παράλληλα. Δεν είναι μια απλή σύναξη, ο λαός συνάσεται, συγκεντρώνεται για να λατρέψει το Θεό.
1: Μια πολύ χαρακτηριστική προτύπωση της Εκκλησίας είναι η λεγόμενη Ψαλμή της Σιών, μια ομάδα ψαλμών όπου εξυμνείται η Ιερουσαλήμ ως τόπος κατοικίας του Θεού, ως το ψηλότερο βουνό του Θεού κτλ. Είναι πολλοί χριστιανοί οι οποίοι αναρωτιούνται μας τι μας ενδιαφέρουν όλοι αυτοί οι ψαλμοί που απλώς εξυμνούν την Ιερουσαλήμ. Βεβαίως σε ιστορικό επίπεδο η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη στη Χανάν. Διαδραματίστηκαν εκεί σπουδαία ιστορικά γεγονότα της Ιερής Ιστορίας, και εκεί βεβαίως έδρασε και ο Χριστός, εκεί μίλησε σε πάρα πολύ κόσμο και εκεί στο τέλος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Όμως σε αλληγορικό επίπεδο, και αυτό ξεκινάει ήδη από την Καινή Διαθήκη, η Εκκλησία είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως τονίζει, η Ιερουσαλήμ είναι η μήτυρ πάντων ημών, όπως τονίζει την προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και εκεί με τον όρο Ιερουσαλήμ εννοεί την Εκκλησία. Και βεβαίως έχουμε στην Αποκάλυψη την εσχατολογική προοπτική, όπου η Ιερουσαλήμ είναι πλέον η καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Κάθε λοιπόν αναφορά των ψαλμών στην Ιερουσαλήμ και στη Σιών κατανοείται ως αναφορά στην Εκκλησία, την οποία αναμένει στα έσχατα να δει ως νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού, όπως είπαμε, από του Θεού, για να καταστεί η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές, συνδέσεις δηλαδή της Ιερουσαλήμ με την Εκκλησία. Και εφόσον λέμε ότι η Εκκλησία είναι σήμερα κληρονόμος των θείων Επαγγελιών για την Ιερουσαλήμ, η κατοικία του Θεού και βεβαίως μέσα στην Εκκλησία αναδεικνύεται αυτή η δύναμη του απογόνου του Θεού. Είναι πάλι στην Καινή Διαθήκη όπου η Εκκλησία αναφέρεται ως οίκος Θεού, όχι με την έννοια του οικοδομήματος, αλλά ως ο χώρος γενικότερα, το σύνολο των ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους κατοικεί ο Θεός. Έχουμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει εκεί πέρα ο Απόστολος, είναι είδης πως δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτης εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος. Είναι μια εξαιρετικά πυκνή φράση, όπου οίκος Θεού ταυτίζεται με την Εκκλησία του Θεού ζώντος. Δεν είναι δηλαδή απλώς ένα κτίριο, αλλά είναι ο λαός του Θεού, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και οίκος του Θεού. Και αυτό παραπέμπει πάλι στην Παλαιά Διαθήκη,
0: ναι.
1: Στον Ψαλμό 22, διαβάζουμε στον Ψαλμό 22, το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τις ημέρες της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αυτή η φράση, το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου αμέτρητες μέρες, όταν δεν λέγεται από κάποιον που είναι κληρικός ώστε να έχει μια υπηρεσιακή σχέση με τον Ναό, δηλώνει αυτή τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στον ίδιο το Θεό. Και βεβαίως η ευχή με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός λειτουργεί εδώ, το να κατοικώ δηλαδή όλες τις ημέρες, μεγάλο μέρος της ζωής μου στον ναό του Θεού, λειτουργεί ως προφητεία και ως εσχατολογικό όραμα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και αναφοράς στο Θεό, αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώπους με τη σάρκωσή του. Ολόκληρη επομένως η ανθρωπότητα θα απολαύσει αυτή τη δυνατότητα στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό με αυτή την ευχή του κατοικίν εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών, όπου οίκος Κυρίου δηλώνει την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό, και με αυτό το όραμα, δηλαδή αυτή την ευχή του ψαλμόδου, βλέπουμε να τελειώνει και το βιβλίο της, ξαναγυρίσουμε πάλι στην Αποκάλυψη, όπου ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν και θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους, έτσι αναφέρεται στο 22ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που δείχνει ακριβώς αυτήν την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με το Θεό. Μόνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι ο Θεός σαρκώνεται και κατοικεί ανάμεσα στους, ανθρώπους. Συμβολικά στο όρος της Σιών στην Παλαιά Διαθήκη, πραγματικά με την ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού στην Καινή Διαθήκη.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας, εδώ στην εκπομπή σήμερα, κύριε Κωνσταντίνου. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Ναι, ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στη σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή. Πηγαίνουμε μπρος πίσω από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη στην Παλαιά. Βλέπουμε ουσιαστικά την άμεση σχέση, την άμεση σύνδεση, την συνέχεια που υπάρχει ούτως ή άλλως έτσι μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, κύριε καθηγητά. Με αφορμή αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως σχετικά με τον οίκο του Θεού, αυτό που έχουμε στην Καινή Διαθήκη,
1: στην πρώτη προς
0: Τιμόθεον επιστολή, και βεβαίως αυτό που έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 22, στον οποίο αναφερθήκατε, να κατοικώ στον οίκο Κυρίου αμέτρητες ημέρες, πώς συνδέεται αυτό και με την Βασιλεία του Θεού. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, είναι διαρκώς παρόν στη ζωή του λαού του Θεού, θα λέγαμε εδώ, στη ζωή του ανθρώπου, των ανθρώπων?
1: Ο Θεός είναι διαρκώς παρόν, βεβαίως. Ο Θεός είναι πάντοτε τριαδικός, δεν ήταν κάποτε ένας και μετά γίνανε τρεις. Αλλά ο Θεός παρουσιάζεται στον, μάλλον το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο έρχεται σε επαφή με τον, με το λαό του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδε την δόξα αυτού, έτσι, όταν είδε την δόξα του Χριστού. Έχουμε αυτήν την αναφορά στον προφήτη Ισαΐα. Και βεβαίως όλοι οι πατέρες συμφωνούν πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ο Θεός έρχεται σε επαφή μέσω του Υιού του ο Πατήρ έρχεται σε επαφή μέσω του Υιού του στον λαό του Θεού, και το, μέσω, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μιλάει με το στόμα των προφητών. Μετέχει δηλαδή ολόκληρη η Αγία Τριάδα σε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Απλώς η αποκάλυψη γίνεται σταδιακά με την σάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά η Εκκλησία, για να γυρίσουμε στο θέμα που κυρίως μας ενδιαφέρει, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρεί τον εαυτό της, τουλάχιστον έτσι εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, ως κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τον λαό του Θεού. Αποτελεί την συνέχεια του λαού του Θεού, την αυθεντική συνέχεια του λαού του Θεού. Είναι η κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού, και χωρίς να θεωρεί τον εαυτό της δεσμευμένο από οποιοδήποτε βιολογικό χαρακτηριστικό. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται λόγος ότι δεν είναι η βιολογική συνέχεια από τον Αβραάμ αυτή που καθορίζει τον λαό του Θεού, αλλά

0: Ισραήλ, από τον βιολογικό Ισραήλ στον αληθινό Ισραήλ που είναι ο λαός του Θεού, και με αυτή την αυτοσυνειδησία ξεκινάει η Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα λάθος που γίνεται συχνά. Ξέρετε, πολλοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει σχέση με τον Ιουδαϊσμό, είναι κάτι που αφορά τους Εβραίους και όχι τους Χριστιανούς. Αυτό είναι ένα λάθος, γιατί παραγνωρίζουμε ότι ο Ιουδαϊσμός είναι μια νεότερη εκδοχή της Παλαιάς Διαθήκης, όταν η Χριστιανική Εκκλησία εκφράστηκε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Οι Ραβίνοι, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθούν από την Εκκλησία, ξεκίνησαν μια εντελώς διαφορετική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να δικαιώσουν την δική τους άποψη ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού. Η πραγματική συνέχεια του λαού του Θεού, και αυτή τη συνείδηση την έχουν όλοι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, είναι η χριστιανική πίστη, η χριστιανική Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η αυθεντική συνέχεια, όπως είπατε, του λαού του Θεού. Έτσι, ναι. Και όπως τη βλέπουμε αυτή τη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη, και φαίνεται εδώ και αυτή η άμεση σχέση και σύνδεση και συνέχεια που υπάρχει μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, έτσι δεν είναι? Γιατί
0: ακριβώς,
1: μερικοί κάνουν και κάπως σαν να βλέπουν ξεχωριστά τις δύο διαθήκες.
0: Όχι, αυτό είναι λάθος. Αν βγάλει κανείς από την Καινή Διαθήκη την Παλαιά, από το Χριστό μένει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που έχουμε. Από τι ήρθε να μας σώσει ο Χριστός? Και τι ακριβώς επαγγέλλεται ο Χριστός? Αν βγάλετε, μπορεί πολύ εύκολα κανείς να το κάνει. Αν ανοίξετε μια Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι τα χωρία που προέρχονται από την Παλαιά είναι γραμμένα με διαφορετικά γράμματα, είτε πλάγια είτε με πιο έντονα γράμματα, για να μπορεί να τα ξεχωρίζει κανείς. Αν διαβάσει κανείς την Καινή Διαθήκη χωρίς αυτά τα χωρία της Παλαιάς, θα δείτε ότι από την εικόνα του Χριστού μένει ένας περιπλανόμενος δάσκαλος που λέει εξυπνάδες, είναι ευφυής, απαντάει με ευφυολογήματα, «Σι είπας, σι δε τι λέγεις» κλπ. Στους ακροατές του, και κάνει και θαύματα. Είναι ένας περιπλανόμενος θαυματοποιός. Τέτοια εικόνα όμως δεν έχουμε για τον Χριστό. Έχουμε εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Χριστό, και αυτή η διαφορετική εικόνα για τον Χριστό προκύπτει από την Παλαιά Διαθήκη, όσο και να μας φαίνεται παράξενο. Σκεφτείτε λίγο ότι για έναν περίπου αιώνα υπήρχε η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός γνώρισε τη μεγαλύτερη του διάδοση χωρίς Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι κήρυταν με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Έπαιρναν την Παλαιά Διαθήκη και κήρυταν. Αυτό ήταν και το κήρυγμα του Πέτρου, αυτό ήταν και το κήρυγμα του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, αυτό ήταν και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γύρισε όλο τον κόσμο και διέδωσε την χριστιανική πίστη χωρίς να υπάρχει Καινή Διαθήκη. Το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης θεωρείται ότι είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή 50 μετά Χριστόν. 50 τόσο μετά Χριστόν. Βλέπετε ότι
1: ναι,
0: η Παλαιά, ναι, δεν μπορεί να δει κανείς την Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά.
1: Κύριε καθηγητά, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη ωστόσο διακοπή, ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
0: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Σήμερα είναι κοντά μας και συζητάμε μαζί του, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Συζητάμε για την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή, εδώ στην «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις.

0: ειδήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που είχαμε μείνει πριν από την πολύ σύντομη, έτσι απαραίτητη διακοπή.
1: Ναι, λέγαμε για την συνέχεια, ότι η Εκκλησία είναι η συνέχεια του λαού του Θεού και με αυτήν την αυτοσυνειδησία ξεκινάει στα πρώτα της βήματα. Να συνοψίσουμε ότι όταν λέμε Εκκλησία, σε κάθε περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή εννοούμε τον λαό του Θεού, δεν εννοούμε κάποιο κτίριο, δεν εννοούμε έναν λατρευτικό χώρο, ένα χώρο λατρείας. Μια άλλη πάρα πολύ όμορφη εικόνα της Εκκλησίας, την οποία βρίσκουμε κυρίως στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού.
0: Ναι.
1: Είναι μια εικόνα την οποία ο Απόστολος Παύλος, την οποία φαίνεται να αγαπάει πολύ ο Απόστολος Παύλος, έτσι, με την πιο γνωστή τη φράση «Εμείς δέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους», από την πρώτη προς Κορινθίους. Οι χριστιανοί δηλαδή είναι μέλη του Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού, είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, το οποίο έχει ως κεφαλή, όπως τονίζεται στην προς Εφεσίους επιστολή, έχει ως κεφαλή το Χριστό, και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, και οι χριστιανοί, οι πιστοί, είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού.
0: Γιατί χρησιμοποιεί αυτή γιατί χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία και μιλά για αυτήν ως σώμα Χριστού?
1: Αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον κόσμο, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, ακριβώς όπως το βλέπουμε και στον πρόλογο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο λόγος σάρξε γέννητο και εσκήνος εν ημίν. Έτσι, κατοικεί πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, η παλιά διάκριση που υπήρχε ανάμεσα στον χώρο του ιερού και στον χώρο του κοσμικού, στην ουσία καταργείται. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις αρχαίες θρησκείες η λατρεία του Θεού γίνεται έξω από τους ναούς, και ο ναός ήταν και στο ναό της Ιερουσαλήμ και στο Παρθενώνα της Αθήνας και σε όλους τους ναούς του αρχαίου κόσμου. Μέσα στο ναό θεωρείται ότι κατοικεί ο Θεός, έτσι, είναι ο χώρος του ιερού. Στο ναό της Ιερουσαλήμ μπαίνει μια φορά το χρόνο και μόνον ο αρχιερέας, απλώς για να ραντίσει με το αίμα της θυσίας, και βγαίνει. Και όλη η λατρεία διεξάγεται εκτός του ναού. Η δυνατότητα αυτή της άμεσης επικοινωνίας με το Θεό δίνεται με το γεγονός της σάρκωσης, όπου πλέον ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ένας ναός του Θεού, και μπορούμε και μπαίνουμε μέσα στο ναό και λατρεύουμε το Θεό μέσα στο ναό, ακριβώς γιατί ο ίδιος ο Θεός ήρθε και εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Εφόσον ο ναός δηλώνει το χώρο εγκατάστασης του Θεού, και εφόσον ο Θεός εσκήνωσε, εν έστησε δηλαδή τη σκηνή του, την κατοικία του ανάμεσά μας, επομένως όλοι εμείς πλέον είμαστε σαν να είμαστε μέσα στο ναό του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει ότι η Εκκλησία είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, που έχει ως κεφαλή τον Χριστό, και σε άλλα σημεία αναφέρει επίσης, μιλάει για το ανθρώπινο σώμα ως ναό του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να διαλύσει οποιαδήποτε υποψία ότι υπάρχει μια διάκριση πλέον ανάμεσα στο ιερό και στο κοσμικό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πια την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Δεν χρειαζόμαστε άλλα ενδιάμεσα, ακριβώς γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έσπασε το, αυτό που διαχώριζε τον Θεό από τους ανθρώπους.
0: Οπότε η έννοια του οίκου του Θεού, που ήταν η Εκκλησία, έτσι, που είναι η Εκκλησία, λαμβάνει ίσως πια με την σάρκωση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, και μια άλλη πλέον διάσταση, ένα άλλο περιεχόμενο, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Ακριβώς, είναι πάλι ο Απόστολος Παύλος, πάση περιπτώσει στην προς Εφεσίους επιστολή, που μιλάει για την Εκκλησία ως μια νέα ανθρωπότητα. Μια νέα ανθρωπότητα εν Χριστώ. Έχουμε εκφράσεις μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή, για παράδειγμα, όπου ο Χριστός συμφιλιώνει τους ανθρώπους εν ενή σώματι με τον Θεό. Έτσι, η Εκκλησία έχει μια καθολική, μια οικουμενική διάσταση, καθώς συγκεντρώνει σε ένα σώμα ανθρώπους από διαφορετικούς λαούς. Καταργεί πλέον την έχθρα μεταξύ, πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή, την έχθρα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών, και δημιουργεί τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενόν άνθρωπο. Έχουμε μια εντελώς καινούργια κατάσταση, μια εντελώς καινούργια ανθρωπότητα.
0: Τι σημαίνει αυτό το εντελώς καινούργιο σε σχέση με αυτό που ίσχυε παλαιότερα, ότι η Εκκλησία δηλαδή είναι μια, αυτό που είπατε, μια νέα ανθρωπότητα εν Χριστώ?
1: Σημαίνει ότι πλέον καταργούνται όλες οι παλιές διακρίσεις οι οποίες υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων. Καταργούνται καταργείται η διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και μη Ιουδαίων. Καταργείται η διάκριση ακόμα και μεταξύ των φύλων, έτσι, ουκένιάσεν οι φίλοι, οι Ιουδαίος, οι Έλληνες και τα λοιπά, τα οποία όπως τονίζει στην προς Γαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Οι πάντες πλέον είναι ενωμένοι και κυρίως έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό. Σε εμάς αυτό φαίνεται αυτονόητο, δηλαδή ο καθένας σκέφτεται ότι κάνω την προσευχή μου στο Θεό, απευθύνομαι στο Θεό. Αυτό δεν ήταν δυνατόν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Για να επικοινωνήσει κανείς με τον Θεό έπρεπε να πάρει ένα κατσικάκι, να πάει στον ιερέα να σφάξει το κατσικάκι, να προσφέρει μια θυσία και να ζητήσει από τον ιερέα να απευθυνθεί εξ ονόματος του στον Θεό. Αυτή τη, με την ενανθρώπιση του Θεού, ολόκληρος ο κόσμος πλέον έγινε, όπως είπα και νωρίτερα, ένας ναός του Θεού, όπου οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό.
0: Οπότε είναι άμεσα αυτή η σχέση τους με τον Θεό. Έτσι αλλάζει και
1: ακριβώς
0: αυτό σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, όπως είπατε, και πλέον αλλάζει και η πυροπτική του ανθρώπου με αφορμή αυτή τη νέα σχέση ουσιαστικά με τον Θεό μέσω της Εκκλησίας.
1: Η προοπτική είναι πάντοτε αυτή την, η οποία καθόρισε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού, η δυνατότητα δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να ακολουθούν αυτή την αρχή την οποία τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, μη δεις τα εαυτού ζητεί του αλλά τα του εταίρου, έτσι, να μην κοιτάζει κανείς πρώτα, να μην προτάσει δε, το δικό του συμφέρον απέναντι στο συμφέρον των άλλων, να γίνουμε όλοι μια αδέρφια, να, ακόμα και με τους εχθρούς μας, η συμφιλίωση όλων των ανθρώπων, αυτό που ζητάμε και στην καθημερινή μας προσευχή, όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός, έτσι, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Και αυτή είναι και η προοπτική της Εκκλησίας, να πραγματώσει δηλαδή μέσα στον κόσμο, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, αυτό το όραμα της βασιλείας του Θεού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι, σας ακούμε, κύριε καθηγητά, ναι.
1: Μια άλλη πάρα πολύ όμορφη εικόνα υπάρχει πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή με συγχωρείτε, στην προς Εφεσίους επιστολή, η οποία επίσης προέρχεται από μια εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτή η έννοια της Εκκλησίας ως νύμφης του Χριστού. Είναι μια εικόνα που την δανείζεται ο Απόστολος Παύλος από αντίστοιχες εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου περιγράφεται ο Ισραήλ ο λαός δηλαδή του Θεού περιγράφεται ως νύφη του Θεού. Μια εικόνα την οποία χρησιμοποιεί πολύ έτσι, παραστατικά ο προφήτης Ελισέος. Ξέρουμε ότι ο προφήτης Ελισέος ερωτεύτηκε μια πόρνη, την παντρεύτηκε, η οποία τον εγκατέλειψε στη συνέχεια ακολουθώντας τους εραστές της, αλλά αργότερα μετάνιωσε, ξαναγύρισε σε αυτόν και αυτός από την πολύ αγάπη του την ξαναδέχτηκε, και μέσα από αυτήν την εικόνα ο προφήτης προσπαθεί να εξηγήσει τις σχέσεις του Θεού με τον λαό του Ισραήλ, όπου ο λαός του Ισραήλ εμφανίζεται ως η σύζυγος του Θεού, η οποία τον εγκαταλείπει, αλλά και πάλι μετανιώνει και επανέρχεται κοντά του, και ο Θεός πάντοτε την δέχεται τον Ισραήλ για να συνεχίσει μαζί του το σχέδιό του για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αυτή η εικόνα της συζυγικής σχέσης του Θεού με τον λαό του Ισραήλ επαναλαμβάνεται στη συνέχεια στην προς Εφεσίους επιστολή, όπου είναι το κείμενο που διαβάζουμε, και στην τελετή του στο μυστήριο του γάμου, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες ημών, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Έτσι, και εδώ έχουμε αυτή την εικόνα, ναι, της νύφης.
0: Και βλέπουμε και πώς περνάει, κύριε καθηγητά, κύριε Κωνσταντίνου, πώς περνάει η Αγία Γραφή στη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ακριβώς.
0: Μέσα από το παράδειγμά σας. Ναι.
1: Μέσα από την... κοιτάξτε, αν μιλάμε για τη σχέση Αγίας Γραφής και Εκκλησίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι για την ορθόδοξη σκέψη, για την ορθόδοξη θεολογία, η Αγία Γραφή δεν έχει κάποια αυθεντία ξεχωριστή, κάποια αυθεντία από μόνη της, όπως είναι σε πάρα πολλές προτεσταντικές εκκλησίες, σε πάρα πολλές ομολογίες προτεσταντικού τύπου, όπου θεωρείται ότι η Αγία Γραφή έχει μια αυθεντία από μόνη της. Και αυτό είναι αλήθεια βεβαίως και στη σύγχρονη πραγματικότητα, δηλαδή για τον σύγχρονο άνθρωπο. Από μόνη της η Αγία Γραφή δεν έχει μεγαλύτερη αυθεντία από όσοι έχει ο τύπος, τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης και όλα αυτά. Η αυθεντία της Αγίας Γραφής αντλείται από την Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία προηγείται της Αγίας Γραφής, με την έννοια ότι η Εκκλησία έχει την ζωντανή εμπειρία της παρουσίας του Χριστού, τη ζωντανή εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έτσι, ο Χριστός λίγο πριν αναληφθεί λέει στους μαθητές του, πηγαίνετε και να γίνετε μάρτυρες της Αναστάσεώς μου. Έτσι, στηριζόμενη στη διδασκαλία των Αποστόλων, η Εκκλησία διαμορφώνει την πίστη της για τον Χριστό. Αυτή η πίστη καταγράφεται μέσα σε διάφορα βιβλία, και αυτά τα βιβλία τα αναγνωρίζει η Εκκλησία ως Αγία Γραφή στο μέτρο και στο βαθμό που διασώζουν την αυθεντική της εμπειρία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία γραμμένα στο ίδιο στυλ που είναι γραμμένα και τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων και τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Η Εκκλησία δεν αναγνώρισε όλα αυτά τα βιβλία ως Αγία Γραφή, αλλά αναγνώρισε τα βιβλία εκείνα τα οποία θεώρησε ότι εκφράζουν ακριβώς την πίστη της. Από τη στιγμή όμως που αναγνώρισε αυτά τα βιβλία ως Αγία Γραφή, η Εκκλησία λειτουργεί με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτά τα βιβλία. Υπάρχει δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση. Ναι. Η Εκκλησία αναγνωρίζει κάποια βιβλία ως Αγία Γραφή της, και στη συνέχεια αυτά τα βιβλία καθορίζουν και την πίστη της Εκκλησίας και τα δόγματά της.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση, έτσι, που μόλις μοιραστήκατε μαζί μας, αυτό που μας είπατε, κύριε Κωνσταντίνου. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, και ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας την σημερινή, πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Πολύ λίγος χρόνος μας έχει απομένει, περίπου άλλα 8 λεπτά αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα όσα είπαμε μεταξύ άλλων προηγουμένως και αυτό που τονίσατε σχετικά με αυτή την εικόνα που έχουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, που βεβαίως αυτό το χωρίο εκεί διαβάζεται και στο μυστήριο του γάμου, ότι η Εκκλησία είναι νύμφη του Χριστού. Ένας ακροατής μας εδώ, κύριε καθηγητά, αναφέρεται σε κάτι που τονίζεται στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 10ο κεφάλαιο. «Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα τον Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή Παρθένο».
1: Ναι. Είναι πάλι η ίδια εικόνα, έτσι, ο ζηλωτής θεός, ο ζηλωτής σύζυγος, ο οποίος έχει μια πολύ στενή σχέση με την ύφη του, την Εκκλησία. Είναι μια εικόνα που, όπως είπαμε, ξεκινάει από τον προφήτη Ιωσία στην Παλαιά Διαθήκη και φτάνει μέχρι τον Απόστολο Παύλο.
0: Μάλιστα. Έτσι, στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, δεν ξέρω αν μπορούμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, ίσως και μέσα από την Αποκάλυψη. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή της συνομιλίας μας, στην Αποκάλυψη, έτσι, στο 21ο κεφάλαιο και στο 22ο.
1: Όπου η Εκκλησία, ναι, ταυτίζεται με την Νέα Ιερουσαλήμ, έτσι, αυτήν η οποία κατέρχεται από τον ουρανό για να εγκατασταθεί πλέον ως βασιλεία του Θεού μέσα στους ανθρώπους, ναι.
0: Οπότε εκεί έχουμε αυτό το εσχατολογικό περιεχόμενο, ίσως αυτή την εσχατολογική προοπτική, έτσι, περισσότερο,
1: ναι,
0: να τονίζεται.
1: Το είπα θέλοντας να τονίσω ότι κάθε φορά που διαβάζουμε στους ψαλμούς, ιδιαίτερα στους ψαλμούς που εξυμνούν την Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, στη θέση της Ιερουσαλήμ θα πρέπει να καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, η οποία, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, η Ιερουσαλήμ είναι η μύτη ημών, ταυτίζοντάς την με την Εκκλησία, και η οποία είναι η αναμενόμενη εσχατολογική Εκκλησία, όπου όλοι οι άνθρωποι ενωμένοι θα βλέπουν πλέον το πρόσωπο του Θεού. Να πούμε ίσως κάτι ακόμα και για, ναι, ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας που περιγράφεται στην ημέρα της Πεντηκοστής. Έχουμε εκεί πέρα μια πολύ όμορφη περιγραφή, λέει, η πρώτη χριστιανική κοινότητα, μια μικρή ομάδα ανθρώπων δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Έχουμε δηλαδή ένα πορτρέτο κατά κάποιο τρόπο της Αποστολικής Εκκλησίας, όπου είναι η διδασκαλία, είναι η κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία και η προσευχή. Και σε αυτούς ο Χριστός συνέχεια προσθέτει και καινούριους ανθρώπους, έτσι, προσθετεύει τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το ότι η Εκκλησία συγκροτείται σε ένα σώμα, ακριβώς επειδή μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται δηλαδή Εκκλησία χωρίς Θεία Ευχαριστία. Το τονίζει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι «εις άρτος εν σώμα υπολείς μεν, οι γάρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχουμε». Δηλαδή η Εκκλησία ενώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν έχουμε δηλαδή απλώς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν το ίδιο πράγμα, δεν είναι ένα σωματείο, δεν είναι μια εταιρεία ανθρώπων η Εκκλησία, αλλά είναι ένα σώμα, επειδή ακριβώς μετέχουν όλοι εκ του ενός άρτου. Είναι ένα σώμα, και μάλιστα ένα σώμα που πάλι προς την πρώτη Κορινθίους επιστολή, όπως το δηλώνει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά μας, έτσι. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, ότι Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Και βέβαια ένα ναός του Θεού, τον οποίο οικοδομεί ο ίδιος ο Θεός, έτσι, Θεού, ναι, Γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ, τονίζει ο Απόστολος Παύλος πολύ έτσι εύστοχα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.
0: Γιατί δεν νοείται η Εκκλησία χωρίς την Θεία Ευχαριστία? Δηλαδή θέλω να συζητήσουμε λίγο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 3 λεπτά, κύριε Κωνσταντίνου, τι σημαίνει αυτό, αυτή η άμεση σχέση και σύνδεση Θείας Εκκλησίας και Θείας Ευχαριστίας.
1: Γιατί η Θεία Ευχαριστία, γιατί η Εκκλησία ενώνεται στο όνομα του Χριστού. Δεν είναι όπως είπα νωρίτερα, ένα σωματείο, δεν είναι μια οργάνωση, δεν είναι μια ομάδα όπου επειδή πιστεύω ένα κόμμα πιστεύουμε τα ίδια πράγματα και επομένως ενωνόμαστε. Ενωνόμαστε με το ίδιο το σώμα του Χριστού ώστε να γίνουμε όλοι ένα σώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενότητα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό όταν δεν υπάρχει κοινωνία υπάρχει σχίσμα. Το βλέπουμε αυτό σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Όταν διακόπτεται η κοινωνία με κάποια ομάδα ανθρώπων, τότε αυτοί βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγει κανείς από την Εκκλησία από το να διακόψει την κοινωνία. Δυστυχώς στις μέρες μας έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, ακόμα και στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αποκόπτονται από την Θεία Ευχαριστία της Εκκλησίας, έτσι, και δηλώνουν γνήσιοι Ορθόδοξοι, αποτυχισμένοι, με διάφορα ονόματα ευφυή και έξυπνα, που δηλώνουν βέβαια ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά δεν είναι Εκκλησία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Δεν είναι Εκκλησία όποιοι δεν μετέχουν στην κοινωνία της Εκκλησίας, στη Θεία Ευχαριστία.
0: Ολοκληρώνοντας με μια τελευταία σας φράση, μια τελευταία σας τοποθέτηση, κύριε Κωνσταντίνου, τι πιστεύετε έτσι ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, με όλους μας εδώ και τους ακροατές, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σας, αυτό που θα άξιζε να κρατήσει κανείς?
1: Ότι η σύναξη, ότι η Εκκλησία είναι η λατρευτική σύναξη που δοξάζει τον Θεό. Η Εκκλησία είναι εκεί όπου, όπως είπε και ο Χριστός, μαζεύονται 2 ή 3 άνθρωποι, δεν έχει σημασία πόσοι, στο όνομα του Χριστού και κοινωνούν από το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού ώστε να προσδοκούν την Βασιλεία των Ουρανών.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να κάναμε μια σύνοψη της Εκκλησίας έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Να χαιρετήσω και εγώ τους ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Καλή να είστε στιγμή. Καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομέο και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95 595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Συνέρχεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Maran Gas Mistras, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση κατευθύνεται με ίδια μέσα προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις απογευματινές ώρες έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Την ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας έπειτα από συνάντηση στο Ριάντ. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, είναι να εξετάσουν τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι, Γιώργος Ανεστόπουλος στο κλαρίνο και για ειδέστε τον Αμάραντο στο ρυθμό του Τσάμικου από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού από τη δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1930. Το Γιώργο Παπασιδέρη μαζί και με μια κορυφαία γυναικεία μορφή από το δημοτικό τραγούδι, τη Γεωργία Μητάκη, είχε ως πρότυπο και η Χάρης Αλεξίου όταν ξεκίνησε να τραγουδάει στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Θήβα δημοτικά τραγούδια. Μνήμες από την πλευρά του πατέρα της που είχε καταγωγή από την περιοχή αυτή, ενώ η μητέρα της είχε καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά ρεύματα ήρθαν να συγκλίνουν στη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και έκανε έναν εξαιρετικό δίσκο το 1981, τότε στα πρώτα της βήματα στο λαϊκό τραγούδι, χωρίς όμως να ξεχνάει και το δημοτικό. Ο τίτλος της δισκογραφικής αυτής έκδοσης «Τραγούδια της γης μου» με τον σπουδαίο Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο και τον Τάκη Σούκα να έχει τη μουσική επιμέλεια και να παίζει ακορντεόν και σαντούρι. Να ακούσουμε λοιπόν τη Χαρούλα από αυτή τη δισκογραφική δουλειά στο συρτό «Ο ήλιος βασιλεύει».

Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται, έβγανα σε εδώ να παρηγορηθώ. Η Χαρούλα Αλεξίου στα τραγούδια της γης μου, 1981, με τον σπουδαίο Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο, επιμέλεια από τον Τάκη Σούκα, όπως είπαμε. Η Χαρούλα να τραγουδά μνήμες από τον πατέρα της και τον απόϊχο από τη φωνή και τις κλασικές ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπασιδέρη και της Γεωργίας Μητάκη. Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό από τη Ρούμελη στο Μωριά, από το Συρτό στο Τσάμικο. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος τραγουδά «Σαν άλλο δεν εζήλεψα εδώ στον απάνω κόσμο, τη νιώτη και τη λεβενδιά, το κλέφτικο ντουφέκι και τη γυναίκα την καλή που να τιμάει τον άντρα, τον συνευγάνει το πρωί, τον καρτερεί το βράδυ».

Σαν άλλο δεν εζήλεψα, δώστο να πάνω ο κόσμο στο ρυθμό του Τσάμικου από το Μοριά, και ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα από το Μοριά ένα κομμάτι που γεφυρώνει τη Δυτική Ρούμελη με την Ήπειρο, ο Αλάμπεϊς. Ο Αλάμπεϊς ήταν ένας από τους επιφανείς Οθωμανούς που ταυτίστηκε με την προεπαναστατική ιστορία του Βραχορίου, όπως ονομαζόταν τότε το Αγρίνιο. Διετέλεσε πολιτικός διοικητής της πόλης, έφτιαξε τα ομώνυμα γεφύρια επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς, ενώ ενεπλάκη και στη δολοφονία του οπλαρχηγού Σταθά στο Βάλτο. Ο Αλάμπεϊς διαχειριζόταν και την μεγαλύτερη αποθήκη σιτηρών στο Βραχώρι, στο Αγρίνιο. Κατά την τελική έφοδο των Ελλήνων πολιορκητών στην πόλη, η αποθήκη αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους και πέρασε στα χέρια τους. Ο ίδιος ο Αλάμπεϊς, όπως και άλλοι Οθωμανοί προύχοντες, δεν δολοφονήθηκαν και τους επετράπη να αποχωρήσουν στην Πρέβεζα. Όλοι όμως αυτοί πέρασαν στη φτώχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του πανίσχυρου Αλάμπεϊ, ο οποίος πλέον μετετράπη σε ζητιάνο και θεάθη στην Πρέβεζα μετά από μερικούς μήνες το χειμώνα του 1821, φορώντας μάλινη κάπα να επαιτεί ζητώντας λίγο ψωμί. Να ακούσουμε λοιπόν το σκοπό του Αλάμπεϊ, έτσι όπως πέρασε στην τοπική μουσική παράδοση, στο κλαρίνο μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Βασίλη Σούκα.

Σκοπός και χορός Αλάμπης και σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα, και εμείς να περάσουμε τώρα από τη Δυτική Ρούμελη και την Ήπειρο στη Μακεδονία. Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος από τα χάλκινα λαϊκά μουσικά όργανα που βρίσκουμε στην παράδοση της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, και μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα μακεδονίτικα συρτά με την κομπανία του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα μακεδονίτικο σιρτό για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ξανθίπη Καραθανάση και μέσα σε τούτο το χορό βασιλικός με μύρισε, βασιλικός με ζάλισε. Κάποια τον έχει στα μαλλιά και βγάζει τόση μυρωδιά. Και ζάλισε την γειτονιά και ζάλισε και με το νιό που με έχει μάνα μοναχό. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στις διάφορες περιοχές του ελληνισμού και από τη Μακεδονία να περάσουμε τώρα στη Θράκη. Στο ρυθμό του Ζαναράδικου, ο Βαγγέλης Δημούδης να τραγουδά «Πουλάκι κλαίει στο γυαλό για πώς θα μείνει μοναχό, ακόμα απόψε μοναχό».

Πουλάκι κλαίει στο γυαλό λοιπόν και στο ρυθμό του Ζωναράδικου με τον Βαγγέλη Δημούδη, και εμείς να συνεχίσουμε τώρα από τη Δυτική Θράκη, από την Καροτίδη Δημοτήχου, από όπου κατάγεται ο Βαγγέλης, το χωριό του Καριοφίλη Δοητσίδη και του Χρόνια Ειδονίδη, να έρθουμε τώρα στην Ανατολική Θράκη. Ένα τραγούδι των ψαράδων, σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Άγιο Γεωργία βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια και ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, στακούς και καλαμάρια. Έχουμε γλυκιά σαρδέλα για την όμορφη κοπέλα. Έχουμε και καλαμάρια που τα τρών τα παλικάρια. Βουρλωσέτα, περασέτα, στην παλάτζα ζύγισέτα. Τραγουδάει Κατερίνα Παπαδοπούλου με συνοδεία από τον Σοκράτη Συνόπουλο στη Θρακιώτικη Λύρα.

Κατερίνα Παπαδοπούλου στο τραγούδι, Σοκράτης Νόπουλος στη Θρακιώτικη Λύρα και τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια, όπως και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Εγώ με του ψαρά ο γιος, ο έμορφος και ο ταπεινός, όπου πάω να ψαρέψω, μαύρα μάτια να διαλέξω. Ρίχνω την πρώτη καμακιά, έλα Χριστέ και Παναγιά, και πιάνω τρεις κοπέλες, όμορφες σαν περιστέρες. Η μια ήταν από το Γαλατά, βαστά το νου της δυνατά, και η άλλη από το Νιχώρι, του Χατζηγιαννάκη η κόρη, το Νιχώρι προάστιο των Ρωμιών της πόλης. Και η τρίτη, η μικρότερη και από όλες ομορφότερη, ήταν από την πόλη που την αγαπούσαν όλοι. Που την αγάπαγα κι εγώ, να την επάρω δεν μπορώ, το σπίτι της δεν ξέρω, που να πάω να την γυρεύω.

Αγάθωνας Ιακωβίδης στο τραγούδι, Λάζαρος Κουλαξίζης στην αρμόνικα, το πολίτικο ακορντεόν και τραγούδι των ψαράδων από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα και την πόλη, αυτό που μόλις ακούσαμε, εγώ με του ψαρά ο γιος. Και από τον Γαλατά και τον Νιοχώρη και τα παλιά προάστια της Κωνσταντινούπολης να επιστρέψουμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, να πάμε στην Αρετσού της Προποντίδας, από όπου προέρχεται ένα παλιό τραγούδι των Μερακλείδων. Στα όμορφα τα καπηλιά λεβεντάδες κάθτανε και σκαφτιάδες κάφτανε, και όσο χώμα βγάζανε στη μιλιά το πήγαιναν. Να μιλιά το χώμα σου, χάρισεμ τα άνθια σου, τα άνθια σου, τα πάθια σου και τα κοκκινάδια σου. Να τα βάλω μια λαμπρή, μια λαμπρή μια Κυριακή, να κατέβω στο γυαλό, να παλέψω με ένα νιό.

Μάριος Παπαδέας στο τραγούδι και στα όμορφα τα καπηλιά από την ομώνυμη έκδοση του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών Μελετών του ΚΑΛΜΕ με την επιμέλεια του αείμνηστου Θεοφάνη Σουλακέλη. Και εμείς να καταλήξουμε από την πόλη και την προποντίδα στην παλιά Σμύρνη. Ένα τραγούδι για τα αγαπημένα προάστια των Ρωμιών στη Σμύρνη την Κοσμοπολίτησα. Μπουρνόβα με κρύα νερά, μπουτζά με πρασινάδες και εσύ καημένε κουκλουτζά με τις όμορφες κυράδες. Τραγουδά ο Στέφανος Βέζος, παλιός Σμυρνιός Τροβαδούρος.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στα Ασκληπία και θα επισκεφτούμε δύο από τα γνωστότερα Ασκληπία της αρχαιότητας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Κυρία Ποριώτη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί θα επισκεφθούμε τόπους που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι και με την πίστη, αλλά και με την ίαση και την καλή υγεία. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά ίσως στοιχεία που αξίζει να τα ακούσουμε για τα Ασκληπία.
1: Ναι, έτσι μια μικρή παρουσίαση είναι. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τον Ασκληπιό, το μύθο, ένας από τους πιο κυρίαρχους μύθους που έχει σχέση με τη γέννησή του, την ανατροφή του, αρχαίους συγγραφείς που περνάνε μέσα και από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς να μιλάνε για αυτή την αρχαία λατρεία, όπως ο Θεοδόρητος. Από οποίος μας παραθέτει τη συγγραφή του ιστορικού Απολλόδωρου που ήταν από την Αθήνα και έχει σχέση με τον ίδιο τον Ασκληπιό και την ανατροφή του, ποια ήταν τα ιερά ζώα και τα σύμβολα, πώς διαδόθηκε η λατρεία του Ασκληπιού. Είναι λίγο περίεργο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, ότι η φήμη του στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν περίπου 170 Ασκληπία, δηλαδή θυγατρικά ιερά σε όλη την Μεσόγειο, τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν μεγάλη διάδοση της λατρείας του στη Ρώμη. Θα πούμε πως ήταν διαμορφωμένα τα Ασκληπία, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά κτίσματα που συνδέονται με την λατρεία του Θεού, τη θεραπευτική τέχνη πριν τον Ιπποκράτη, έχει σχέση με την ιαματική δύναμη της φύσης, γι' αυτό και οι χώροι όπου λατρευόταν ο Θεός Ασκληπιός ήταν σε ύψωμα, είτε σε χώρο με πολλά νερά και δέντρα, καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρός αέρας, και έχει σχέση και με την ψυχή και με το σώμα. Πώς γινόταν η προετοιμασία του επισκέπτη, οικέτη, λατρευτή, άρρωστου της εποχής που επιζητούσε την ίασή του. Και βέβαια έχουμε και σε διάφορα μουσεία και της Επιδαύρου και στο Εθνικό Αρχαιολογικά της Αθήνας ιατρικά εργαλεία. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το πόσο εξελιγμένη ήταν πραγματικά η ιατρική στην αρχαιότητα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά.
1: Να δούμε πώς είναι ο Θεός, πώς γεννήθηκε ο Θεός. Σύμφωνα με την έτσι, πιο απλή εκδοχή της καταγωγής του Θεού, μητέρα του Ασκληπιού ήταν η Κορονίδα, κόρη του Φλεγία, βασιλιά της Θεσσαλίας, όπου σήμερα είναι η λίμνη Κάρλα. Η οποία όμως, όταν έμεινε έγκυος από τον Απόλλωνα, ήταν ήδη αραβωνιασμένη με τον Ίσχυ, το γιο του Ελάτου, βασιλιά της Αρκαδίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε αμέσως τώρα με την αίθουσα τύπου της Ιεράς Συνόδου, από όπου θα ακούσουμε τις αποφάσεις των εργασιών της πρώτης ημέρας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
3: Συνήλθε σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου 2026 σε πρώτη τακτική συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασελλάδος κ. Ιερονίμου στην αίθουσα των συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Πρώτη συνεδρία σε τελέστη αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Περί την 9η πρωινή στην αίθουσα των συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας εψάλλει η ακολουθία για την έναρξη των εργασιών αυτής. Αναγνωσθέντος του καταλόγου των συμμετεχών των ιεραρχών, διεπιστώθη απαρτία. Στη συνέχεια, ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ως πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσφώνησε τα μέλη αυτής. Στην αρχή της προσφωνήσεώς του έκανε αναφορά στο συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, αποτελεί πολύτιμη έκφραση της εκκλησιαστικής ζωής και διακονίας, αφού δι' αυτού διασφαλίζεται η από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων τα οποία απασχολούν το εκκλησιαστικό σώμα και προσφέρεται ο αναγκαίος χώρος για τον διάλογο, την ανταλλαγή της ποιμαντικής εμπειρίας και την αναζήτηση της καταλληλότερης εκκλησιαστικής τοποθέτησης. Η συνοδική διαδικασία σημείωσε μας υπενθυμίζει ότι τα σύγχρονα ποιμαντικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένως, αλλά εντός του ευρυτέρου πλαισίου της αποστολής της Εκκλησίας και της κοινής ευθύνης των ποιμένων αυτής. Ακολούθως αναφέρθηκε στην εποχή μας, η οποία αν και χαρακτηρίζεται από ταχύς και βαθύς μετασχηματισμούς και από πρωτοφανή δυνατότητα επικοινωνίας που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα, ο άνθρωπος συχνά βιώνει εντόνως τη μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση. Το ζήτημα αυτό, υπογράμμισε ο Μακαριώτατος, αποτελεί μία από τα σημαντικά προκρίσεις ενώπιον των οποίων ευρίσκεται σήμερα η ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τον άνθρωπο όχι μόνο ως μέλος μιας κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά ως μοναδικών και ανεπανάληπτων πρόσωπων, το οποίο έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι ακούεται και αγαπάται. Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως απαιτεί ευαισθησία, διάκριση και ουσιαστική παρουσία, πάντοτε εντός των ορίων και του ήθους της εκκλησιαστικής διακονίας. Κατόπιν ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην τεχνολογική εξέλιξη και την καθολική χρήση του διαδικτύου, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα νέο χώρο κοινωνικής παρουσίας, επικοινωνίας και συζητήσεως. Η παρουσία των ανθρώπων εις των ψηφιακών χώρων είναι πλέον καθημερινή πραγματικότης και ως εκ τούτου αποτελεί και δια την Εκκλησία πεδίων προβληματισμού και ποιμαντικής ευθύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο και στα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται εξ αυτής, τα οποία, όπως υπογράμμισε, δεν έχουν απλώς τεχνικό χαρακτήρα. Αγγίζουν την ίδια την ποιμαντική μας ευθύνη και μας καλούν να διακρίνουμε τις δυνατότητες αλλά και τα όρια των νέων μέσων. Η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα νέα δεδομένα, ούτε όμως τα αποδέχεται άκρητα. Τα προσεγγίζει με το κριτήριο της εκκλησιαστικής διακρίσεως εξετάζουσα κατά πόσον αυτά δύνανται να υπηρετήσουν την αποστολή της και να καταστήσουν αποτελεσματικότερον τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Περαίνοντας την προσφώνησή του, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ανέφερε ότι τόσο η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως, όσο και η χρήση του διαδικτύου, συναντώνται εις ένα κοινό σημείο, την ανάγκη να παραμείνει η Εκκλησία παρούσα και εγγύς του ανθρώπου. Είτε ο άνθρωπος βιώνει τη σιωπηρή μοναξιά και την ψυχική κόπωση, είτε αναζητεί επικοινωνία εις των ψηφιακών κόσμων, η ποιμαντική διακονία καλείται να αναζητήσει τρόπους προσεγγίσεως του προσώπου χωρίς να αλλοιώνει την ουσία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής, διότι εδώ ακριβώς μάλλον αναδεικνύεται και η αξία της συνοδικής λειτουργίας, διότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει τα νέα ζητήματα όχι αποσπασματικώς αλλά εν κοινωνία και διαλόγο. Η εμπειρία εκάστης τοπικής εκκλησίας, η ποιμαντική πείρα των επισκόπων και των κληρικών, ο προβληματισμός των ειδικών και κυρίως η προσευχητική αναφορά εις το θέλημα του Θεού δύναται να συμβάλλουν εις μίαν σφαιρικήν προσέγγιση των συγχρόνων προκλήσεων. Κατόπιν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κ. Σεραφή, ως αντιπρόεδρος της Ιεραρχίας, αντιφώνησε εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών. Αμέσως μετά συνεκροτήθη η Επιτροπή Τύπου από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Πλωσίου κ. Ιερόθεο, Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονα και Θεσσαλιότητος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών από τους Σεβασμιωτάτους Προέδρους αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Μετά το διάλειμμα και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προσαρχιατήρων εκλογήμων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες της αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα τύπου της Ιεράς Συνόδου, από όπου ακούσαμε τις αποφάσεις των εργασιών της πρώτης ημέρας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Νομίζουμε ότι η επιλογή μας σήμερα να αναφερθούμε στα σημαντικά ασκληπία της αρχαιότητας και τον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραμάτιζαν αυτά στη ζωή και την υγεία των αρχαίων ανθρώπων είναι μια επιλογή που αναδεικνύεται μέσα από αυτή, όχι μόνο η τόπη, αναδεικνύεται και ο πολιτισμός, αναδεικνύεται και η πίστη των ανθρώπων στη θρησκεία της εποχής τους. Βεβαίως, όπως έχουμε την δυνατότητα να ακούμε μέχρι τώρα από τα όσα μας αναφέρει η σημερινή μας προσκεκλημένη ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εκεί την ιατρική επιστήμη όπως ασκείται σήμερα. Μπορούμε όμως να βρούμε σπαράγματα αυτής της επιστήμης, μπερδεμένα σε πολλές περιπτώσεις με αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι ότι μπορεί να φέρει την ίαση. Κυρία Ποριώτη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
1: Ναι, ήταν ιατρική μεν, αλλά μαζί με θεραπεία και δοξασίες και η επανάληψη, το επαναλαμβανόμενο, ξέρετε, αποφέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το επισημητό αποτέλεσμα. Πάντως στην αρχαία επίδαυρο, που είναι εξαιρετικά έτσι πολύ πράσινος χώρος, ήρεμος, η λατρεία ξεκινάει πάνω στο βουνό κατά την τρίτη χιλιετία, εκεί όπου λίγο μετά προς το τέλος της Μικηναϊκής εποχής καθιερώνεται η λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα, ο Απόλλωνας, ο πατέρας του Ασκληπιού. Ίσως προγονική λατρεία, γιατί στις προϊστορικές, κοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς, να λατρεύεις τους προγόνους, γιατί παίρνεις από τη δύναμή τους. Από αυτή την θεία δύναμη εξελίχθηκε σιγά σιγά ο Απόλλωνας να είναι ο προστάτης της περιοχής, και σιγά σιγά στο βωμό που βρέθηκε μπροστά από αυτό το πανάρχαιο προϊστορικό ιερό, ευρήματα ήταν καταπληκτικά. Πελέκης, ξύφη, λίθινα ρητά, λατρευτικά αγκία, σφραγιδόλυθη, πλήθος ειδωλίων. Όλα αυτά δείχνουν σιγά σιγά ότι η σημασία της λατρείας ξεπερνούσε κατά πολύ τα τοπικά όρια. Και εκεί στις στάχτες του βωμού βρέθηκαν έτσι ορίγματα, ανοίγματα, βόθροι γεμάτοι από κόκαλα ζώων και πλήθος σπασμένων αγίων πόσης και άλλων αφιερωμάτων που δείχνουν καθαρά το τελετουργικό της λατρείας, που χαρακτηριζόταν από τη θυσία αλλά και δείπνο από τη θυσία. Έτσι από το τέλος του 8ου αρχές 7ου αιώνα γίνεται η μεταφορά της λατρείας από το βουνό, από το κοινόρτιο βουνό, όρος, όπου ήταν αρχικά, προς τα παιδινά, εκεί όπου είναι σήμερα και το ιερό, το Ασκληπείο. Και η αναζήτηση αυτή της βοήθειας, της θεϊκής συνδρομής για την υγεία, εκφράστηκε στο ιερό με τη λατρεία στην αρχή του Απόλλωνα και της μετάληψης. Η θυσία τι γινόταν? Για να αφιερώσουν στους θεούς τα ζαμετά, γινόταν και η μετάληψη της τροφής, όπου γινόταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ιερού, και μετά είχε σχέση πάλι με την θεραπευτική πράξη. Αυτή που συνδέεται με τον Ασκληπιό είναι το όνειρο, είναι η εγκύμηση. Ειδικά στην επίδαυρο υπήρχε ένα ολόκληρο κτίριο, μια στοά, που ήταν άβατον εγκυμητήριο, εκεί όπου δεν μπαίνει ο καθένας χωρίς την ειδική άδεια. Πρώτα ο ασθενής επισκεπτόταν τον ναό του Θεού, έπειτα οι ιέριες έψηλαν έναν ειδικό πεάνα, του έδιναν να πιει ένα ποτό και έμπαινε μέσα στο άβατο ψυχικά και σωματικά για να κοιμηθεί και για να δει στο όνειρό του το Θεό. Έτσι εκεί στο ιερό του Ασκληπιού γίνεται η μετάβαση της λατρείας από τον Απόλλωνα στο γιο του τον Ασκληπιό, και βέβαια εκδηλώθηκε εκεί ένα τεράστιο θεραπευτήριο, ένα τεράστιο με τεράστια φήμη ιερό, που εξαπλώθηκε όχι μόνο στον ελλαδικό αλλά και σε όλο τον μεσογειακό κόσμο. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πανελλήνια ιερά, όπως ήταν της αρχαίας Ολυμπίας και των Δελφών, το Ασκληπείο της Επιδαύρου. Έτσι φτάνανε στο ιερό, η προσέλευση μάλλον γινόταν από έναν δρόμο που ερχόταν από την πόλη της Επιδαύρου, δηλαδή από τη θάλασσα, από εκεί που είναι σήμερα η παλαιά Επίδαυρος. Και καθώς βάλανε εκεί, γιατί ακριβώς η αρχαία Επιδαύρη βάλανε την είσοδο σε αυτή την πλευρά, ακριβώς επειδή κατέληγε εκεί ο δρόμος από την πόλη τους. Ήταν ένα μνημιακό πρόπυλο λίγο να δούμε τα οικοδομήματα που έχουν σχέση με το Ασκληπείο της Επιδαύρου, που ακολουθούσε αυτή την ιερά οδό που κατέληγε στον Αγίου και τη Θόλο της Επιδαύρου. Ένα από τα πιο περίεργα πραγματικά οικοδομήματα και πιο λαμπρά οικοδομήματα της ελληνικής αρχαιότητας. Έτσι, πριν φτάσει κανείς στο ναό του Ασκληπιού και το αρχαίο θέατρο, περνούσε δίπλα από ένα στάδιο. Καταλάβαινε αυτό το στάδιο μια φυσική κοιλότητα. Δεν είχε ακόμη πάρα πολύ καλά αναστηλωθεί, αλλά υπήρχαν και αγώνες όπου τελούνταν εκεί στην αρχαιότητα, αφιερωμένο στη λατρεία του Ασκληπιού. Έτσι έχουμε ένα στάδιο των ύστερων κλασικών χρόνων. Έχουμε το θέατρο που θεωρείται έργο του Πολύκλητου, ένα από τα πιο εξελιγμένα πραγματικά θέατρα της αρχαιότητας, όπου ήταν χτισμένο για 14.000 περίπου άτομα, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της αρχαιότητας, πολύ καλά διατηρημένο και σήμερα γνωστό η Επίδαυρος για το θέατρο και το φεστιβάλ της Επιδαύρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο
4: και για την εξαιρετική ακουστική της, έτσι.
1: Βέβαια, από το πιο, γι' αυτό συνήθως ο κόσμος, οι επισκέπτες πάνε στην Επίδαυρο για το θέατρο, αγνοώντας εκεί το μεγάλο Ασκληπείο. Υπήρχε και ένας μεγάλος ξενώνας, λουτρά, γυμνάσια. Είναι όλα συνυφασμένα. Είναι ο τύπος των οικοδομημάτων που βλέπουμε στα αρχαία πανελλήνια ιερά. Υπήρχε και ο δύο για μουσικά προγράμματα, αλλά μια παλέστρα μαζί με το γυμνάσιο. Υπάρχει και ένας μικρός ναός της Άρτεμις, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο ναός του Ασκληπιού, που χτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., έργο του αρχιτέκτονα Θεόδοτου. Μέσα ένα τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού, έργο του Θρασιμίδη από την Πάρο, ένας γνωστός γλύπτης, περίπου την ίδια εποχή που έδρασε και τον 4ο αιώνα π.Χ. μαζί με τον Πολύκλητο, τον αρχιτέκτονα. Είναι αυτοί που εργάστηκαν σαν γλύπτες και αρχιτέκτονες στο ιερό του Ασκληπίου. Και βέβαια κοντά στα δυτικά του ναού σώζεται η θεμελίωση ενός πολύ περίεργου οικοδομήματος. Είναι η Θόλος της Επιδαύρου, ένα οικοδόμημα κύκλικο που περιέχει, βρήκανε εκεί στις αρχαιολογικές αναστραφές όλο τον υπόγειο χώρο, όχι μόνο το κυκλικό διάζωμα, αλλά όλο και τον υπόγειο χώρο, το δάπεδο, το οποίο ήταν πλακοστρωμένο, και ένας χώρος από κάτω περίπου διαμέτρου 8 μέτρων. Εκεί έχει υποθεί ότι αργότερα ότι ίσως φιλούσανε σε αυτόν τον χώρο τα λατρευτικά αναθήματα του ιερού. Ήταν ένας χώρος που γινόντουσαν καθαρμιπιό ή εκεί κρατούσαν τα θύδια του Ασκληπιού, το ιερό σύμβολο του Θεού, το φίδι, το οποίο βέβαια χρησιμοποιούσαν βέβαια και το φαρμάκι μερικές φορές προς ίαση των ασθενών. Και γι' αυτό λέμε και εμείς σήμερα πάμε στο φαρμακείο. Αυτό ήταν το σύμβολο της υγείας και το σύμβολο των Ασκληπίων στην αρχαιότητα.
4: Ωραία. Στο σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, κυρία Ποριώτη, αφού κάναμε μια μικρή περιπλάνηση πολύ ενδιαφέρουσα στο χώρο της Επιδαύρου και στο Ασκληπείο της Επιδαύρου. Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια, στην πίστη και στην ιστορία. Για τα Ασκληπία γίνεται ο λόγος στη σημερινή μας εκπομπή. Επισκεφθήκαμε πριν από λίγο, ξεκινήσαμε μάλλον την επίσκεψή μας σε ένα από αυτά από τα πιο ονομαστά, και μιλάμε για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας από την σημερινή μας προσκεκλημένη, την ξεναγό, την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις και τις απορίες σας για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του 89,5 και επιχειρούμε να τα αναδείξουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Ποριώτη, ο λόγος πάλι σε εσάς, δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με το Ασκληπείο της Επιδαύρου.
1: Ναι, το Ασκληπείο της Επιδαύρου ήταν ονομαστός χώρος της αρχαιότητας. Ήταν συνδεδεμένος με την ίαση, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η ελπίδα που δινόταν στους πιστούς, στους ασθενείς της εποχής, η επίσκεψη σε αυτό το ιερό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το μουσείο, όπου έχουν βρεθεί αναθήματα, όπως και στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουμε από το Ιερό του Ασκληπείου των Αθηνών, έτσι όπως έχουμε σήμερα τα τάματα στις εκκλησίες, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτί, μάτια, με προτροπή και, ξέρετε, πίσω από τον Θεό, την υγεία τους και την προστασία. Έχουμε όμως και έτσι συμβουλές για δίαιτα, το τι έπρεπε να φάνε, το τι έπρεπε να πιούνε, γιατί να ήταν προσεκτικοί. Έχουμε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με το στομάχι τους. Είχαμε γυναίκες εγκυμονούσες που ζητούσαν την προστασία του Θεού. Είχαμε ακόμη και ένας ο οποίος είχε χάσει εντελώς τα μαλλιά του, φαλακρός, και ζητούσε να ξανααποκτήσει κόμη.
0: Νομίζουμε ότι αυτό από τότε μέχρι σήμερα δεν το κατάφερε ούτε η ιατρική ακόμη.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες έτσι οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, αλλά και γενικότερα στα Ασκληπεία. Χρησιμοποιούσαν πολύ το φίδι σαν σύμβολο αναζωογόνησης. Ήταν για τους αρχαίους και σύμβολο φρόνησης, γιατί είχε την ικανότητα να ανακαλύπτει θεραπευτικά βότανα και φυτά. Έτσι να φτάσουμε λίγο στο Ασκληπείο της Αθήνας. Το Ασκληπείο των Αθηνών βρίσκεται σε κάπως απομονωμένη γωνιά εκεί πάνω στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, όπου οι ασθενείς μακριά από τα πατά ήταν άριστα προστατευμένοι, αλλά και από τον καιρό, τους δυνατούς ανέμους, την αποπνιχτική σκόνη που θα είχαν οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης εκείνη την εποχή, και από τη ζέστη. Το Ασκληπείο ήταν μικρό, ένα τέμενος 100 μέτρα και πλάτος 30 μέτρων. Καταλάβανε όλο το ανατολικό τμήμα ενός επιπέδου που βρίσκεται αριστερά από το θέρος του Διονύσου. Το ιερό εδώ του θεραπευτή Θεού

0: ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η επιδημία πανόλης το 429 αποδεκάτησε τον πληθυσμό της πόλης, της Αττικής. Τότε μια αποστολή των Αθηναίων μετέβη στην Επίδαυρο, όπου ήταν το πιο φημισμένο από τα ιερά του Ασκληπιού, για να φέρει στην πόλη το ιερό φίδι. Γιατί ο Θεός Ασκληπιός, το ξέρουμε, απεικονίζεται πάντοτε να κρατάει μία ράβδο, από όπου σύμφωνα τυλίγεται γύρω-γύρω το φίδι. Έτσι, εκεί αριστερά από το Διονυσιακό Θέατρο και πάνω από την κλίμακα που είναι η στοά του Ευμένους, έχουμε τα θεμέλια του ιερού του Ασκληπιού, όπου υπάρχει ο ναός, υπάρχει η στοά, το εγκυμητήριο, η άβατο, το άβατο, υπάρχει μια ιερή πηγή εκεί που αργότερα έγινε χριστιανικός ναός, υπάρχει μια εσχάρα που κάνανε τις θυσίες και τους εξαρνισμούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή την πλευρά της Ακρόπολης, είναι ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό η στοά, η οποία βέβαια σήμερα βλέπουμε 2-3 κίονες, έχει και εσωτερική κιονοστοιχεία, που αυτό δείχνει ότι στηρίζει και έναν όροφο, έναν δεύτερο όροφο, ο οποίος μάλλον χρησιμεύει ως κοιτώνας για τους ασθενείς. Και υπήρχε και ένα μεγάλο πηγάδι, όπου γινόντουσαν εκεί καθαρμοί, εξαρνισμοί. Δίπλα ήταν η εσχάρα, από όπου γινόντουσαν οι προσφορές και οι θυσίες. Ή, εκεί λέει κατά μια άλλη έτσι, άποψη, εκεί φυλαζόντουσαν και τα ιερά φίδια του Ασκληπιού. Οι ασθενείς πριν εισέρθουν στο ναό έπρεπε να έχουν εξαγνιστεί. Έτσι περνούσαν τη νύχτα τους στο εγκυμητήριο. Και ίσως από την επίδραση ισχυρού θυμιάματος, ίσως από κάτι που πίνανε, έτσι φτάνανε σε μια θρησκευτική έκσταση. Βυθιζόταν σε ύπνο και περίμεναν ο Θεός να παρουσιαστεί στα όνειρά τους. Όταν ξυπνούσαν, αφηγούνταν τα όνειρά τους στους θεράποντες ιερείς, οι οποίοι έκαναν τη διάγνωση και συνιστούσαν την κατάλληλη θεραπεία. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ακριβώς δίπλα εκεί στην πηγή, αυτός ο χώρος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένο στην Παναγία την Καστριώτισσα. Και ακόμη βλέπουμε στο εσωτερικό εκεί αυτής της σπηλιάς χώρου του βράχου ότι η τύχη είναι ακόμη μαυρισμένη από τον καπνό των κεριών που άναβαν οι προσκυνητές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Εκεί δίπλα, κατά πάσα πιθανότητα, σε ένα περιστήριο που έχει βρεθεί της Ρωτινής εποχής, θα ήταν και η κατοικία των ιερέων του. Βλέπουμε πως από την αρχαιότητα περνάει στο Βυζάντιο. Είναι και μάλιστα Παναγία Καστριώτισσα η ζωοδόχου πηγής. Ακόμη και σήμερα γιορτάζει τη βδομάδα μετά το Πάσχα. Υπάρχει ιερέας που μπαίνει μέσα στο ναό και κάνει λειτουργία ακριβώς δίπλα στο Ασκληπείο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή παύση στο οδηπορικό μας, αυτή τη φορά στο Ασκληπείο των Αθηνών, και να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε σιγά σιγά για τον επίλογο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας και στους τόπους αυτών των Ασκληπείων, αλλά και στο χρόνο και στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τους που χάνεται ουσιαστικά στα χρόνια του μύθου. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια διαφορά και πως πάντοτε ο μύθος μεταφέρει στοιχεία της ιστορίας και της ανάγκης των ανθρώπων στην πορεία και στα ιστορικά χρόνια. Στο σημείο αυτό λοιπόν μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Με αυτό το όμορφο μουσικό άκουσμα συνεχίζουμε την σημερινή μας περιήγηση στα Ασκληπία, στον χώρο και στον χρόνο. Καλεσμένη μας πάντοτε η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Ποριώτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το Ασκληπίο των Αθηνών. Είπατε ούτως ή άλλως στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπήρχαν τουλάχιστον 150 τέτοια στον ελλαδικό χώρο. Τέτοια Ασκληπία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σε όλη τη Μεσόγειο. Από την Τρίκη, στη Θεσσαλία, στην Τοθωρέα, στη Δαφνούντα, στην Επίδαυρο, στην Κόρυθο, στη Γόρτινα, στον Πειραιά, στην Κρήτη, στην Κο, στην Πέργαμο, στην αρχαία Ρώμη. Υπήρχαν αυτά τα θεραπευτήρια, αλλά και φυσικά μεγάλες σχολές ιατρικής της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη και από τον Γαλινό. Ο Ιπποκράτης που γεννήθηκε στο νησί της Κου, αρχαία Κος, 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα. Αναφέρεται σαν ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Ήταν εδώ που βοήθησε στην Αθήνα τους Αθηναίους στο λοιμό, και για να τον ευχαριστήσουν τον μίσαν στα Ελευσίνια Μυστήρια και τον ανακήρυξαν πολίτη των Αθηνών. Του παραχώρησαν δωρεάν σύντηση στο Πριτανείο, σε αυτόν και στους απογόνους του, και βοήθησε τους Αθηναίους στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Πέθανε, λέει, στη Λάρισα. Αλλά είναι σημαντικό το έργο του. Είναι υποκρατική η ιατρική και άφησε περίπου 59 στον αριθμό έργα, εγχειρίδια και διαλέξεις και έρευνες πάνω στην ιατρική. Και βέβαια έχουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη που τον χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σήμερα. Και βέβαια ένας άλλος που είναι πολύ σημαντικός ιατρός των ρωμαϊκών χρόνων, των ελληνορωμαϊκών χρόνων, είναι ο Γαλινός. Θα ήθελα να σας δώσω αυτή την πληροφορία γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι ένα χαμένο έργο του, του Γαλινού, περί αλληπίας, δηλαδή πως πρέπει ο άνθρωπος να αντιδρά όταν ένα λύπηρο, ένα καταστροφικό γεγονός συμβαίνει στη ζωή του. Λοιπόν, αυτό το δοκίμιο, το έργο περί αλληπίας, ανακαλύφθηκε μόλις στοιχεία το 2005 στη Θεσσαλονίκη. Το χειρόγραφο βρέθηκε στη Μονή Βλατάδων από ένα νεαρό Γάλλο ερευνητή, τον Αντουάν Πιέτρο Μπέλι, που έτυχε να εργάζεται εκεί. Τα βυζαντινά μοναστήρια έχουν τεράστιες συλλογές από χειρόγραφα. Και το θέμα του Γαλινού είναι η αποφυγή της θλίψης με τη βοήθεια της φιλοσοφίας. Η απώλεια, η κακοδαιμονία, οι συμφορές που μας τυχαίνουν και μας βυθίζουν στη στεναχώρια, για τους Έλληνες φιλοσόφους δεν ήταν παρά προκλήσεις, ευκαιρίες να αποφύγουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα με όπλο και την θεωρία τους. Ο Γαλινός ο ίδιος περιγράφει σε αυτό το δοκίμιο πως από πυρκαγιά έχασε τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε. Και τι είχε πιο μεγάλη αξία για αυτόν? Τα εργαλεία του, τα φάρμακα και οι συνταγές του, εκτός από τα άλλα αντικείμενα που είχε. Και έτσι περιγράφει πως η απώλεια και η φιλοσοφία τον βοηθάει να ξεπεράσει τη θλίψη, και πραγματικά είναι η απάντηση πραγματεία του Γαλινού που βοηθάει τον αναγνώστη, ότι το υπέρτατο συμφέρον του ανθρώπου είναι να αξιολογεί λεφτά και τα αποκτήματα και να δει τι έχει, τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή του.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο περιαλμίας το έχουμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Και βλέπουμε ότι η φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να λείπει από οποιοδήποτε επίτευγμα του αρχαίου κόσμου, είτε μιλάμε για την άσκηση της ιατρικής, αλλά και από τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή για τα ασκληπία, κυρία Ποριώτη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι έβλεπαν πάντοτε τον άνθρωπο σαν μία ολότητα. Μιλούσαν για την ίαση ψυχής, πνεύματος αλλά και σώματος. Δεν διαχώριζαν αυτά τα πράγματα στον τομέα της ίασης. Γι' αυτό άλλωστε όλα αυτά τα ασκληπία ήταν και κέντρα πολιτισμού. Μας είπατε για θέατρα, μας είπατε για οδεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζουμε, έτσι?
1: Έτσι είναι, γιατί έχει σχέση με την κάθαρση, με καθαρμούς, με την κάθαρση της ψυχής. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας κάνουν υγιείς. Δεν είναι από μόνο το σώμα, είναι μαζί με το πνεύμα και η ψυχή. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι το όραμα ενός ανθρώπου. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια με το όραμα του καθηγητή Βασιλείου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος συνδέει το όνομά του με το ασκληπείο της Επιδαύρου και με το σωματείο Διάζωμα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα διεθνές δίκτυο αρχαίων ασκληπείων, οι δρόμοι της ίασης, που μέρος αυτού όλου αυτού είναι η Αθήνα και ο Δήμος Αθηναίων μετέχει στο εγχείρημα αυτό. Και έχει σχέση, ξέρετε, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Τρικαίων, Επιδαύρου, ΚΟ, και να υπάρξει μια περισσότερη αναγνώριση του έργου αυτών των αρχαίων ιερών ασκληπίων που έχουν σχέση όχι μόνο με τη λατρεία, αλλά και περισσότερο με την ίαση.
0: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε ή να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Ποριώτη, πριν κλείσουμε.
1: Ότι είναι σημαντικό και για μας τους Έλληνες, αν όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο και να επισκεφτόμαστε αυτούς τους χώρους που αδειάζουν από τους επισκέπτες το χειμώνα, αλλά καλό θα είναι να γεμίζουν και από μας που αγνοούμε λίγο έτσι την κληρονομιά μας, αρχαία, βυζαντινή, να είμαστε έτσι λιγάκι πιο κοντά, να βρισκόμαστε πιο κοντά στην ιστορία μας.
0: Έτσι. Συνομιλούμε λοιπόν με την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, την ξεναγώ κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε, πιστεύω, πρώτο ο Θεός την δυνατότητα και σε μελλοντική εκπομπή να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών που μας καλείται κάθε φορά να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδρομές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

Στην ενδοχώρα λοιπόν της Επιδράφορου, σε μια περιοχή με ήπιο κλίμα και άφθονα πηγαία ιαματικά νερά, βρισκόταν το Ασκληπείο, η έδρα του κατά τις δοξασίες εκείνης της εποχής θεού ιατρού της αρχαιότητας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ήταν το κύριο ιερό της μικρής παραθαλάσσιας πόλης της Επιδάβρου, αλλά η φήμη του και η αναγνώριση της σημασίας του γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της Αργολίδας και θεωρήθηκε από όλους τους Έλληνες ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιατρική. Περισσότερα από 200 ιαματικά κέντρα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο θεωρούνταν ιδρύματά του. Τα μνημεία του αποτελούν σήμερα όχι μόνο παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και εξαιρετική μαρτυρία για την άσκηση της ιατρικής στην αρχαιότητα. Σε αυτά αποτυπώθηκε η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση κατά την οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον Ασκληπιό έως τη μετατροπή της σε επιστήμη, με τη συστηματική καταγραφή περιστατικών και τη σταδιακή συγκέντρωση γνώσης και πείρας. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες ήδη από την προϊστορική ακόμη εποχή. Στον λόφο Κοινόρτιον που υψώνεται πίσω από το θέατρο στα βορειοανατολικά κατά τη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχε ιερό στο οποίο λατρευόταν μια θεά συνδεδεμένη με την ίαση. Το ιερό αυτό που ήταν ασυνήθιστα μεγάλο για την εποχή δημιουργήθηκε τον 16ο π.Χ. αιώνα πάνω στα κατάλοιπα ενός οικισμού της πρώιμης και της μέσης εποχής του Χαλκού και διατηρήθηκε μάλιστα έως τον 10ο αιώνα π.Χ. Γύρω στο 800 π.Χ. ιδρύθηκε στην ίδια θέση ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα που είχε και αυτός θεραπευτικές ιδιότητες που λατρευόταν εκεί ως Απόλλωνας Μαλεάτας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ξεκίνησε την ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Αθήνα υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 5 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Επλήγη ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο στα στενά του Ορμούς, καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες. Μαθητές καλούν σε κινητοποιήσεις την 5η 8 Οκτωβρίου. Ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επίποδος. Μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 650 drones, τουλάχιστον 2 νεκροί. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία συμφώνησαν στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Ηλιοφάνεια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Συνήλθε σήμερα στην πρώτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Πριν από την έναρξη των εργασιών τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία των ιεραρχών. Στην προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις σύγχρονες ποιμαντικές προκλήσεις και ιδιαίτερα στη μοναξιά, την εσωτερική απομόνωση και την ψυχική εξάντληση που, όπως σημείωσε, βιώνει συχνά ο σύγχρονος άνθρωπος. Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία καλείται να προσεγγίζει κάθε άνθρωπο ως μοναδικό πρόσωπο, με ευαισθησία και ουσιαστική παρουσία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνολογική εξέλιξη, στην καθολική χρήση του διαδικτύου και στην αυξανόμενη παρουσία κληρικών στον ψηφιακό χώρο. Όπως τόνισε, η Εκκλησία δεν απορρίπτει τα νέα μέσα, ούτε όμως τα αποδέχεται άκρητα, αλλά οφείλει να διακρίνει τις δυνατότητες και τα όρια τους. Κατά τις συνεδρίες παρουσιάστηκαν ακόμη οι εκθέσεις πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών για το Εκκλησιαστικό έτος 2025-2026, συμπληρώθηκε ο κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων, ψηφίστηκαν κανονισμοί και εξετάστηκαν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Με τις καιρικές συνθήκες πλέον να ευνοούν, από χθες το βράδυ έχουν πραγματοποιηθεί 5 επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Συνολικά έχουν διασωθεί δεκάδες αλλοδαποί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν μεταξύ των διασωθέντων υπάρχουν γυναίκες και παιδιά. Στην τελευταία χρονικά περίπτωση εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ένα αέριο μέσω της Frontex, Λέμβος, με 50 αλλοδαπούς 40 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων από ναυαγοζιστικό σκάφος του λιμενικού, με τις καιρικές συνθήκες, όπως είπαμε, να είναι καλές και ανέμους 3 μποφόρ. Διασώθηκαν περισσότεροι από 250 αλλοδαπούς, με όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται με διαφορά ολίγων ωρών. Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρηθεί το πρωτόκολλο ασφαλούς μετακίνησής τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Maran Gas Mistras, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Το Maran Gas Mistras, χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής του 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούς. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο. Με μια σειρά συμφωνιών, με κύριο στοιχείο την αγορά νέων όπλων, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος καταφθάνει στην Ελλάδα σήμερα. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό σύμβολο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα. Υπενθυμίζεται πως ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 ως απότοκο πολυετών συζητήσεων για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου τακτικής παρακολούθησης των διμερών σχέσεων. Ο τελευταίος γύρος του στρατηγικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024, δηλαδή επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΚ θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο στρατηγικός διάλογος θα αρχίσει αύριο το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, με δηλώσεις στη συνέχεια από τους Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργο Γεραπετρίτη. Πολλές από τις συμφωνίες θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για πρακτικούς λόγους. Θα υπογραφούν συμφωνίες για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή αρχαιολογικού υλικού, επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών και μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε στην ΕΡΤ πως κυρίως Ρωμά στείνουν τηλεφωνικά κέντρα μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ. Σημείωσε δε ότι κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους είναι πολλές, γιατί λειτουργούν ως ομάδες. Ερωτηθεί στη συνέχεια για τη μικροεγκληματικότητα και κυρίως το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως υπάρχει ένα πρόβλημα με Αιγύπτιους νεαρούς ανήλικους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των ετούντων άσυλο. Γίνεται προσπάθεια να συλληφθούν και να απελαθούν, ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολύ, όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων, αλλά και για να απελαθούν. Όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα. Όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ, διεμήνησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε μία είδηση τώρα σχετική με αυτό που αναφέραμε, θύμα απάτης με το τέχνασμα του αστυνομικού έπεσε μια 90χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας, από την οποία επί τίδη απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Την εξιχνίαση της απάτης, η οποία τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ταυτοποιώντας τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες φαίνεται πως έστησαν διπλή παγίδα στην παθούσα. Αρχικά, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε πως δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών. Υπό την καθοδήγηση του υποτιθέμενου αστυνομικού, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα σε σημείο που της υπέδειξε, από όπου τα παραέλαβε ο 61χρονος άνδρας με ρόλο εισπράκτορα. Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πέλλας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη διερεύνηση τυχών συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες απάτες. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επίσης, από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πανελλαδικές μαθητικές κινητοποιήσεις, την 5η 8 Οκτωβρίου καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, θέτοντας στο επίκεντρο σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, τις εκπαιδευτικές υποδομές, τις συγχωνεύσεις τμήματων, τις σχολικές εκδρομές και τις εξετάσεις. Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή αναφέρει ότι οι μαθητές θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τα αιτήματά τους με κάθε τρόπο, κάνοντας λόγο για καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, πανό, κινητοποιήσεις σε δρόμους, συλλογή υπογραφών και κείμενα μαθητικών συμβουλίων. Παράλληλα, καλοί μαθητές από σχολεία σε όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στις δράσεις. Βασικό ζήτημα που θέτει η Συντονιστική Επιτροπή είναι οι συγχωνεύσεις τμήματων και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Όπως υποστηρίζει, σε σχολεία παραμένουν τμήματα με 25 έως 27 μαθητές, ενώ αναφέρεται και σε περιπτώσεις όπου μετά από μαθητικές κινητοποιήσεις οι συγχωνεύσεις ανακλήθηκαν, όπως στο νότιο τομέα Αθηνών. Η ίδια ζητά 15 μαθητές ανά τάξη. Στο επίκεντρο του καλέσματος βρίσκονται επίσης τα κενά εκπαιδευτικών και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Η Συντονιστική Επιτροπή κάνει λόγο για σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζει ακατάλληλα ή επικίνδυνα και συνδέει το ζήτημα με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Και από τους μαθητές στην Αθήνα μεταφερόμαστε στη Γαλλία, όπου δοκιμάζεται σήμερα από μεγάλες διαδηλώσεις. Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν απευθύνει πανεθνικό κάλεσμα υπέρ των μαθητών που ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις έρχονται έπειτα από μία εβδομάδα διαδηλώσεων καταλήψεων εκατοντάδων σχολείων, ενώ τουλάχιστον 190 μαθητές τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.000 άτομα συνελήφθησαν. Περισσότερα από 500 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων, ενώ χθες ένας μαθητής έχασε το χέρι του από έκρηξη κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ ένας ακόμη φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι από χειρομβοβίδα δακρυγόνου την περασμένη εβδομάδα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Ωστόσο, η Ένωση Μαθητικών Συνδικάτων υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει τίποτα συγκεκριμένο. Η Ένωση των Μαθητών κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας πολιτικό αδιέξοδο και πρωτοφανή καταστολή του κινήματος. Στήριξη στους μαθητές έχουν εκφράσει πλήθος οργανώσεων. Μεταξύ αυτών, το Συνδικάτο Εκπαιδευτικών κάλεσε τα μέλη του να συμμετάσχουν στη σημερινή διαδήλωση. Ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος, ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λικ Μελανσόν, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις το ισχυρότερο μαθητικό και φοιτητικό νεανικό κίνημα από το 1968, τη χρονιά των μεγάλων κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία, όταν εκατομμύρια εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργίες. Η Μόσχα έγινε τη νύχτα στόχος μιας εκτεταμένης ουκρανικής επίθεσης με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Τα περισσότερα από αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Τα 105 από τα οποία κατά τη φάση της προσέγγισής τους στην πρωτεύουσα διευκρίνησε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέη Σομπιάνιν. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΑΣ, πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, στη διάρκεια αυτών των τελευταίων μηνών που έχουν σηματοδοτηθεί από μία εντατικοποίηση των πληγμάτων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 20χρονος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας, διευκρίνησε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές σε κατοικίες σε πολλές τοποθεσίες. Η Μόσχα από την πλευρά της, η οποία διεψεύδει ότι στοχοθετεί πολιτικές υποδομές, έχει εντατικοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τους βομβαρδισμούς της στο ουκρανικό έδαφος, πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία. Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συμφώνησαν να αναπτύξουν άμεσα στρατιωτικές δυνάμεις και μέσα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μετά την έκτακτη συνάντηση των τριών χωρών στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της άμυνας του βασιλείου με φόντο την κατάσταση στην Ιεμένη. Συζητήσαμε επίσης τι θα μπορούσε να γίνει για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου. Η Σαουδική Αραβία έχει υιοθετήσει μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση για την επίλυσή του, δήλωσε ο Φιντάν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε ανάρτησή του στο X, έγραψε πως η Επιτροπή του Αμυντικού Συμφώνου της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύη και την ενότητα των χωρών μας απέναντι στις αποτρόπαιες επιθέσεις κατά του βασιλείου και των ιερών τόπων. Η Επιτροπή συμφώνησε να ενεργοποιήσει μέτρα συλλογικής αποτροπής στο πλαίσιο της συμμαχίας ως απάντηση στις επιθέσεις και εναντίον όλων όσοι ευθύνονται για αυτές, πρόσθεσε. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε χθες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Έως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες. Γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, επιχειρηματολόγησε σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε με οξύ ύφος ο πρόεδρος του Ιράν. 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο και παρά τις έμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ανταλλάζοντας συχνά απειλές και επιθέσεις. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε την Τρίτη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διελιστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους και πως οι Βρυξέλλες αναμένεται να προτείνουν μέτρα τους επόμενους μήνες με στόχο την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στη συνολική ζήτηση ενέργειας. Η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επισήμανε η Ευρωπαία Αξιωματούχος. Η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας αποτελεί προτεραιότητά μας για την προστασία όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων και για να διασφαλίσουμε ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση ισχυρότεροι από ό,τι μπήκαμε. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ έως τη μία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Χολαργό. Να πούμε επίσης πως στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το πρωτείο του Λόγου μέσα σε έναν εμπερίστατο κόσμο. Η ομιλία θα δοθεί στις 7 το απόγευμα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας 25 με 27 βαθμούς και τοπικά δυτικά και νότια τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 18 βαθμούς στην Καστοριά και 20 στο Στοιχείο, στη Μύκονο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμοί στο Άργο, στο Αγρίνιο, στην Άφακτο, στο Γήθιο, στη Σκάλα Μεσσηνίας και Μελιγαλά και 28 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Λεωνίδιο και στην Κυπαρισία. Στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 2 μποφόρε πάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Στα δυτικά όμως και τα νότια του Καστελόριζου είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα και εκεί θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, η μικρότερη θερμοκρασία, και η μεγαλύτερη είναι 26 βαθμούς που έχουμε Ελευσίνα, Ελληνικό, Μέγαρα, Σκηνιά και κέντρο της Αθήνας. Με έθριο καιρό και βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, οι οποίοι γρήγορα θα γίνουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς θερμοκρασία. Θα φτάσει όμως 24 με 25 με έθριο καιρό, βόρειους ανέμους 2 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τετάρτη περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίγλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 από φως, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα και τα υπηρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια υπηρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς και πάλι. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα είναι στους 22 με 25 βαθμούς. Για το Καστελόριζο αύριο θα έχουμε αρχικά νοτιοδυτικούς ανέμους επάνω στο νησί και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Με την Αττική να έχει θερμοκρασία από 14

0: βαθμοί το πρωί με 23 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 12 με 13 βαθμούς το πρωί και 27 με 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 16 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Έμπια 11 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Κρήτη 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως και αύριο θα έχουμε 2 με 3 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία και το μεσημέρι θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς. Όσο για την Αττική, όπως είπαμε, 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 26 βαθμούς. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κλείνοντας να πούμε πως στη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τη Θεομηνία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτης. Αναφορά λοιπόν έκανε στις αποζημιώσεις για τις κατοικίες επισημένοντας πως η κρατική ενίσχυση για τις πληγές στις κατοικίες ανέρχεται πλέον στο 100% βάση της εκτίμησης της κρατικής αρρωγής. Και για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ

0: την ειδική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την περαιτέρω συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε Τρίτη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως με την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος εσάς λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάτοικη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την Ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί την αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 6ο-7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης ή Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινά η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι τέταρτη της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτή τη πρώιμη Βυζαντινή περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας πρωτεύουσας, με συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης, και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει στα 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής Βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων, της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την έφεση ότι πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοιο βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώιμη Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής της περίοδου είναι η παρακμή και τελικά εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του Αραβικού Χαλιφάτου, πάμε για τέλος της αρχής του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια βυζαντινή περίοδο, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την άνοιξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως τουρκικού κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, την ταυτόχρονη υπακμή των μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε. Είναι ένα σύστημα διοίκηση με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατοι. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούργιων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από Ανατολάς,
1: κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα αυτά.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμασταν στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς θυμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές δυνατοί. Και βέβαια έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, τους Σλάβους από το Αβγά και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς την Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, τελευταία περίοδος, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400 μέχρι 1400, που είναι η δεύτερη και οριστική άνοση της Κωνσταντινούπολης από τους Ισπανούς. Η περίοδος χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καταραίουσας αυτοκρατορίας. Το κρατοδικέ του επιρροή ως υποχωρεί. Παραδόξως, έχουμε μια πνευματική και χριστιανική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, έχουμε την, και βεβαίως την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Τώρα, έτσι, να ασχοληθούμε λίγο με τα ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ψελό, έχουμε τον Μιχαήλ Νταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίος, με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Η συγγραφή των πόλεων που αναφέρουμε χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και του κατοίκου τη Κωνσταντινούπολη. Έτσι, έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων. Θέλουν να βλέπουν στο παρελθόν πολύ στην αποικία των νεαρέων των Βυζαντινών. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινός για τον χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και τον κάτοικο της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιερόνιμο Βόλφο, έργο που ονομάζεται «Τους Ιστορία Βυζαντίνε», το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα, έτσι, αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά, πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνας συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λατρεία, την παγανιστική. Οπότε, στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας συνδέθηκε γράφει Έλληνας, συνήθως εννοεί έναν ειδωλολάτρη. Βεβαίως, αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ειδωλολατρεία και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης, που πλέον οι συγγραφείς και οι λόγοι και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζεται Βυζαντινό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ήδη οι Βυζαντινοί ονομάζουν τους εαυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτήθηκε στα Βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα. Έχω για παράδειγμα το Παιδί Βασιλείου του Κωνσταντινού Πορφαγενή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία, Ρωμαίων Αρχηγία, Ρωμανία.
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Λέω ότι το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή για τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομινός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, τελικά από την 5η αιώνα και εκεί. Μα θέλω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα έγγραφο του 1972, αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννης Τσιμισκής ως Ιωάννης εν Χριστώ του Θεό, πιστός ο βασιλεύς των Ρωμαίων. Ο όρος βασιλεύς αναλαμβάνεται από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίος κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την Νέα Περσική Αυτοκρατορία, μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και το προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Βασιλιάς Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένας αυτονόητος όρος για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του αυτοκράτορα κυρίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά. Έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι καταχρηστήχνουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες Βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα όπως ήταν το Βυζάντιο να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε στην κατακλείδη θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechesi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Οι αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής. Μία παραγωγή το 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Μικρασιατική καταστροφή, σε όσα οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως για τα ίδια τα γεγονότα, σήμερα θα αναφερθούμε στις αιτίες της Μικρασιατικής καταστροφής με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο οποίος και θα μας βοηθήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία μαζί του να πούμε πολλά πράγματα. Χαίρετε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Νικολούδη. Θα θέλαμε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ένα δικό σας μικρό εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα μας σήμερα.
1: Ναι, οπωσδήποτε το θέμα είναι πολύ μεγάλο και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητείται και μεταξύ των ειδικών τι ήταν, ποια ήταν τα κύρια αίτια της καταστροφής, οι κύριοι παράγοντες ή ενδεχομένως οι αστάθμητοι παράγοντες. Mm-hmm. Για τους σκοπούς της εκπομπής και για να μην ξεφύγουμε και χρονικά, θα τους κατηγοριοποιήσω σε δύο βασικές ομάδες. Mm-hmm. Με δύο υποομάδες για κάθε μία, δηλαδή τα εσωτερικά και τα εξωτερικά αίτια και αφετέρου τα στρατιωτικά και τα πολιτικά, αναλόγως βέβαια με το σημείο αναφοράς, με τον εξωτερικό παράγοντα ή με το εσωτερικό. Νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε πιο εύκολα και κατά τρόπο πιο κατανοητό για τους αναγνώστες, που τους ακροατές μας, που ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτές τις παραμέτρους. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία?
0: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως αρχικά να ξεκινήσουμε από το ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, με ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση. Μιλάμε δηλαδή για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω πολύ συνοπτικά πώς φτάνουμε στις ημέρες της καταστροφής του 1922 και τι είχε προηγηθεί σε σχέση με τις εσωτερικές διχόνοιες και τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ήταν ουδέτερη, όπως ξέρουμε, μέχρι το 1915 τουλάχιστον, με κοινή συνένεση και του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ήταν ο πρωθυπουργός εκείνης περίοδου. Μεσολαβή εκστρατεία των Δαρδανελίων με τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους συμμάχους της Αντάντ, όπως ξέρουμε, και πλέον οξύνεται η κρίση, η διαφωνία μάλλον, μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου, με τον Κωνσταντίνο να επιδιώκει πλέον τη συνέχιση της ουδετερότητας, παρότι τα συμμαχικά στρατεύματα είχαν ήδη αποβιβαστεί στην Βόρειο Ελλάδα, όπου με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, και το Βενιζέλο να προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα στο πλευρό της Αντάντ, πιστεύοντας ότι θα ήταν η νικήτρια παράταξη. Η συνέχεια, όπως ξέρουμε, είναι γνωστή. Προκύπτει συνταγματικό πρόβλημα, ο Βενιζέλος αποπέμπεται από την κυβέρνηση, οδηγείται σε επαναστατικές πρωτοβουλίες με την δημιουργία της επαναστατικής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης στις απελευθερωμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου και με την Κρήτη, με την υποστήριξη, την ανοιχτή υποστήριξη των συμμάχων της Αντάντ και των στρατευμάτων τους βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται σε παραίτηση από τις μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία κυρίως, και ο Βενιζέλος επιστρέφει και κυβερνά κοινοβουλευτικά πλέον, αλλά με την ανασύσταση της Βουλής του 1915, την οποία είχε διαλύσει ο Κωνσταντίνος, η οποία τυπικά ήταν παράτυπη βέβαια, εφόσον είχαν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα. Γι' αυτό το λόγο, και ενώ διεξαγόντουσαν πλέον μετά τη λήξη του πολέμου το 18 οι διαπραγματεύσεις στο Παρίσι για τη σύναψη ειρήνης με τις ηττημένες χώρες, μεταξύ των νικητών και των ηττημένων, ο Βενιζέλος βρισκόταν όλη αυτή την περίοδο στο Παρίσι, κυβερνούσαν ανταυτού οι συνεργάτες του στην Ελλάδα. Όχι βέβαια κατά τον πιο άψογο τρόπο, θα λέγαμε, δεδομένου ότι τα πάθη του διχασμού ήταν ακόμα σε μεγάλη όξυνση. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαν εξοριστεί οι συνεργάτες του βασιλιά Κωνσταντίνου, η αντιβενιζελική πολιτική. Ο Βενιζέλος όμως αποφασίζει να κάνει εκλογές τον Νοέμβριο του 1920, μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών στις αρχές Αυγούστου του ίδιου χρόνου, με την οποία βέβαια είχε εξασφαλίσει από τους συμμάχους την παραχώρηση της Ανατολικής Ράκης και μιας περιοχής της Ιωνίας που περίπου συνέπιπτε με το Σαντζάκι της Μύρνης, όπου η πλειοψηφία, η αναλογία του πληθυσμού ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ των Ελλήνων ή τουλάχιστον λιγότερο δυσμενής σε σχέση με άλλες περιοχές πιο εσωτερικά στη Μικρά Ασία. Γίνονται λοιπόν εκλογές και ο κόσμος καταψηφίζει τον Βενιζέλο. Γιατί, θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, εφόσον όλοι πίστευαν τουλάχιστον οι εξωτερικοί παράγοντες και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ότι η δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδος θα ήταν ο καταλυτικός παράγοντας των εκλογών. Αντιθέτως όμως, οι εκλογές, με μικρή βέβαια, πολύ μικρή διαφορά, είναι σημαντικό αυτό, καταψήφισαν τον Βενιζέλο και την παράταξή του, γιατί προτίμησαν την τις προτάσεις της αντιπολίτευσης των αντιβενιζελικών πολιτικών που είχαν προτείνει, που κατέβηκαν συνασπισμένοι μάλιστα στις εκλογές, ότι θα μπορούσαν εκείνοι να κλείσουν το μικρασιατικό ζήτημα σε εκείνη τη φάση χωρίς
0: χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακολουθεί μετά μια πλήρης αλλαγή προσώπων σε όλες τις βαθμίδες, και στο πολιτικό και στο διοικητικό τομέα μάλλον και στον στρατιωτικό. Αντικαθίσταται το πετυχημένο, θα λέγαμε, επιτελείο της στρατιάς Μικράς Ασίας, που είχε εμπειρία και από το μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τον αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο, τον επιτελάρχη, τον Πάγκαλο κτλ. Παραμένουν κάποια δευτερεύοντα στελέχη, τα οποία συμπληρώνουν, θα λέγαμε, την νέα δομή του επιτελείου, με τον αρχιστράτηγο πλέον τον Παπούλα, τον Αναστάσιο Παπούρα, ο οποίος όμως κυριολεκτικά απελευθερώνεται από τις φυλακές όπου ήταν φυλακισμένος από τις βενιζελικές κυβερνήσεις και αναλαμβάνει, χωρίς καμία εμπειρία από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, την αρχιστρατηγία του στρατού της στρατιάς Μικράς Ασίας, στελεχωμένος και με βενιζελικούς και με αντιβενιζελικούς αξιωματικούς, σε ένα περιβάλλον όμως πολύ δυσλειτουργικό, θα λέγαμε, και στο χώρο του επιτελείου, με την έννοια ότι υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες και αντιθέσεις μεταξύ των στελεχών του επιτελείου, με τον Παπούρα να κρατάει μια ουδέτερη στάση διότι δεν είχε και τα προσόντα ως επιτελικός αξιωματικός.
0: Βλέπουμε, κύριε Νικολούδη, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ναι, ο διχασμός σε πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται και στο στρατιωτικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή και στο στρατιωτικό πεδίο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα μέτωπο αραγές.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν απόρρια του γεγονότος, όπως είπα, ότι η σύνθεση πλέον σε επίπεδο ηγεσίας και όχι μόνο του επιτελείου αλλά και των μονάδων ήταν πολύ μπερδεμένη, δηλαδή είχαν παραμείνει κάποιοι βενιζελικοί αξιωματικοί, όπως ο Πλαστήρας, ας πούμε, ο στρατηγός Τρικούπης, ο οποίος στην περίοδο της καταστροφής ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού. Ακόμα και μέσα στο επιτελείο ο κυριότερος σχεδιαστής των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο συνταγματάρχης Πτολεμαίος Σαριγιάννης, είχε παραμείνει από την εποχή του επιτελείου της βενιζελικής περίοδου. Παράλληλα με αυτούς όμως υπήρχαν και άλλοι αξιωματικοί με άλλες ιδέες εντελώς αντίθετων φρονημάτων. Αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, χωρίς να σημαίνει ότι είχε εμπλακεί ο ίδιος σε αυτές τις σύντριγες, τον πρίγκιπα Ανδρέα, τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος το 1921, την περίοδο των μεγάλων επιθέσεων του ελληνικού στρατού και της προέλασης προς την Άγκυρα, ήταν αρχικά στρατηγός και συνεχεία σωματάρχης του δευτέρου σώματος στρατού. Ο ίδιος βέβαια, όπως περιγράφει στα προπονέματά του, είχε απαυδίσει από όσα έβλεπε σε επίπεδο διαφωνιών και
0: αυτό προκαλεί μια συνεννοησία στο επιχειρησιακό πεδίο.
1: Σαφώς, διότι καταρχήν δεν υπήρχε, όπως είπα, ομόνοια μεταξύ των σχεδιαστών. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν τον τελικό λόγο ο αρχιστράτηγος Σαμπούλας, απλώς περιοριζόταν στο να υπογράφει τα σχέδια που του παρουσίαζαν οι φυσταμενοί του, κυρίως ο Σαριγιάννης, χωρίς να έχει διαμορφώσει, χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει μάλλον προσωπική γνώμη, λόγω άγνοιας των επιτελικών τακτικών. Δεν είχε ο άνθρωπος επιτελικές γνώσεις, δεν είχε σπουδάσει δηλαδή, σε κάποια σχολή εθνικής άμυνας, θα λέγαμε, με τα τότε δεδομένα. Και κατ' επέκταση δεν μπορούσε να προβάλλει ο ίδιος προς την κυβέρνηση τα αιτήματα των υφισταμένων του, των πιο ειδικών, ως προς την εξέλιξη του πολέμου, και περιοριζόταν σε μια χλιαρή, θα λέγαμε, συνηγορία, αφήνοντας τα πράγματα να κυλούν, θα έλεγε κανείς, στον αυτόματο πιλότο. Και με βάση περισσότερο τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε βέβαια όταν το 1921, μετά την λήξη των επιχειρήσεων προς την Άγκυρα, αντικαταστάθηκε ο Παππούλας, διότι είχε αρχίσει να εμπλέκεται και σε πολιτικά ζητήματα, δηλαδή στην προσπάθεια των Μικρασιατών να απεμπλακούν από το αδιέξοδο της ελληνικής κυβέρνησης και να βρουν μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έγινε αντιληπτό από την κυβέρνηση Γούναρη, η οποία τον αντικατέστησε με τον μοιραίο αρχιστράτηγο τον Χατζιανέστη, ο οποίος επίσης δεν είχε πολεμική εμπειρία από την εποχή των πολεμικών, των Βαλκανικών πολέμων. Είχε μεν επιτελικές γνώσεις, ήταν σοβαρός αξιωματικός θα λέγαμε, αλλά είχε προβλήματα πλέον προσωπικής επικοινωνίας με τους υφισταμένους του. Δεν είχε καμία επαφή με το μέτωπο, γιατί είχε διατηρήσει την έδρα του στην Σμύρνη, περίπου 400 χιλιόμετρα δηλαδή από τη γραμμή του μετώπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και αυτός να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Βλέπετε, τώρα μπαίνουμε βέβαια και στα στερεωτικά θέματα, ναι, πέρα από
0: τα. Ταυτόχρονα βλέπουμε και τα δύο, ναι, νομίζω, και τα εσωτερικά
1: και
0: πολιτικά και
1: μέτωπο,
0: τα στρατιωτικά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπόν, τις στρατιωτικές εξελίξεις.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν σε αυτό το μοτίβο των στρατιωτικών επιπλοκών, θα λέγαμε, ή προβλημάτων. Υπήρχε λοιπόν ουσιαστικά μία απομόνωση του στρατηγίου από το μέτωπο, η οποία επιπλέον επιδεινωνόταν και από τεχνικούς παράγοντες. Δηλαδή, με τα μέσα της εποχής εκείνης, ας σκεφτούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ή με το αρχηγείο γινόταν κατά τρεις τρόπους. Ή με απευθείας αγγελιαφόρους, που ήταν ο πιο δύσκολος τρόπος, ο πλευράς χρόνου, ή μέσω τηλεγράφου, δηλαδή των τηλεγραφικών γραμμών και σειρμάτων, ή μέσω ασειρμάτου. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι προβλήματα υπήρχαν όταν στην απόσταση των 400 χιλιόμετρων το μέτωπο δεν ήταν σε καμία περίπτωση αραγές ως προς τους Τούρκους, ήταν πολύ εκτεταμένο, με αποτέλεσμα να μπορούν να μπαινοβγαίνουν μικρές μονάδες και στα μετόπιση του ελληνικού στρατού, και φτάνοντας μάλιστα στις παραμονές της τουρκικής αντεπίθεσης τον Αύγουστο του 22, τι συνέβη? Οι Τούρκοι κατάφεραν να κόψουν τα τηλεγραφικά καλώδια, απομονώνοντας τηλεγραφικά το μέτωπο από το τα μετόπισαν, και το ακόμη πιο τραγικό, που ίσως ήταν ένας μοιραίος, από τους μοιραίους παράγοντες που οδήγησε στην καταστροφή τουλάχιστον του πρώτου και του δεύτερου σώματος, που ήταν αυτά που δέχτηκαν το βάρος της τουρκικής επίθεσης. Τι συνέβη? Κατά τις πρώτες φάσεις της υποχώρησης χάθηκε ο ασύρματος, μάλλον έπαθε βλάβη ο ασύρματος του πρώτου σώματος, και χάθηκε και στην πορεία της διάλυσης των μονάδων, με αποτέλεσμα ο σωματάρχης ο Τρικούπης, ο οποίος μάλιστα διορίστηκε άρον-άρον τις πρώτες μέρες καταστροφής αρχιστράτηγος αντί του Χατζιανέστη, να μην έχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με το στρατηγείο στη Σμύρνη, και μάλιστα είναι πολύ ειρωνικό, θα έλεγε κανείς, ότι πληροφορήθηκε την προαγωγή του σε αρχιστράτηγο όταν πλέον είχε αιχμαλωτιστεί από τον ίδιο τον Κεμάλ, που την είχε πληροφορηθεί βέβαια εν τω μεταξύ με άλλους τρόπους.
0: Βλέπουμε δηλαδή λοιπόν κάποια γεγονότα τα οποία δημιουργούν, προκαλούν έτσι προβληματισμό, προκαλούν και ερωτήματα όλες αυτές οι δυσχέρειες που μας είπατε και στην επικοινωνία μεταξύ του στρατηγίου στη Σμύρνη και του μετόπου ουσιαστικά μιας απόστασης μεγάλης 400 χιλιόμετρων και βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον δεν είχαν εξασφαλιστεί έτσι, δεν είχε εξασφαλιστεί αυτή η επικοινωνία ενδεχομένως ίσως και εξ αρχής.
1: Βεβαίως, μα σας είπαμε τα τεχνικά μέσα της εποχής ήταν και πολύ πιο δύσκολη. Φανταστείτε δε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες πέραν αυτών για την ήττα και την καταστροφή. Δεν υπήρχε, ενώ διεξήχθη ο πόλεμος με μεθόδους του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή με καταμέτωπον επίθεση με γραμμές χαρακομμάτων κυρίως από την τουρκική πλευρά, δεν είχε γίνει καμία αμυντική προετοιμασία από ελληνικής πλευράς στον ένα χρόνο περίπου που μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο του 2021 που έληξαν οι επιχειρήσεις προς την Άγκυρα και υποχώρησε ο στρατός στη γραμμή Σκίσε-Χίρα Φιό-Καραχισάν μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπιση, δηλαδή με δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας όπως συνέβαινε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε αν διασπαστεί η πρώτη γραμμή άμυνας να μπορούν οι αμυνόμενοι να υποχωρήσουν στη δεύτερη γραμμή χαρακομμάτων και ούτω καθεξής. Uh-huh. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει γεωγραφικά τουλάχιστον στην περιοχή της Χερσονήσου της Ερυθρέας, που έχει ενώνεται με έναν ισμό αρκετά φαρδίμενα, αλλά που έχει δυνατότητα να ελεγχθεί και με χαρακόμματα και ίσως και από το ναυτικό, με βολές πυροβολικού των πλοίων. Επίσης δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για άμυνα στον ευρύτερο τομέα της πόλης Σμύρνης, που ήταν και το κέντρο της ελληνικής παρουσίας εξάλλου. Mm-hmm. Ένα άλλο
0: υπάρχουν
1: επίσης,
0: λοιπόν κενά εκεί, υπάρχουν κενά οργανωτικά προφανώς.
1: Ακριβώς, για τα οποία υπήρχαν βέβαια σχέδια και προβλέψεις να αντιμετωπιστούν, αλλά με την χαλαρότητα που διέκρινε το επιτελείο εκείνης εποχής πίστευαν ότι είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Mm-hmm. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που η τουρκική επίθεση τους έπιασε, θα λέγαμε, στον ύπνο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάρετε, ναι, με τη βοήθειά σας κύριε Νικολούδη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Ωραία. Αμέσως μετά.

0: Τα αίτια που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, με τη δική του βοήθεια. Ο κύριος Νικολούδης είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μας λέγατε προηγουμένως για τα κενά, τα οργανωτικά που υπήρχαν και αναφερθήκατε έτσι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπισθεν από την δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Αναφερθήκατε όμως και στην οργάνωση όσον αφορά και την ίδια την προστασία της Σμύρνης, έτσι. Την αμυντική της προστασία, εννοώ.
1: Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί επί χάρτου, θα λέγαμε, και κυρίως από τον Χατζιανέστη, ο οποίος παρέλαβε την αρχηγία σε μια ειρηνική περίοδο, σε μια φάση που δεν συνέβαιναν εχθροπραξίες, αλλά προηγήθηκε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε να εκβιαστεί η λύση του μικρασιατικού προβλήματος με τη μεταφορά της μεραρχίας, μιας μεραρχίας στην Ανατολική Θράκη και την διατύπωση ενός εκβιασμού προς τις μεγάλες δυνάμεις, ότι αν δεν συνέβαλαν στη διπλωματική λύση του προβλήματος θα καταλάμβαναν οι Έλληνες πλέον την Κωνσταντινούπολη, και αυτή βέβαια η εξέλιξη δεν συνέβη, γιατί διαφώνησαν ευθύς εξ αρχής οι μεγάλες δυνάμεις και απείλησαν με αντίπεινα, τα οποία δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Στο μεταξύ όμως αυτά συνέβησαν εις βάρος, θα λέγαμε, και με απώλεια κρίσιμου χρόνου σε σχέση με την θωράκιση αυτής και αυτής της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και περαιτέρω θέματα που συνέβαλαν στην απότομη κατάρρευση και την καταστροφή τελικά. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στι συνέβαινε μεταξύ των κατώτερων στρατιωτικών, κυρίως των απλών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από αυτούς ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, με συνεχείς ανακλήσεις από την εφεδρεία. Είχαν χάσει πλέον μετά τη λήξη των επιχειρήσεων του 1921 προς την Άγκυρα τον ενθουσιασμό τους και δεν είχαν ως όραμα, δεν τους είχε δοθεί, αν θέλετε, το όραμα των επόμενων σχεδίων, δηλαδή τι θα συνέβαινε πλέον μετά τη φάση αυτή της αποτελμάτωσης του μετόπου. Επί ένα χρόνο λοιπόν παρέμεναν στρατευμένοι σε τομείς και σε περιοχές που ήταν εντελώς απομακρυσμένες από ελληνικά αστικά κέντρα, εν μέσω εχθρικού πληθυσμού, χωρίς καμία δυνατότητα ή πρόβλεψη για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Το ηθικό των περισσότερων είχε καταρακωθεί. Είχαμε πάρα πολλές λιποταξίες από τις τάξεις των μαχήμων, τις οποίες η κυβέρνηση, στις οποίες έκανε τα στραβά μάτια η τότε κυβέρνηση, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό μέτωπο, θα λέγαμε. Υπάρχει και περιστατικό αυτοκτονίας ανώτερου αξιωματικού, αντισυνταγματάρχη συγκεκριμένα, το Πάσχα του 1922, λόγω της κόπωσης της μάχης, θα λέγαμε, με την ορολογία της εποχής εκείνης, της έλλειψης οράματος και της κατάπτωσης του ηθικού. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, όταν έγινε η τουρκική αντεπίθεση και έσπασε το μέτωπο μετά από τις τρεις πρώτες μέρες, να επέλθει ολική κατάρρευση με την ολική του οσόζωνε αυτόν σωθήτω.
0: Η τουρκική αντεπίθεση πότε γίνεται, πότε λαμβάνει η χώρα?
1: Γίνεται μετά τα μέσα Αυγούστου, μετά το 15 Αύγουστο ακριβώς. Δηλαδή στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου χοντρικά, για να μην σας μπλέξω με πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εκδηλώνεται στον τομέα του Αφιών Καραχισάρ, στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ, όπως λεγόταν, ειδική το μέτωπο που έκανε μία καμπή και στρεφόταν προς τα πίσω πάλι, αλλά ενώ υποτίθεται ότι εκεί έδρευαν οι μεραρχίες του πρώτου σώματος στρατού, από την απέναντι πλευρά υπήρχε ολόκληρος ο τουρκικός στρατός, ο οποίος είχε μεταφερθεί κρυφά από όλο την άλλη έκταση του μετώπου σε εκείνο το σημείο, ακριβώς για να δημιουργήσει με τον όγκο και τη δύναμή του την δυνατότητα διάσπασης, και αυτό συνέβη. Να προσθέσω κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν είπαμε τίποτα καθόλου για τους Τούρκους από την άλλη πλευρά, πώς ας πούμε κατάφεραν, ήταν τόσο ιδιοφυείς ο Κεμάλ ή η στρατηγή του που ξεπερνούσαν τους Έλληνες σε ευφυΐα και ικανότητες. Ίσως δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Σίγουρα πάντως υπήρχε μεταξύ των Τούρκων αξιωματικών που είχαν στελεχώσει το κεμαλικό κίνημα, που ήταν και οι πιο ικανοί θα λέγαμε, υπήρχε μια μεγάλη ομάδα αξιωματικών με καλές επιτελικές γνώσεις και σπουδές ήδη πριν από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, κυρίως στη Γερμανία, όπου ήταν, που ήταν ο κυριότερος σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με εμπειρία βέβαια και από όλα τα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι είχαν πολεμήσει και στην Ευρώπη, στα Δαρδανέλια, και στον Κάφκασο εναντίον των Ρώσων, στη Μεσοποταμία εναντίον των Άγγλων και των Αποικιακών δυνάμεων, και στην, στο μέτωπο της Συρίας Παλαιστίνης επίσης πάλι εναντίον Αγγλικών δυνάμεων.
0: Οπότε είχαν και την εμπειρία, είχαν και την κατάρτιση, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει αυτή την...
0: Θα πάμε σε λίγο στο παράδειγμα αυτό, έτσι, το πολύ χαρακτηριστικό. Θα μας το αναφέρετε σε λίγο, κύριε Νικολούδη. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη, απαραίτητη όμως διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αναφερόμαστε στις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής, τα αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, αναμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Νικολούδη, έχουμε περίπου άλλα 24 λεπτά έτσι στη διάθεσή μας ακόμη. Μας λέγατε, συζητώντας ακριβώς για τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, για τους Τούρκους και για το γεγονός ότι, ότι είχαν έμπειρους αξιωματικούς και ακριβώς με εμπειρία, αλλά και με καλή κατάρτιση. Είχαν επιτελικές γνώσεις, καθώς είχαν σπουδάσει πολλοί από αυτούς στη Γερμανία, αλλά είχαν και εμπειρία έτσι επιχειρησιακή από τη συμμετοχή τους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ναι.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πολεμούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνεχώς σχεδόν από τους Βαλκανικούς πολέμους και εξής μέχρι και το 22, με διάφορες μορφές, είτε ως Σουλτανική Τουρκία είτε ως Κεμαλικό κίνημα, ναι, και σε πολλά μέτωπα.
0: Σε αυτό το κομμάτι υστερούσε ο ελληνικός στρατός.
2: Υστερούσαμε, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ξεκίνησα να σας λέω πριν, για να δείτε τι διαφορά, ας πούμε, υπήρχε μεταξύ κάποιων αξιωματικών Ελλήνων και Τούρκων. Ο διαβόητος Νουρεντίν Πασάς, αυτός ο οποίος κατέλαβε τη Σμύρνη ως διοικητής της μιας από τις δύο τουρκικές στρατείες, όπως ονομαζόντουσαν, που είχε προελάσει προς τη Σμύρνη και ο οποίος είναι γνωστός από την, ως δήμιος κατά κάποιο τρόπο του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, είχε πολεμική εμπειρία και μάλιστα σε επιτελείο από την εποχή του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, όταν ως χαμηλόβαθμος αξιωματικός ήταν στο επιτελείο του Ετέμ Πασά, του τότε Τούρκου αρχιστρατήγου, και συνεχεία είχε πολεμήσει και σε άλλα μέτωπα. Αυτό το λέω για να δείτε την διαφορά. Από ελληνικής πλευράς οι επιτελικοί αξιωματικοί ήταν πολύ λίγοι, αυτοί που είχαν επιτελικές γνώσεις και με σπουδές σε σχολές του εξωτερικού. Ένας από αυτούς ήταν από τους αξιωματικούς του, ενώ μετά το 1920 που διεξήγαγαν και το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, ένας από αυτούς ήταν ο συνταγματάρχης Αργιάννης, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε τις εκστρατείες προς το εσωτερικό. Ένας άλλος ήταν ο στρατηγός Τρικούπης, ο οποίος όμως λόγω των μετατάξεων και μεταθέσεων που είχαν προκύψει μετά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος για να επανέλθουν και απότακτοι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, του είχε δοθεί η ηγεσία του πρώτου σώματος, όχι βέβαια από επιτελική θέση, αλλά πλέον ως μάχημο αξιωματικού. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος, όπως λένε κάποιοι οι δήμονες, αν είχε υπηρετήσει στο επιτελείο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχαν και άλλοι ικανοί αξιωματικοί. Ικανοί όμως με βάση την εμπειρία τους στα πεδία των μαχών και όχι τον επιτελικό σχεδιασμό. Κάτι το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά, ιδίως σε κρίσιμες στιγμές ενός πολέμου. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί φάνηκε δηλαδή η αδυναμία του, μια άλλη αδυναμία της ελληνικής πλευράς. Μια τρίτη αδυναμία, η τέταρτη, γιατί έχω χάσει και το λογαριασμό, ήταν η έλλειψη

0: επαρκών πολεμοφοδίων. Τι είχε συμβεί? Αυτό μας οδηγεί κάπως και στην πολιτική διάσταση του προβλήματος με το εξωτερικό.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά εμπλέκονται, ναι, συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.
0: Αλλά επειδή όλα καταλήγουν τελικά και έχουν αντίκτυπο στο μέτωπο και στην πολεμική εξέλιξη, γι' αυτό μας διευκολύνει η ανάλυση των πολεμικών προβλημάτων και εξελίξεων στο να επεκταθούμε και στις άλλες πτυχές. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελλάδα, παρότι είχε πάει ως εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή της Μύρνης και ουσιαστικά ως έμεσος εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί εκείνη είχε τα μεγαλύτερα συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, βρέθηκε σταδιακά να πολεμάει χωρίς καμία υποστήριξη από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Γιατί? Διότι ναι μεν όλοι είχαν προσυπογράψει τη συνθήκη των Σευρών, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα της Ελλάδος στην περιοχή της Μύρνης, σταδιακά όμως και κυρίως σχεδόν θα έλεγε κανείς ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 1920, από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο που επήλθε και η καθεστωτική αλλαγή, είχαν αλλάξει άρδιν οι διαθέσεις κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία. Γιατί αυτό? Διότι πλέον είχε πέλθει και εκεί μεγάλη κόπωση και έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των χωρών αυτών εναντίον κάθε πολεμικής εμπλοκής των κυβερνήσεών τους.
1: Αυτό λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Και των απολειών, των τεράστιων απολειών, έτσι.
0: Σωστά. Τις οποίες βέβαια είχαν υποστεί κυρίως οι Γάλλοι και δευτερευόντως οι Βρετανοί και πολύ λιγότερο οι Ιταλοί, οι οποίοι είχαν πολεμήσει τα τελευταία χρόνια του πολέμου, όπως και η Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μεγάλη κόπωση. Οι Γάλλοι, κατά κάποιο τρόπο, εξαναγκάστηκαν να συνενέσουν στην ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, γιατί ο Βενιζέλος, πονηρά σκεπτόμενος, είχε συμφωνήσει να στείλει το πρώτο σώμα στρατού το 1919 στο πλευρό των Γάλλων που πολεμούσαν στη Ρωσία εναντίον των Πολσεβίκων, προσπαθώντας να διατηρήσουν στη ζωή το δημοκρατικό καθεστώς της Ρωσίας. Και γι' αυτό είχαν δεχτεί την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία. Αργότερα όμως, και μάλιστα με αφορμή την αποχώρηση του Βενιζέλα από την εξουσία, τι συνέβη? Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, οι οποίοι είχαν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στη Μικρά Ασία, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί Φραγκολεβαντίνοι και μόνο στη Σμύρνη ήταν γαλλικής ή ιταλικής καταγωγής, έβλεπαν την Ελλάδα ως οικονομικό αντίπαλο. Στο χώρο αυτό, δηλαδή ο έλεγχος του πιο εύπορου τμήματος της Μικράς Ασίας, δηλαδή της Ιωνίας και των παραλίων προς το Αιγαίο, είχε περιέλθει στους Έλληνες. Όλες οι επιχειρήσεις των Γάλλων ή των Ιταλών, κατά πρώτον λόγο, που δρούσαν από εκείνη την περιοχή, κυρίως με βάση τη Σμύρνη, θίγονται άμεσα πλέον, γιατί έχαναν την πρόσβαση στο εσωτερικό της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν υποχρεωμένοι να δρουν πλέον με βάση τους ελληνικούς κανόνες και νόμους στην περιορισμένη αυτή περιοχή και μάλιστα με συνεχείς εχθροπραξίες. Λοιπόν,
1: αυτές οι επιχειρήσεις επηρέασαν και με ποιον τρόπο, αν θέλετε, και τις κυβερνήσεις τους, τις κυβερνήσεις των χωρών τους,
0: επηρέασαν σε μεγάλο
1: να αλλάξουν
0: βαθμό,
1: στάση απέναντι στη Μικρασιατική εκστρατεία.
0: Οι Γάλλοι είχαν επίσης προσπαθήσει για ένα διάστημα από το μέτωπο της Συρίας και της Κιλικίας, όπου είχαν εξασφαλίσει ένα μέρος της κατοχής της περιοχής αυτής με βάση τη συνθήκη των Σευρών, προσπάθησαν να επιβάλλουν στην αρχή δια των όπλων και εκείνη την παρουσία τους, αλλά δεν μπόρεσαν, διότι δεν έστειλαν επαρκείς δυνάμεις και δεν υπήρχε διάθεση, όπως είπα, να σταλούν. Λοιπόν, και ως αντίβαρο σε αυτή την κακή τροπή των πραγμάτων, συμφώνησαν με τους Κεμαλικούς να αποχωρήσουν από το μέτωπο της Κιλικίας οι Γάλλοι και να λάβουν ως αντίκρισμα, θα λέγαμε, κάποιες παραχωρήσεις οικονομικές με το νέο κεμαλικό καθεστώς. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν είχαν πολεμήσει βέβαια ανοιχτά με τους Κεμαλικούς. Για λόγους αντιζηλίας όμως με τους Έλληνες, επέτρεπαν στους κεμαλικούς να εφοδιάζονται μέσα από τις
1: ιταλικές πτήσεις. Οπότε πλέον τουλάχιστον Γαλλία και Ιταλία, όπως μας λέτε, προφανώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις, αλλά κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία που είχαν ενδεχομένως και περισσότερα συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στις πιο εύπορες περιοχές που ήταν η Ιωνία, το τονίσατε αυτό, και τα παράλια προς τη Μεσόγειο. Προφανώς άλλαξαν στάση, άρχισαν να υποστηρίζουν τους νεότουρκους.
0: Ναι, το κεμαλικό καθεστώς.
1: Και όχι τους Έλληνες.
0: Όχι μόνο με διπλωματικούς τρόπους, αλλά και με πολεμοφόδια. Mm-hmm. Αναφέρω το εξής χαρακτηριστικό, ότι στο τέλος του πολέμου του 1922 οι κεμαλικοί που ξεκίνησαν ουσιαστικά από το μηδέν, χωρίς καμία δυνατότητα στρατολόγησης ή αξιοποίηση οπλισμού, γιατί είχαν παραδοθεί όλα αυτά στους συμμάχους το 1918, βρέθηκαν να έχουν πάνω από 100 αεροπλάνα. Πώς συνέβη αυτό? Διότι η Γαλλία τους τα είχε στείλει. Ομοίως είχαν πάρει πολεμοφόδια και από την Ιταλία και από τους Μπολσεβίκους, που είχαν κερδίσει πλέον τον πόλεμο στη Ρωσία τον Νοέμβριο του 1920, περίπου την εποχή που έχασε και ο Βενιζέλος την εξουσία, και εφοδίαζαν αφιδώς με χρυσάφι και πολεμοφόδια τους κεμαλικούς, με τους οποίους είχαν κοινούς εχθρούς, τις χώρες της Δύσης δηλαδή. Λοιπόν, όλα αυτά απέβησαν καθοριστικοί παράγοντες στην νίκη των κεμαλικών. Επίσης, ένα άλλο περιστατικό που συνδέεται με αυτή τη ροή πολεμοφοδίων προς τους κεμαλικούς, ήταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις πλην της Αγγλίας, το λέω γιατί η Αγγλία πάντα τήρησε πιο φιλική στάση, αλλά ήταν εξαναγκασμένη να ακολουθεί και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις για να μην έλθει σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους. Λοιπόν, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν απαγορεύσει στον ελληνικό στόλο να κάνει νεοψίες εμπορικά πλοία τους που κατευθυνόντουσαν προς τουρκικά λιμάνια, είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στην Νότια Τουρκία, και τα οποία βέβαια ήταν γνωστό ότι μετέφεραν πολεμοφόδια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι εφοδιάζονταν συνεχώς. Απ' την άλλη πλευρά, με το πρόσχημα ότι απαγορευόταν η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων υπέρ των εμπολέμων, δεν δινόταν καμία βοήθεια στην Ελλάδα, ούτε στρατιωτική ούτε καν οικονομική. Είχαν ζητήσει ελληνικές κυβερνήσεις τότε τη σύναψη δανείων από το εξωτερικό, τα οποία δεν τους δόθηκαν.
1: Αυτό τι συνέπειες είχε, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η εξέλιξη που μας λέτε τώρα?
0: Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρα από την κόπωση του πολέμου δεν υπήρχε και δυνατότητα ανεφοδιασμού με οπλισμό, ούτε καν με τρόφιμα καλά-καλά, γιατί η ελληνική οικονομία έπασχε ήδη από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επεδοτείται ουσιαστικά από τις ξένες κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες πολεμούσαν, οι στρατιώτες, πέρα από το Σαγκάριο, κυρίως στο τελευταίο στάδιο της προέλασης προς την Άγκυρα, πολεμούσαν επί μέρες χωρίς καν να έχουν νερό ή φαγητό. Διότι πέρα από τα προβλήματα αυτού καθεαυτού του εφοδιασμού δεν υπήρχαν και δυνατότητες παραγωγής, ας πούμε, εφοδίων, ακόμα και μη πολεμικών. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν παράγοντες που υπέσκαψαν και το ηθικό, όπως είπα, και παράλληλα συνετέλεσαν στην στρατιωτική ήττα. Η ελληνική αεροπορία την εποχή εκείνη είχε πολύ λίγα αεροπλάνα, μερικές δεκάδες έναν των εκατοντάδων, των 100 και πάνω, όπως είπα. Μία άλλη περίπτωση χαρακτηριστική που αναφέρεται, μικρή λεπτομέρεια, αλλά δείχνει ακριβώς την έκταση της βοήθειας προς τους Τούρκους. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στρατιώτες, οι κανονικοί στρατιώτες, όχι άτακτοι, στη Σμύρνη, διαπιστώθηκε ότι πολλοί από αυτούς φορούσαν χιτόνια αμερικανικά στρατιωτικά, που είχαν τα κουμπιά τους είχαν τα εμβλήματα του αμερικανικού στρατού. Πώς εξηγείται αυτό? Η Αμερική, ως γνωστόν, ήταν ουδέτερη και δεν είχε εμπλοκή στις εξελίξεις της Μικράς Ασίας, ως προς το στρατιωτικό τομέα τουλάχιστον. Πώς μπορεί να εξηγηθεί? Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι από τα αμερικανικά εφόδια που είχαν σταλεί στην Γαλλία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για χρήση από τις αμερικανικές δυνάμεις στο εκεί μέτωπο, παραδόθηκαν μετά τον πόλεμο στους Γάλλους για χρήση από εκείνους, όπως νόμιζαν, και οι Γάλλοι τα έστειλαν στους κεμαλικούς. Mm-hmm. Και ποιοι δεν έκαναν τον κόπο να αλλάξουν τα κουμπιά για να μην εκτίθενται οι τροφοδότες τους. Βλέπει λοιπόν κανείς από τέτοιες μικρές ιστορίες πως η πλάστικ έχει γύρει υπέρ των Τούρκων ακόμα και σε θέματα που δεν είχαν σχέση με τη διπλωματία ή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Και είναι σημαντικά όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε.
0: Να θυμίσω
1: επίσης,
0: ως εις επίρρωση των προηγουμένων, ότι όταν ο Βενιζέλος υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών, το έκανε και το είχε δηλώσει με την προοπτική ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν δυνατόν να κρατήσει τα εδάφη που της είχαν δοθεί με τις δικές της και μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά περίμενε και υποστήριξη τουλάχιστον από την Αγγλία. Η οποία Αγγλία γνωστόν είχε αναλάβει την φύλαξη των στενών των Δαρδανελίων την εποχή που ακόμα ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία υποδιάλυση με την περίοδο 20-22. Τι συνέβη όμως, σας δίνω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 1920, όταν για πρώτη φορά επιτράπηκε στον ελληνικό στρατό να προελάσει πέρα από τα όρια του Σαντζακίου της Μύρνης προς τη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κομίδια, την Προύσα κτλ. Γιατί έγινε αυτό? Διότι την εποχή εκείνη οι αγγλικές δυνάμεις με την υποστήριξη, την υποτυπώδη υποστήριξη κάποιων σουλτανικών στρατευμάτων, είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια αναχέτησης των κεμαλικών που προέλευναν σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν όμως να τα βγάλουν πέρα, γιατί και οι ίδιοι Άγγλοι δεν είχαν πολύ στρατό εκεί, και όταν ο Άγγλος ο στρατηγός ζήτησε ενισχύσεις από το επιτελείο του, του είπαν οι ανώτεροι του: ζήτε βοήθεια από τους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να βοηθάνε οι Άγγλοι τους Έλληνες στην εξέλιξη του πολέμου, βρέθηκαν οι Έλληνες να βοηθάνε τους Άγγλους με τις δικές τους δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν την τραγική μεταστροφή, θα λέγαμε, των εξελίξεων από το καλοκαίρι του 20 με την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών μέχρι το καλοκαίρι του 22 που υπέρχεται η καταστροφή ως κεραυνό σε νεθρία.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Νικολούδη. Μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 7 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στις αιτίες, στα αίτια που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Θα μπορούσαμε ώρες πολλές έτσι να συζητάμε για αυτό το θέμα, κύριε Νικολούδη. Είναι συγκεκριμένος βέβαια χρόνος που έχουμε στη διάθεση μας, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω να αναφερθούμε ίσως λίγο και στο διπλωματικό κομμάτι, αν θέλετε, στις διπλωματικές εξελίξεις που ενδεχομένως οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή. Μας είπατε προηγουμένως αυτή την εθελοτυφλία των μεγάλων δυνάμεων. Ίσως έβγαλαν
1: και την αλλαγή στάσης
0: τους ουσιαστικά που έχουμε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και ιδίως σε αυτό το διάστημα το κομβικό. Από το 20 μέχρι το 22, μέσα αυτά τα δύο χρόνια, τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, όπως είπα και πριν, Πιτροχάδη, ήταν μια έντονη και απότομη αλλαγή στάσης, κυρίως μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών, σε σχέση με τα όσα προέβλεψε η συνθήκη. Δηλαδή, στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, η συνθήκη προέβλεπε τι? Τον περιορισμό της Τουρκίας σαν κράτος στο εσωτερικό της Ανατολίας, με αντίβαρα, αν θέλετε, στην πιθανή προσπάθεια εξάπλωσής της, αφενός μεν από τα δυτικά τους Έλληνες, την ελληνική ζώνη κατοχής, και από τα ανατολικά τη δημιουργία μιας μεγάλης Αρμενίας, που θα περιλάμβανε τα ιστορικά αρμενικά εδάφη και με τη συνένεση και του Βενιζέλου και τον Πόντο, τα παράλια του Πόντου, προκειμένου οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου να έχουν κάποια προστασία από ένα αντίστοιχο κράτος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των Αρμενίων. Ο Κεμάλ και οι στρατιωτικοί υποστηρικτές του κινήθηκαν πολύ γρήγορα να διαλύσουν τα σπέρματα του αρμενικού κράτους που είχαν προβλεφθεί και υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι και οι Αρμένοι είχαν αποδεκατιστεί ως γνωστόν με τη γενοκτονία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες προσπάθειες είχαν γίνει και από αρμενικής πλευράς κατέρευσαν από τις επιθέσεις των κεμαλικών δυνάμεων, οι οποίες ναι μεν ήταν αποδυναμωμένες ακόμα σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά πολύ ισχυρότερες από τους Αρμενίους, και επιπλέον δέχθηκαν βοήθεια και από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία και προσπάθησαν να κερδίσουν τα χαμένα ρωσικά εδάφη στον Κάυκασο, με αποτέλεσμα η εξωτέρωση της Αρμενίας που επήλθε ήδη μέχρι το τέλος του 1920 να αφήνει ελεύθερους τους κεμαλικούς να κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Η Γαλλία, όπως είπα, που ήταν η δεύτερη μεγάλη δύναμη μετά την Αγγλία, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και εκείνη στις κεμαλικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους με παρασκηνιακές συμφωνίες με τους κεμαλικούς, αφενός μεν με την παραχώρηση στρατιωτικού υλικού και αφετέρου με την αναγνώριση από τους κεμαλικούς μελλοντικών οικονομικών διευκολύνσεων στις δύο αυτές χώρες.
0: Υπήρχε από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων ίσως κάποιος φόβος όσον αφορά τους νεότουρκους, το κίνημα των νεοτούρκων? Έβλεπαν,
1: κοιτάξτε,
0: δηλαδή
1: το κίνημα των νεοτούρκων αυτό καθ' αυτό είχε αποδυναμωθεί και ξεδοντιαστεί, θα λέγαμε, μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα αιτήματα των νικητών ήταν να δικαστούν οι υπέτη των σφαγών και των ομοτήτων που είχαν πραγματοποιηθεί από τους νεότουρκους. Αυτό συνέβη σε επίπεδο κυρίως χαμηλόβαθμων στελεχών που δικάστηκαν και εκτελέστηκαν από τη σουλτανική κυβέρνηση πλέον με εντολή των μεγάλων δυνάμεων, και όπως ξέρουμε οι ηγέτες, η Τριανδρία των Νεοτούρκων, είχε κακό τέλος, διότι οι δύο μεν εκτελέστηκαν από Αρμενίους στη Διασπορά, ο τρίτος, Δε Ενβέρ, σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Μπολσεβίκων στην Κεντρική Ασία. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας του νεοτουρκικού κινήματος είχε εξαλειφθεί. Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι οι διάφορες φατρίες του νεοτουρκικού κινήματος, που δεν ήταν απαραίτητα από την αρχή του καθεστώτος των νεοτούρκων τόσο φανατικοί, Στελέχωσαν αργότερα τον Κεμάλ, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος βγήκε ανοιχτά από την τουρκική πλευρά και είπε ότι οι όροι της συνθήκης των Σευρών είναι ανάθεμα για τους Τούρκους. Είναι σημαίνει την καταστροφή του τουρκικού κράτους. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πει ο Σουλτάνος, διότι εφόσον η παρουσία του στο θρόνο εξαρτώταν από την καλή διάθεση των συμμάχων που είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ήταν υποχρεωμένος να συμβαδίσει τουλάχιστον φαινομενικά με τις δικές τους διαθέσεις. Βέβαια, συνέβη σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ο Σουλτάνος υποστήριξε τον Κεμάλ παρασκηνιακά, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου, μέχρι ότου φάνηκε ότι ο Κεμάλ πλέον είχε αυτονομηθεί και από τον Σουλτάνο. Αλλά πλέον ήταν αργά, διότι ο Σουλτάνος δεν είχε αποδειχθεί πλέον φερέφωνο των συμμάχων και είχε χάσει και την έξωθεν καλή μαρτυρία, θα λέγαμε, μεταξύ των Τούρκων. Συνεπώς, δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Κεμάλ, παρότι θεωρητικά οι αντικεμαλικοί ή φιλοσουλτανικοί, αν θέλετε, Τούρκοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπό άλλες συνθήκες ως δυνητικοί σύμμαχοι των Ελλήνων. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι ο παππούς ή προπάππους του Μπόρις Τζόνσον, του πρώην Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ήταν ένας από τους αντικεμαλικούς και φιλελεύθερους Οθωμανούς πολιτικούς, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε, μάλλον λιτσαρίστηκε, από τους κεμαλικούς. Λοιπόν, γι' αυτό και η οικογένειά του κατέφυγε στην Αγγλία, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ότι τέτοια άτομα θα μπορούσαν να υποποθέσεις να συμπλέξουν με τις ελληνικές διεκδικήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι τα εθνικά πάθη ήταν τόσο έντονα. Βλέπει κανείς από το μέγεθος των ομοτήτων που συνέβησαν στη διάρκεια της εκστρατείας της Μικράς Ασίας, στη διετία 20-22, και ας μην τα καταλογίζουμε όλα στους Τούρκους, συνέβησαν και από ελληνικής πλευράς κάποια έκτροπα, άσχετο αν δεν είναι πολύ γνωστά. Λοιπόν, υπήρξε τόσο μεγάλο πάθος εκατέρωθεν εθνικιστικό, που δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεθεί μια ειρηνική λύση βιώσιμη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
0: Κύριε Νικολούδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να αναφερθούμε σε πάρα πολλές πτυχές των αιτίων της μικρασιατικής καταστροφής, πτυχές που οδήγησαν δηλαδή στη μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Επίσης ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη μικρασιατική καταστροφή, με την αφορμή βεβαίως της συμπλήρωσης 100 ετών από τότε. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τον άνθρωπον όχι μόνον ως μέλος μιας κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά ως μοναδικών και ανεπανάληπτων πρόσωπων, το οποίον έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι ακούεται και αγαπάται, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη μέρα των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής και υπογράμμισε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως απαιτεί ευαισθησίαν, διάκρισιν και ουσιαστικήν παρουσίαν πάντοτε εντός των ορίων και του ήθους της εκκλησιαστικής διακονίας. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κυρίου Δωροθέου με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης της σύγχρονη κοινωνία» και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η Αθήνα υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επλήγη ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο στα στενά του Ορμούς, καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες. Μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 650 drones, τουλάχιστον ένας νεκρός. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης.

Και ξεκινάμε το πρώτο άκουσμα με το κεκραγάριον του δευτέρου ήχου και το κατευθυνθεί το μαζί εις μέλος αργών Ιακώβου του ψάλτου από τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, όπως μας παρεδόθη από τους ψηφιακούς δίσκους που είχε ψάλει τη δεκαετία του 1920 εις την Κωνσταντινούπολη.

Ακούσαμε το Κεκραγάριον και το Καθενθήτο ησυχών δεύτερον από τον αείμνηστο Ιάκωβο Ναυπλιώτη, άρχοντα πρωτοψά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά την περίοδο 1911-1939. Ευθύς αμέσως θα μας ψάλλει το «Χαίρε και χαριτωμένη» ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, και είναι από τον δεύτερον πόδα του περιφήμου Θεοτό και Παρθένε, γνωστού μαθήματος του Εσπερινού των Αρτοκλασιών, του Πέτρου Μπερεκέτη.

Από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο ακούσαμε το «Χαίρε και χαριτωμένη» του Δευτέρου Ποδός του περιφήμου Θεοτόκιο και Παρθένου του Πέτρου Μπρικέτη. Ήχος δεύτερος, διατονικός. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον έτερον πρωτοψάλτη του 20ου αιώνα, τον Θρασίβουλο Στανίτσα, τον διαδεχθέντα το 1960, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Θα ακούσουμε το «Θεός Κύριος» του Όρθρου, καθώς και το «Απολυτίκιον» των Αστάσιμων του Δευτέρου Ήχου.

Από τον ήμιστο θρασίβουλο στα Νίτσα, εις τα Σαρχάς, δεκαετίες του 70, και από τον Ιερό Ναό των Αγίου Δημητρίου των Αμπελοκήπων, ακούσαμε το Θεός Κύριος, καθώς και το Απολυτίκιον των Αστάσιμων, ότε κατήθες του Δευτέρου ήχου. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο Άρχοντα, τα καθίσματα του όρθου του Δευτέρου ήχου, καθώς και τους αναβαθμούς.

Από τον Θρασίβουλο Στανίτσα ακούσαμε καθίσματα, αναβαθμούς και μερικά τροπάρια του κανόνος της πρώτης οδής εις των δεύτερων ήχων. Θα συνεχίσουμε τώρα με την χοροδία του Ενεθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως να μας ψάλει το «Ανοίξω το στόμα μου», που είναι ηρμή του κανόνος, είναι από τις καταβασίες του τετάρτου ήχου, από την αίθουσα του Ενφερίκιοι Κοινοτικού Μεγάρου. Εκεί το 2004 η χοροδία μας έδωσε μια συναυλία περίφημων, στην οποία έψαλον τα μέλη μας χωραρχούντος του κυρίου Δημοσθένου Παϊκοπούλου.

Στη σειρά «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και στην κονσόλα ο Δημήτρης Ελένης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα αρχίσουμε πάλι με τον Θαρσίβουλο Στανίτσα από το Πάσα Πνοή του Δευτέρου ήχου από τον Ιερό Ναό τον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων.

Ακούσαμε τον Θρασίβουλο Στανίτσα εις το Πασαρπνό Άριον του Δευτέρου ήχου και με αναστάσιμα στη χειρά του ιδίου ήχου. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο Πρωτοψάλτη με το δοξαστικό το ένα των Εωθηνών ως επεσχάτων των χρόνων με γραφή η οποία γένετο προετών ακόμα όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη.

Ακούσαμε το ένα των Ιωθινών από τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα, το οποίο είχε γράψει στην Κωνσταντινούπολη εις ιδιωτικών χώρων προτού απελαθεί το 1964. Θα συνεχίσουμε με το δύναμις του δευτέρου ήχου του Γεωργίου του Κρητός, όπως το ψάλε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Πρίγκος το 1958 εις τον Βόλων.

Και μετά το δύναμη του Γεωργίου Κρητός, ο Σημειωτέων είναι ένα από τα κλασικά δύναμης, όπως το συνηθισμένο, και αυτά τα δύο είναι που ψάλλονται τα μόνα εις των πάσιμων πατριαρχικών ναών, όταν ψαλεί στην ακολουθία της θείας λειτουργίας δύναμης. Θα ακούσουμε τώρα τον διάδοχο του Κωνσταντίνου Πρίγκου, τον Λεωνίδα Αστέρη, εις χερουβικών εις ήχων τρίτων, το οποίο έψαλε προετών εις θείαν λειτουργίαν εις του νοό ταξιαρχών, των παμεγίστων ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύματος εις την Κωνσταντινούπολη, από χωραστασίαν πατριαρχικήν.

από τον Λεωνίδα Αστέρη, τα νυν κοσμούντα το αναλόγιο του πανσέλ του Πατριαρχικού Ναού εν Κωνσταντινούπολη. Ακούσαμε χειροβικών ησύχων τρίτων. Θα συνεχίσουμε με το άξιο εστίν του δευτέρου ήχου, όπως το ψάλε προπολών ετών ο ίμψος Κωνσταντίνος Πρίγκος ησύχων δεύτερων διατονικών. Η έμπνευση και η όλη τοποθέτηση είναι δική του.

Μετά το Action Extinct του Δευτέρου Διατενικού που επσάλλει από τον Έμισο Κωνσταντίνο Πρίγκο, θα κατακλείσουμε την εκπομπή μας με ένα κράτημα από τα περίφημα του Δευτέρου Ήχου, Δευτέρου Διατονικού, το λεγόμενο Μισχάλη, είναι του Πέτρου του Πελοποννησίου, από τη χοροδία μας, που επσάλλει πάλι από την συναυλία που προανέφερα ή στην αίθουσα των 12 Αποστόλων του Φερίκιοι τον Οκτώβριο του δυσχυλιοστού τετάρτου έτους. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, μια άλλη εκπομπή έφτασε εις τέλος. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Τρίτην.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρου Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρο Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντούν η Ευαγγελία Μπρουζιώτη και η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τα αγιογραφικά αναγνώσματα και το θείο κήρυγμα. Τι εννοούμε αγιογραφικά αναγνώσματα? Μιλάμε για αναγνώσματα της Αγίας Γραφής που εκτείνονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, από το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι και τις Καθολικές Επιστολές της Καινής Διαθήκης, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να περιλαμβάνεται η Αποκάλυψη. Όμως αυτά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασιλείος Καλιακμάνης, καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ηθικής και επιμαντικής. Πατέρα Βασίλη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης και σε εσάς. Τα είπα σωστά, από τη γέννηση μέχρι και όλες τις επιστολές των Αποστόλων, χωρίς την Αποκάλυψη.
1: Διαβάζουμε αποσπάσματα, mm-hmm. γιατί δεν διαβάζουμε ολόκληρα τα βιβλία, μικρά αποσπάσματα που εκτείνονται, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη γέννηση μέχρι τις καθολικές επιστολές των Αποστόλων, εκτός, που είπατε στο τέλος, της Αποκαλύψεως.
0: Και αυτό για ποιο λόγο?
1: Βέβαια, μπορεί να λέμε ότι δεν διαβάστηκε ή δεν διαβάζεται η Αποκάλυψη, και πράγματι δεν διαβάζεται. Είναι καταρχήν δυσερμήνευτο βιβλίο και έχει δεχθεί πολλές αλληγορικές ερμηνείες, αλλά μπορεί να μην διαβάζεται, αλλά να συμπληρώσουμε ότι έχει επηρεάσει τη λατρεία της Εκκλησίας. Δηλαδή ο προσανατολισμός, ο βωμός, οι ιερείς, η εικονογράφηση, τα λευκά άμφια, όλα αυτά, η λατρεία της Εκκλησίας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις σκηνές της Αποκαλύψεως. Οπότε λέμε, ναι μεν μπορεί να με διαβάζεται σαν κείμενο, αλλά σαν νόημα υπάρχει μέσα στη λατρεία, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Το εσφαγμένο αρνίο που το συναντάμε συνέχεια νομίζω προέρχεται από την Αποκάλυψη.
1: Ακριβώς. Το εσφαγμένο αρνίο προέρχεται από την Αποκάλυψη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Έτσι, όντως, έτσι είναι.
0: Άρα η Αποκάλυψη επηρεάζει, αλλά δεν διαβάζουμε αυτούσια κείμενά της, να το
1: σωστά.
0: πω έτσι.
1: Σωστά, ακριβώς. Επηρεάζει μεν τη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά δεν έχουμε αυτούσια. Και επηρεάζει και την υμνολογία. Και στην υμνολογία βρίσκουμε στοιχεία έτσι της Αποκαλύψεως.
0: Η υμνολογία είναι μια μόνη της θεολογία, μας τα λέει όλα, πατέρα Βασίλη.
1: Επειδή συμπυκνώνει, και τι άλλο κάνει? Ερμηνεύει και υπομνηματίζει τα κείμενα της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και μάλιστα πολλές φορές υπάρχει μια τυπολογία και ένας συσχετισμός, γιατί και η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να τη δούμε, την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να τη δούμε ξεκομμένη από την Καινή Διαθήκη, γιατί αλλιώς θα θεωρήσουμε ότι είναι ένα βιβλίο καθαρά έτσι ιουδαϊκό, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από το φως της Καινής Διαθήκης και μέσα από το γεγονός της ενσάρκωσης και όλου του μυστήριου της Θείας Οικονομίας, και έτσι την ερμηνεύουμε ορθοδόξους και απλώς. Διαφορετικά μπορεί και εκεί να κάνουμε λάθη, διότι έχει πάρα πολλά στοιχεία η Παλαιά Διαθήκη, όπως πολύ καλά και εσείς ξέρετε.
0: Τώρα αυτά τα γεωγραφικά αναγνώσματα από πότε ξεκινάνε? Από την αρχαία Εκκλησία, σωστά? Και από ό,τι θυμάμαι, σαφώς, το ψαλτήρι ήταν και από το πρώτο το οποίο διαβαζόταν.
1: Σαφώς διαβαζόταν και διαβάζεται ακόμη, και το αγαπάει πάρα πολύ και ο λαός του Θεού, αλλά διαβάζονται και σε όλες τις ακολουθίες. Ακόμη και σήμερα υπάρχει μια δομή που μέσα στην εβδομάδα να διαβάζεται το ψαλτήριον, κατά καθίσματα. Δηλαδή περιοδικώς να διαβάζεται ολόκληρο το ψαλτήριο. Ήταν το βασικό κείμενο της Θείας Λατρείας. Και από εκεί βέβαια αυτά τα στοιχεία τα πήρανε και από την Ιουδαϊκή Λατρεία οι Χριστιανοί. Και μέχρι το Μέγα Αθανάσιο, που καθορίζεται ο κανόνας της Αγίας Γραφής, έχουμε αυτή την περίφημη 39η ορτεστική επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου, που λέει να, αυτά εδώ είναι τα βιβλία. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για όσους λένε ότι στηρίζονται μόνο στη Γραφή. Όλοι οι αιρετικοί στηρίζονται, λένε, μόνο στη Γραφή. Ναι, αλλά πού τη βρήκαν τη Γραφή? Τη Γραφή τη διέσωσε, την βίωσε, την ανέπτυξε, την ερμήνευσε η Εκκλησία. Δηλαδή ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης. Την εορταστική αυτή επιστολή, όπως αναφέρω. Και βέβαια, όπως αρχίζουν και κάποια κείμενα βιβλικά, πολλοί έχθελαν να γράψουν τις δικές τους εκδοχές για το πρόσωπο του Χριστού. Όμως οι αυτόπτες μάρτυρες, οι Ευαγγελιστές, οι Απόστολοι, αυτοί καταγράφουν απλανώς όσα έζησαν κοντά στο Χριστό.
0: και αυτά μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές τους μας είναι η βάση.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θυμάστε και στο τέλος εκεί του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου που λέει ότι υπάρχουν και άλλα πολλά τα οποία δεν έχουν γραφεί. Και μάλιστα εκεί υπάρχει μια έκφραση μιας υπερβολής, θα λέγαμε, ανατολίτικου τύπου, ότι δεν θα μπορούσε να χωρέσει ο κόσμος όλα τα βιβλία αν τα γράφαμε όλα. Αλλά αυτά που γράφτηκαν όμως και αυτά τα οποία διαβάζουμε στην Εκκλησία είναι αρκετά για τη σωτηρία μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα, πού ήταν ο Χριστός από 12 ετών μέχρι 33 ετών, ή τι έγινε στην τάδε περίπτωση. Πολλά κείμενα απόκριφα προσπαθούν να δώσουν κάποιες τέτοιες απαντήσεις. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία εν συνόλο δεν επιμένει τόσο πολύ να δει σχολαστικά αυτές τις λεπτομέρειες. Τι λέει? Αυτά εδώ τα οποία έχουμε, τα οποία διασώζονται, μας αρκούν για να καταλάβουμε το μυστήριο της σωτηρίας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμάστε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι και μόνο εάν σωζόταν, λέει, αυτή η περίφημη παραβολή του ασώτου Υιού ή αλλιώς του σπλαχνικού πατέρα, θα εξαρκούσε για να διασώσει όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνουμε, μια παραβολή είναι αυτή. Και όμως φτάνουν εκεί οι πατέρες να ερμηνεύουν και να λένε ότι και μόνοι αυτοί να σώζονταν θα μας αποκάλυπτε ποιο είναι το πρόσωπο του αυθεντικού Θεού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Οπότε λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, τα κείμενα αυτά, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε εξ αρχής, καταγράφηκαν εντός της Εκκλησίας, βιώθηκαν εντός της Εκκλησίας και ερμηνεύονται απλανώς υπό των Αγίων Πατέρων και των πνευματέμφορων ανθρώπων κάθε εποχής. Βέβαια, όταν λέμε των Αγίων Πατέρων, του Πνεύματος των Πατέρων. Δηλαδή σήμερα πολλά πράγματα, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιο, μπορεί να μην έχουμε θέσεις των Αγίων Πατέρων για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Λέει πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Με την αρχή, λέει, της αναλογίας. Θα δούμε, λέει, κατά αναλογία πώς τα αντιμετώπισαν οι πατέρες και παίρνοντας το πνεύμα τους θα απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα, τα ερμηνευτικά τα οποία προκύπτουν σήμερα, στις μέρες μας.
0: Λέτε. Τώρα αυτό που λέτε μου έρχεται στο μυαλό, Ιερός Χρυσόστομος, που στις αναφορές του, που μας δίνει πολλές λύσεις έτσι σε πολλά πράγματα, αναφέρεται στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, παραδείγματος χάρη, τους δούλους. Σήμερα και δεν βέβαια υπάρχουν δούλοι, αλλά υπάρχει όμως κατά τη στοιχεία κάτι όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, σωστά?
1: Και βέβαια, υπάρχουν και διαφορετικές μορφές δουλείας, έτσι. Mm. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές δουλείας σήμερα και κατά αναλογία λοιπόν θα εκφραστούμε για αυτά τα ζητήματα. Έτσι.
0: Και, οι πατέρες στηρίζονται στους Αποστόλους και κυρίως τον Απόστολο Παύλο, από ό,τι θυμάμαι, και ερμηνεύουν αυτά τα οποία μας έχουν ήδη πει.
1: Ακριβώς, φιξάροντάς τα μέσα από τη βιωτή. Έλεγε και έγραφε ο δάσκαλός μου, ο κύριος Μανταρίδης, ότι ο διάκονος του λόγου, αλλά αυτό γίνεται και γενικότερα, όπως λέτε, με τους πατέρες, ομοιάζουν με την Παναγία. Όπως εκείνη προσέλαβα δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος το λόγο με κεφαλαίο λάμδα και τον μορφοποίησε και έδωσε σχήμα και σώμα και τον έφερε ως τέλειο Θεός τον κόσμο και ταυτόχρονα ήταν και ως τέλειο άνθρωπο και ήταν και τέλειος Θεός ταυτόχρονα, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, συνέβαλε δηλαδή στο μυστήριο της σαρκώσεως. Κατά αναλογία λοιπόν και οι πατέρες αλλά και ο κάθε διάκονος του λόγου σε κάθε εποχή, για να διδάσκει απλανώς το λόγο του Θεού, χρειάζεται και αυτός να εντρυφά, να αφομοιώνει το λόγο του Θεού με λάμδα μικρό, να τον αφομοιώνει έτσι, να πειρακτώνεται από την αγάπη του λόγου του Θεού, να τον συνδυάζει και να τον συνδέει με την κοινωνική πραγματικότητα και έτσι να τον προσφέρει σαρκωμένο στο λαό του Θεού. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε τι κάνουμε, μεταφέρουμε αυτούσια κείμενα είτε πατέρων είτε γραφής και σχεδόν τα έχουμε, μάλλον επιτρέψτε μου την έκφραση και να μας συγχωρούν οι ακροατές μας, κάπως κατεψυγμένα. Ναι μεν αυτούσια και κατά γράμμα, αλλά τα μεταφέρουμε κατά κάποιο τρόπο χωρίς πνεύμα και ζωή. Χωρίς δηλαδή τη δημιουργική πνοή του πνεύματος.
0: Αυτό γιατί γίνεται?
1: Μας λείπει ίσως η βιωτή. Δηλαδή νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα. Μας λείπει η εμπειρία, μας λείπει η βίωση. Και βλέπω και κάρτες που δέχομαι λόγω χάρη τις γιορτές των εορτών. Καλοκάγαθοι άνθρωποι μου στέλνουν πολλές έτσι κάρτες και αντιγράφουν ένα κειμενάκι και λέω, βρε παιδί μου, γράψτε για να
0: την καρδιά σας.
1: Και γράψτε ακριβώς
0: από την καρδιά
1: εδώ είναι τώρα το νόημα, με την καρδιά σας. Γιατί αυτό θα έχει αξία.
0: Αυτό που λέτε και σε εσάς έχει γίνει και σε μένα λόγω της θέσης εδώ. Με ρωτάνε πολλές φορές πώς να απευθυνθώ στον τάδε επίσκοπο, μητροπολίτη, τι να του γράψω, ξέρετε, όσον αφορά τις ευχές. Και ναι, αυτό τους λέω. Γράψτε κάτι από την καρδιά σας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα κείμενα αυτά που μου στέλνουν των Αγίων Πατέρων και τα ξέρω και εντάξει, και εγώ ενθουσιάζομαι πολλές φορές. Αλλά όταν λες δύο ευχές σε κάποιον, πες το από την καρδιά σου. Και αυτό είναι και μια ερμηνεία και μια έκφραση τιμής για αυτόν στον οποίο γράφεις, έτσι.
0: Και γιατί αυτοί που γράφουν αυτό που λέτε το κατεψυγμένο, γράφουν κατά τη γραφή χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε.
1: Ναι,
0: τι γράφουν.
1: Παρακαλώ, συγγνώμη, μην το δέσουμε αυτό, γιατί μπορεί να παραξηγηθούμε. Ναι. Αλλά είναι όμως κάτι το οποίο το παρατηρούμε και εσείς το παρατηρείτε.
0: Ναι, γι' αυτό και το ανέφερα. Ναι.
1: Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Αυτό μπορεί να το πάθουμε και με το κήρυγμα. Να είναι πλούσιο σε πατερικά χωρία, πλούσιο σε βιβλικά χωρία. Αλλά να μην έχει το πνεύμα του Θεού μέσα. Να τα επαναλαμβάνουμε αυτά τυπικά, εξωτερικά δηλαδή.
0: Μια και αναφέρεται το κήρυγμα, η ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, γιατί έγινε, όταν έγινε, ακόμα ήταν κοντά στη γλώσσα που είχαν γραφτεί τα Ευαγγέλια, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα κείμενα.
1: Δεν είναι τόσο θέμα γλώσσας, νομίζω. Δεν είναι τόσο, νομίζω, θέμα γλώσσας. Όσο κυρίως διευκρίνησης του πώς αυτά τα νοήματα βιώνονται στη ζωή. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι διαβάζουν την Αγία Γραφή και προσπαθούν με το δικό τους μυαλό να καταλάβουν τα θεία αυτά νοήματα. Γι' αυτό και γίνονται τόσες πλάνες με βάση την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι βασική αρχή της Ορθοδόξου Παραδόσεως είναι να ακολουθούμε τη σοφία και την ερμηνευτική των πατέρων. Του τέστην το πνεύμα των πατέρων σε κάθε εποχή. Να δούμε αυτό το χωρίο πώς ερμηνεύεται. Διότι διαφορετικά μπορεί να κάνουμε λάθος. Και υπάρχουν κανόνες στις εκκλησίες οι οποίοι μας επαναφέρουν στην αλήθεια. Δηλαδή, κάποιοι λόγου χάρη ερμήνευαν, ας υποθέσουμε, ένα κείμενο της Αγίας Γραφής, αυτό που μιλάει ότι ευνούχησαν κάποιοι εαυτούς για την βασιλεία του Θεού. Κάποιοι το πήραν αυτό κατά γράμμα. Και είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Ο πρώτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου τι λέει? Όχι, λέει. Αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τη δημιουργία του Θεού και δεν πρέπει, και αν είναι κληρικοί, πρέπει να καθαιρούνται. Και αν είναι έτσι, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να γίνονται κληρικοί. Τους επιτιμάει δηλαδή. Ενείς και ο πολύ μεγάλος θεόλογος, ο Οριγένης, βέβαια δεν είχαν οριστεί αυτά ακόμη τότε, γι' αυτό και έκανε γι' αυτός λάθη διάφορα μέσα στο πλαίσιο της εποχής του. Βλέπετε πως υπάρχει κίνδυνος να πλανηθούμε ερμηνεύοντας άλλες φορές κατά γράμμα και άλλες φορές αλληγορικά τα κείμενα αυτά. Γι' αυτό και θέλει πολύ προσοχή.
0: Και οι πρώτοι, ας πούμε, πάρα πολλοί που είχαν πλανηθεί, και αυτό που λέτε να το επιβεβαιώσω ακόμα περισσότερο, ήταν άνθρωποι πολύ μορφωμένοι. Γι' αυτό και είχαμε τις αιρέσεις και τους αιρετικούς.
1: Και πολύ πιστοί χριστιανοί, έτσι. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για άλλα πράγματα και ευλαβέστατε πολλοί από αυτούς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά δεν ακολούθησαν την γραμμή την ερμηνευτική των Αγίων Πατέρων και επλανήθησαν. Γι' αυτό και επαναφέρει η Εκκλησία, βλέπετε, πάρα πολλοί κανόνες αναφέρονται στα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα μας λένε, ειδικά ο 19ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, λέει ότι έχουν υποχρέωση οι προεστώτες, δηλαδή κατεξοχήν διδάσκαλοι της Εκκλησίας είναι οι επίσκοποι, εν πάση μέρη-μέρα, κάθε μέρα δηλαδή, εξαιρέτως δεν τις Κυριακές, τις Κυριακές δηλαδή, διαβάζω το κείμενο από το πιδάλιο εδώ έχω μπροστά μου, πάντα των κλήρων και των λαών εκδιδάσκην τους της ευσεβίας λόγους, εκ της Θείας Γραφής αναλεγωμένους. Είναι νομίζω σαφές, δεν χρειάζεται να μεταφράσω.
0: Και έτσι ερχόσαι στο θέμα του κηρύγματος που είναι και επίσης
1: ακριβώς
0: στο τίτλο της εκπομπής.
1: Τα της αληθείας νοήματά και κρίματα και μη παρεκβαίνοντας του ήδη τεθέντας όρους ή την των εκ των θεοφόρων πατέρων παράδοση. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθούν οι προεστώτες κάθε μέρα, αλλά κυρίως την Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές, να ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Και βλέπετε στη Θεία Λειτουργία δύο είναι τα κύρια, έτσι θα λέγαμε, στοιχεία εξαίρονται ανάμεσα σε όλα τα άλλα, βέβαια, ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Τι θυμάστε το σχήμα, το σχεδιάγραμμα της Θείας Λειτουργίας? Πρώτον το Ευαγγέλιο, το οποίο το εισοδεύουμε, το θυμιάζουμε, το ασπαζόμαστε και το έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και δεύτερον, η λεγόμενη μεγάλη είσοδος, που εκεί εισοδεύουμε τα τίμια δώρα. Και έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Οπότε λοιπόν κοινωνούμε στη Θεία Λειτουργία και του Λόγου του Θεού, πρώτο μέρος, η διακονία του Λόγου, το πρώτο μέρος, το μυστήριο του Λόγου, και των αγιασμένων τιμίων δώρων του σώματος και του αίματος του Χριστού στο δεύτερο μέρος. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη λατρεία. Το Ευαγγέλιο αφενός και τα τιμία δώρα. Βέβαια παλαιότερα εισοδεύονταν και, όπως βλέπουμε στις αρχαιοπρεπείς λειτουργίες, εισοδεύονταν και η Παλαιά Διαθήκη, διότι διαβάζονταν αναγνώσματα και από την Παλαιά Διαθήκη στη Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά τώρα έχουν μεταφορθεί είτε στον Εσπερινό, είτε στις ώρες, είτε στον Όρθρο, σύμφωνα με την τάξη που επικρατεί στην Εκκλησία μας σήμερα.
0: Το κήρυγμα του ιερέα είναι θεσμοθετημένο, πατέρα Βασίλειε.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω ότι υπάρχει στην ευχή, όταν γίνεται κάποιος χειροτονείται, κάπου γράφει να γέννηται άξιος παρεστάνε αμέμπτο στο θυσιαστηρίο, κηρύσιν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ιερουργήν τον Λόγο της Αληθείας. Όταν λες κηρύσιν, εννοεί να κηρύσει το Ευαγγέλιο ή να διαβάζει το Ευαγγέλιο?
1: Να κηρύσει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα αυτές οι δύο φράσεις έχουν δύο εκδοχές. Μία να αναφέρεται σε αυτούς που είναι εντός της Εκκλησίας, εντός του Εκκλησιάσματος, και το άλλο να κηρύσει και εκτός. Γιατί όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, το μεν δόγμα σιωπάται, λέει, το κήρυγμα, το δε κήρυγμα δημοσιεύεται. Γιατί σιωπάται? Διότι δεν θα δώσουμε τις αλήθειες της πίστεως, τις ακριβές αλήθειες της πίστεως, για να τις καταλάβουν άνθρωποι αμύητοι, και είναι δύσκολο να τις καταλάβουν και θα πλανηθούν και βεβαίως μπορεί και να τις παρανοήσουν. Αλλά το κήρυγμα όμως προς τα έξω είναι ξεκάθαρη υποχρέωση από τη χειροτονία ακόμη. Μάλλον αυτό μας λέτε, από την χειροτονία.
0: Ναι, το διάβασα από το...
1: Από την ευχή της χειροτονίας.
0: Από την ευχή της χειροτονίας της πρεσβύτερων, ναι.
1: Εκεί ακριβώς το λέει αυτό. Βεβαίως. Είναι αυτή η υποχρέωση την οποία έχει ο ιερεύς για να κηρύσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Δηλαδή, μέσα στην ευχή της χειροτονίας, εκτός από τη χάρη της ιεροσύνης, παίρνει ταυτόχρονα και το διακόνημα αυτό του κηρύγματος. Έτσι.
0: Και αν δεν έχει ταλέντο στο κήρυγμα?
1: Μπορεί να το γράφει, ξέρετε. Είναι πολύ απλό. Εγώ ξέρω και απλούς ιερείς παλαιότερα και πέρανε κείμενα και τα γράφανε. Και σήμερα που κυκλοφορούν και τόσα πολλά κυριακοδρόμια, αν κανείς δηλαδή το λέει με την ψυχή του κάτι και το διαβάζει και το γράφει, μια χαρά θα είναι. Ή να διαβάσει ένα απόσπασμα από κάποιον πατέρα της Εκκλησίας που ερμηνεύει το κείμενο αυτό. Θυμάστε πόσα κείμενα, και στην Τουρκοκρατία, Ηλίας Μινιάτης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Μελέτιος Πηγάς, πόσα κείμενα έτσι είχαν οι άνθρωποι και προσπαθούσαν να ενημερώσουν και να διδάξουν το λαό. Κοσμάς ο Αιτωλός. Βέβαια ήταν πιο απλός ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όλοι, πράγματι δεν έχουν όλοι το τάλαντο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά ξέρετε όμως, είναι κρίμα να μην καλλιεργούν το χάρισμα. Και δύο λόγια να πει κανείς. Είναι σημαντικό αυτό. Να τα πει με την καρδιά του, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Να μελετήσει δηλαδή, να καθίσει να ασχοληθεί.
1: Η παρουσία του ιερέως, η παρουσία του κληρικού δηλαδή, από μόνη του είναι ένα κήρυγμα. Εκπέμπει ένα μήνυμα. Αυτή η παρουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν κανείς αρχίζει να καταλαβαίνει τα κείμενα αυτά, δεν μπορεί, πυρπολείται η καρδιά του και θα θέλει να τα μεταδώσει και στο λαό. Θέλει να κηρύξει αυτή την αλήθεια και στο λαό. Θέλει να μιλήσει για το φως του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, για την ελπίδα, για την πίστη, για την νοηματοδότηση της ζωής. Δεν μπορεί μετά να κλείσει το στόμα του. Και αν αυτός δεν μιλήσει, όπως λέει ο Χριστός, και ηλίθιοι και κράξονται για αυτές τις αλήθειες. Αλλά κυρίως δεν πείθουμε σήμερα, διότι υπάρχει μια απόσταση λόγων και έργων. Αυτά δηλαδή τα οποία περιγράφουμε και πολλές φορές με εφράδια λόγου και με σοφό λόγο πολλές φορές, οι άνθρωποι απογοητεύονται εν τη πράξη. Απογοητεύονται από τις εκκλησιαστικές μας κοινότητες, απογοητεύονται από τους κληρικούς, από τους εν Χριστώ αδελφούς, γιατί οι ενορίες δεν είναι μόνο για τους κληρικούς, είναι και για το λόγο του Θεού, για τους ενορίτες. Και έτσι τελικά υπάρχει μια απομείωση της δυναμικής του Λόγου του Θεού και του Κηρύγματος. Και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, πατέρα Βασίλη.
1: Ευχαριστώ.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λειτουργικά θέματα σήμερα, τα γεωγραφικά αναγνώσματα και το Θείο Κήρυγμα με τον καθηγητή πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη. Τα αναγνώσματα και το Θείο Κήρυγμα, το αναγνώσματα μάλλον, τα γεωγραφικά, τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, πώς θεσπίστηκαν να διαβάζονται και πώς να διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όμως θέλω, πατέρα Βασίλειε, να μας πείτε κάποια περισσότερα, γιατί η πλειοψηφία των ενωρητών δεν πηγαίνει νωρίς στη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνει αργά και χάνει τα αιωθινά, παραδείγματος χάρη, Ευαγγέλια και ό,τι διαβάζεται εκεί. Και εκεί διαβάζονται πολλά, νομίζω τα περισσότερα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Χάνει όντως τα αιωθινά Ευαγγελία, το οποίο είναι ένας πλούτος.
0: Και αναγνώσματα, όχι μόνο το Ευαγγέλιο.
1: Τα αιωθινά καταρχήν αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού. Έτσι είναι, περιγραφές των εμφανίσεων των Αστάντος Κυρίου, και δεν λέγονται από την Ωραία Πύλη, λέγονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, που συμβολίζει και τον τάφο του Χριστού. Και εν συνεχεία οι πιστοί, μετά την ανάγνωση του αιωθινού Ευαγγελίου, προσκυνούν το Ευαγγέλιο, προσκυνούν τον ίδιο τον Χριστό δηλαδή, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός, και όταν εισοδεύουμε το Ευαγγέλιο εισοδεύεται ο Χριστός. Και κανονικά οι ιερείς εκεί, βλέπετε και από τις αγιογραφίες, δεν πιάνουν καν με τα χέρια το Ευαγγέλιο, αλλά τυλίγουν τα χέρια τους με το φελόνιο, να μην φαίνονται καθόλου τα χέρια τους. Γιατί προβάλλουν τον Χριστό, δεν προβάλλονται οι ίδιοι δηλαδή. Προβάλλουν τον Χριστό. Οπότε λοιπόν στα αιωθινά Ευαγγέλια τονίζεται η Ανάσταση του Χριστού. Και μάλιστα θα μπορούσε να έχουμε ολόκληρες ενότητες ομιλιών πάνω στα αιωθινά Ευαγγέλια. Εξάλλου κάθε Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, έτσι. Και αυτό έτσι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Κάθε μέρα της εβδομάδος αφιερώνεται σε κάποιο εκκλησιαστικό πρόσωπο, σε κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός. Δευτέρα στους Αγίους Αρχαγγέλους, Τρίτη στον Πρόδρομο, Τετάρτη στην Παναγία και στα Σταυρόσημα, που επίσης ψάλλουμε την Τετάρτη, Πέμπτη Απόστολοι Άγιος Νικόλαος, Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, Σάββατο βέβαια είναι τον Κεκοιμημένο, αλλά και των Μαρτύρων, και Κυριακή βέβαια της Αναστάσεως, έτσι. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω πρέπει να τα έχει υπόψη του ο διάκονος του λόγου, και όταν τα έχει υπόψη του αυτά, τότε μπορεί να έχει το σχήμα αυτό για να μπορεί να διδάσκει το λαό του Θεού, έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν που έρχονται μεν αργά, δεν ακούν πολλά πράγματα, γι' αυτό και βλέπετε τι έγινε τώρα. Μεταφέρθηκε το κήρυγμα στη θέση του κοινωνικού.
0: Αυτό το έχετε
1: αναπτύξει και άλλες φορές.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσα τα λειτουργικά συνέδρια παλιά, ναι. Και το θέμα ήταν πάντα ότι πρέπει να διαβάζεται μετά το Ευαγγέλιο. Το τονίζατε όλοι εσείς. Αλλά παρόλα αυτά διαβάζεται.
1: Ναι, να γίνεται μετά το Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε, όμως εδώ υπάρχει το εξής. Εκείνη την ώρα ακριβώς δεν έχει γεμίσει ακόμη η Εκκλησία. Και εγώ όταν πήγα στο ναό μου, να σας πω και την προσωπική εμπειρία, άρχισα να κάνω αυτό. Μου λέγανε οι μητέρες που είχαν 2-3 παιδιά, ίσως και παραπάνω, «Πάτερ, δεν προλαβαίνουμε να τα ετοιμάσουμε να έρθουμε. Σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν μας λέτε κάτι στο τέλος για να...» Και εγώ, πιεζόμενος από εκεί, μετέφερα, όχι και πολύ ευθέρετος, αλλά για την οικονομία και για το λαό του Θεού, μετέφερα μετά την Οπισθάνδωνο. Δεν το μετέφερα στο κοινωνικό. Κοινωνούμε κανονικά τους ανθρώπους. Αν κάποιος φύγει, ας φύγει, δεν πειράζει. Αλλά ξέρουν οι υπόλοιποι και περιμένουν. Οπότε μετά την Οπισθάνδωνο εκφωνούμε το κήρυγμα. Και περιμένουν οι άνθρωποι. Όταν καταλάβουν ότι είναι ουσιαστικό, είναι σύντομο και έχει κάτι να δώσει, περιμένουν και το ακούν και το κήρυγμα. Αλλά είπαμε αυτό κατ' οικονομία, και επειδή ακριβώς έρχονται. Σκεφτείτε τώρα να έρθει μια μητέρα με 3-4 παιδάκια. Να μην ακούσει το Ευαγγέλιο, να μην ακούσει τον Απόστολο. Τα παιδάκια να την ενοχλούν συνέχεια. Και απλώς στο τέλος να τα κοινωνήσει και να φύγει, δεν είναι και ο καλύτερος εκκλησιασμός αυτός. Γιατί είπαμε ότι κοινωνούμε δύο πραγμάτων στη Θεία Λειτουργία, και του Λόγου, αλλά και των αγιασμάτων, των τιμίων δώρων του σώματος και του αίματος του Χριστού. Οπότε λοιπόν αυτή η οικονομία γίνεται ακριβώς για να ωφεληθούν παραπάνω άνθρωποι και να μπουν στο νόημα της Κυριακής. Όχι για κανένα άλλο λόγο βέβαια. Κανονικά βέβαια, αν συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί μας, εκεί θα έπρεπε να γίνεται το κήρυγμα, μετά από το Ευαγγέλιο. Και εκεί θα έλεγα, θα έπρεπε να σταματάει, το έχω πει και άλλες φορές, ίσως και να παραξηγηθώ, θα έπρεπε να σταματάει και η αναμετάδοση των ακολουθιών από την τηλεόραση. Τα υπόλοιπα είναι το μυστήριο. Εκεί δεν είναι για τον πολυκόσμο. Εκείνο είναι για όσους συμμετέχουν. Δεν είναι θέαμα η Θεία Λειτουργία. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι και να το δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί, γιατί η άκρητη εισβολή των μέσων μαζικής ενημερώσεως στη λατρεία της Εκκλησίας δεν ξέρω αν κάνει καλό. Θέλει μια προσοχή αυτό. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Δεν εκφράζω κάποια άποψη, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με την παράδοση, σε εκείνο το σημείο, μετά από το Ευαγγέλιο και το Κήρυγμα, ποιοι έφευγαν. Έφευγαν
0: οι κατηχούμενοι.
1: Οι κατηχούμενοι. Ακριβώς. Γι' αυτό και μετά λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων. Μη δεις των αμοιήτων, λένε οι παλαιότερες λειτουργίες, οι αρχαιοπρεπείς λειτουργίες. Οπότε τώρα εμείς όταν αυτά τα μεταδίδουμε έτσι τόσο άνετα σε όλο το λαό, αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα. Και το μεταδίδουμε σε αθέους, σε αλλοθρίσκους, σε αιρετικούς, σε οτιδήποτε άλλο.
0: Και δεν μάλιστα εικόνες μέσα από το ιερό.
1: Ας μην πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εγώ έχω πάνω σε αυτό τις επιφυλάξεις μου. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε παραδοσιακοί, νομίζω και σύμφωνοι με την παράδοση, γι' αυτό και σας είπα ότι εκεί φεύγανε οι κατηχούμενοι, φεύγανε οι μη βαπτισμένοι, νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να σταματάει το πρώτο μέρος, το μυστήριο του λόγου, έτσι. Θα ήταν καλύτερα αυτό αν γινόταν, αλλά αυτό είπα, είναι μια προσωπική έτσι, άποψη αυτή.

0: ουσιαστικά κάνουν να μην είναι τότε, αλλά να είναι προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, άλλοι πριν το κοινωνικό, άλλοι μετά το, πριν το διευχόν κλπ.
1: Έτσι, έτσι. Σημασία τώρα έχει και ποιο θα είναι και το περιεχόμενο του κηρύγματος. Είπαμε, το σωστό είναι μετά το Ευαγγέλιο, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά για διάφορους λόγους και επειδή οι άνθρωποι έρχονται αργά στην Εκκλησία, γι' αυτό και μεταφέρθηκε στο κοινωνικό. Πάντως το κοινωνικό δεν είναι τόσο δόκιμο, θα έλεγα.
0: Όχι, γιατί ο άλλος προετοιμάζεται να κοινωνήσει και δεν θέλει να ακούσει κήρυγμα.
1: Και η ίδια η τάξη της Εκκλησίας, η ίδια η τάξη της Εκκλησίας, εκεί αφαιρεί το λόγο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνεται μονότονα το «Εννοείται τον Κύριον εκ των ουρανών». Βέβαια, στο ασματικό τυπικό, αυτός ο στίχος ψάλλονταν και από το λαό και λέγονταν ανάλογοι στίχοι από τον ίδιο ψαλμό. Αλλά αυτό σήμερα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έχει καθιερωθεί και βλέπετε, αφαιρείται, θα λέγαμε, ο λόγος. Δεν έχει λόγο εκεί. Εκεί, όταν γίνεται, θα ήθελα να παρακαλέσω έτσι και αυτού που μας ακούνε, που είναι πολύ κληρικοί και μας ακούνε, να προσέχουμε τουλάχιστον, εάν είμαστε στο κοινωνικό και ομιλούμε, ο λόγος μας να μην γίνεται κοσμικός, να μην γίνεται εκκοσμικευμένος, αλλά να είναι μίηση στο μυστήριο της πίστεως. Να είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό δηλαδή. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, εκείνη την ώρα οι άνθρωποι προετοιμάζονται να κοινωνήσουν. Όταν εμείς τους αναστατώσουμε με κάτι που είδαμε στην τηλεόραση το βράδυ και θέλουμε να το σχολιάσουμε, με κάποια γεγονότα τα οποία γίνονται μέσα στην κοινωνία, τα οποία θέλουμε να καυτηριάσουμε, τότε βέβαια τους βγάζουμε από το πλαίσιο αυτό της αναμονής και της προσμονής και συμμετοχής στη Βασιλεία. Εάν λοιπόν γίνεται εκεί, καλό θα ήταν το κήρυγμα να μην αφίσταται αυτού κλίματος εκείνης της στιγμής. Δηλαδή να έχει αυτό το πνεύμα του Θεού δηλαδή. Δεν χρειάζονται παραπανήσεις, ούτε απολογίες χρειάζονται εκείνη την ώρα, ούτε επιτιμήσεις χρειάζονται εκείνη την ώρα, διότι έτσι τελικά δεν πετυχαίνει το κήρυγμα όπως θα θέλαμε να πετύχει. Οι άνθρωποι που έρχονται πράγματι να κοινωνήσουν, οι οποίοι έχουν έρθει στην Εκκλησία, θέλουν να ξεφύγουν λίγο αυτό το κοσμικό πνεύμα. Να αφήσουν αυτά τα οποία ακούν ενδεχομένως στο βραδινό δελτίο ειδήσεων και να γευτούν έστω λιγάκι μετοχή στην εν Χριστώ χάρη, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή. Γιατί τι είναι η λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εικόνα της Βασιλείας, μετοχή στη Βασιλεία, κοινωνία. Οπότε λοιπόν, εάν εκεί κάποιοι ομιλούν για λόγους οικονομίας, ας προσέχουμε, και εγώ εντωμεταξύ, να προσέχουμε τουλάχιστον, να γίνεται με πάρα πολύ φόβο Θεού και να μην αφίσταται του πλαισίου, όλου του λειτουργικού πλαισίου. Γι' αυτό τότε το λειτουργικό αυτό κήρυγμα μπορεί να έχει και πιο ωφέλεια για το λαό του Θεού και να είναι βέβαια σχετικά σύντομο.
0: Αυτά λοιπόν με το κήρυγμα είπαμε αρκετά, νομίζω τα ξεκαθαρίσατε, πατέρα Βασίλη. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό.
1: Έλεγα κάτι προηγουμένως, έλεγα το εξής. Με ρωτήσατε για τις ευχές της χειροτονίας και πώς αυτές τελικά μεταδίδεται και αυτό το χάρισμα της
0: του κηρύγματος.
1: Του κηρύγματος. Και παραλείψαμε να πούμε ότι κατεξοχήν δάσκαλος, είπαμε, είναι ο επίσκοπος και εκεί στην ευχή. Στη χειροτονία του αρχιερέως, στη δεύτερη ευχή, λέγεται το εξής: να είναι οδηγός τυφλών, φως των εν σκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, φωστήρ εν κόσμο. Τι φανερώνουν όλα αυτά? Ότι η διακονία του λόγου, το κήρυγμα δηλαδή, ως χάρισμα μεταδίδεται μυστηριακά στους ποιμένες. Ότι η αποκάλυψη του λόγου έχει ιστορικό χαρακτήρα, ενεργείται με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τι σημαίνει αποστολική διαδοχή? Αποστολική διαδοχή πράγματι σημαίνει ότι φτάνουμε μέχρι την αρχιεροσύνη του Χριστού αδιακόπως από επίσκοπο εις επίσκοπον. Αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και την περί Χριστού ορθή διδασκαλία και πνευματική ζωή δηλαδή. Αυτό μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Και ότι η διακονία του λόγου αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κληρικού για να πιστεύσει ο κόσμος. Και αυτή η διπλή αναφορά, όπως είπαμε, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και στην ιεραρχία του λόγου, ίσως απηχεί αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε. Την έξοδο του Ευαγγελικού κήρυγματος στα έθνη αφενός, προς όλο το λαό του Θεού, προς όλο τον κόσμο, και την έξοδο και την ιεραρχία του λόγου ως χριστιανική μοίηση εντός της Εκκλησίας, εντός της κοινότητας. Και αυτή η διπλή μεθοδολογία, νομίζω, παρατηρείται και στα παραδοσιακά κηρύγματα. Δηλαδή έχουμε και ένα άλλο είδος μεθοδολογίας, καταρχήν την αρνητική

0: μέθοδο, να περικοπούν η κακία, να περικοπεί η εμπάθεια και ταυτόχρονα να εμπνεύσουμε. Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο, η θετική μέθοδος δηλαδή. Να εμπνεύσουμε, να μυσταγωγήσουμε, να αναδείξουμε. Γιατί ξέρετε, η έκπτωση του κηρύγματος απλώς σε ένα σοφρονιστικό κηρύγμα, ηθικολογικό κηρύγμα, σημαίνει ότι αφίσταται τελικά βασικών θέσεων της πνευματικής ζωής. Γιατί δεν είναι μόνο να ελέγξουμε, αλλά και να παρακαλέσουμε το λαό. Και εγώ θα έλεγα ότι σήμερα είναι ισχύει αυτό. Να παρακαλούμε το λαό μας. Δεν ξέρω αν σήμερα είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να ακούσουν ελέγχους. Πράγματι, θα ελέγξουμε κάποιες φορές, θα επιτιμήσουμε. Αλλά και όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μεγάλη διάκριση. Γιατί οι άνθρωποι γυρίζουν τα νότα. Οπότε εμείς σήμερα τι πρέπει να κάνουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να παρακαλούμε. Παρακαλείτε τον λαό. Εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος εκεί τι λέει, έλεγξον, επιτίμησον, παρεκάλεσον. Και εμείς επειδή είμαστε και νεότεροι, ας παρακαλούμε. Ας αφήσουμε την επιτίμηση για γερασμένους έτσι ανθρώπους που έχουν λευκανθεί στην άσκηση, έχουν λευκανθεί στον εκκλησιαστικό βίο, αυτοί ας ελέγχουν. Εμείς λοιπόν οι υπόλοιποι κληρικοί ας παρακαλούμε. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα στρέψει τα νότα στο Ευαγγέλιο όταν παρακαλούμε το λαό μας.
1: Εξάλλου αυτό που είπε ο πρώτος το Λίθο Βαλέτο, δεν είμαστε αναμάρτητοι για να μπορούμε σωστό, και τόσο εύκολο να ελέγχουμε.
0: Σωστό. Ας μιλάει και το βλέπετε, το λένε και οι νεότεροι Άγιοι μας, και όσοι ως Πορφύριος και όσοι ως Παΐσιος, μπορεί λέει να ελέγξεις κάποιον και να κακοφορμήσει. Ας μιλάει η ζωή σου, ιδιαίτερα για τα σχολεία, στους καθηγητές και στους δασκάλους το έλεγε αυτό. Ας μιλάει η ζωή μας, λέει. Γιατί μπορείς να κάνεις ένα καλό και θέλεις να ελέγξεις και να φέρεις εντελώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Ενώ με τη ζωή όταν μιλάμε, ίσως πολλές φορές και με τη σιωπή και τη μαρτυρία τη θυσιαστική, τότε έχει μεγαλύτερη απήχηση το μήνυμα του Ευαγγελίου, έτσι.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το κήρυγμα και όλα αυτά τα οποία μας είπατε, πατέρα Βασίλη. Να προχωρήσουμε όμως λιγάκι και στα γεωγραφικά αναγνώσματα. Πώς είναι διάσπαρτα μέσα στη λατρεία μας αυτά, πώς επιλέγεις, αν πιστεύετε ότι έχει γίνει, ότι θα έπρεπε να γίνουν και κάποιες αλλαγές? Γιατί το λέω αυτό, στις θείες λειτουργίες και όχι τα πρωινά, δεν έχουμε τόσα πολλά αναγνώσματα.
0: Κοιτάξτε τώρα, έχουμε πολλές φορές επαναλήψεις θαυμάτων. Δηλαδή τα έχουμε από το κατά Λουκάν, τα έχουμε από το κατά Μάρκον, τα έχουμε και από το κατά Ματθαίον. Ας υποθέσουμε τις θεραπείες δαιμονιζομένων. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Αλλά δεν πρέπει να παραλείπονται και άλλα βασικά κείμενα από τη Θεία Λατρεία. Τα οποία είναι βασικότατα, είναι κεντρικότατα θα έλεγα τα κείμενα αυτά. Όπως επίσης και τους Αποστόλους. Ή ακόμη και τα γεωγραφικά αναγνώσματα που είναι στον Εσπερινό. Τυποποιημένα δηλαδή υπάρχουν 2-3 αναγνώσματα τα οποία επαναλαμβάνονται σε όλους τους Αγίους. Υπάρχει όμως μια πληθώρα θαυμάσιων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης που θα μπορούσαν και αυτά να χρησιμοποιηθούν. Αλλά αυτά βέβαια δεν είναι ενός ανθρώπου να το κάνει αυτό. Αλλά λέω ότι πρέπει να δούμε ενδεχομένως και άλλα κείμενα τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Εγώ μου κάνει εντύπωση το εξής, ξέρετε. Ποιο? Ότι δεν διαβάζουμε την Κυριακή ένα θαυμάσιο κείμενο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τον ύμνο της αγάπης, και λίγο πιο πάνω αυτό το κείμενο που έχει φοβερό εκκλησιολογικό χαρακτήρα, που λέει ότι είμαστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους.
1: Αυτό και στο Ευχέλιο διαβάζεται το ύμνο της αγάπης.
0: Διαβάζεται μόνο στο Ευχέλιο και διαβάζεται και στην εορτή των Αγίων Αργύρων. Τότε διαβάζεται το κείμενο αυτό. Δεν διαβάζεται όμως Κυριακή. Που είναι καταπληκτικό αυτό, και να σχολιαστεί και να ερμηνευτεί. Επίσης θα έλεγα και κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό. Αποφεύγουμε οι διάκονοι του λόγου και οι ιεροκήρυκες να ομιλούν πάνω στα αποστολικά αναγνώσματα. Και φοβάμαι ότι ο λαός μας τα αποστολικά αναγνώσματα δεν τα κατανοεί τόσο, γιατί είναι και πιο δύσκολα. Ούτε εμείς πολλές φορές, εάν μάλιστα δεν είναι και καλήφωνος ο ιεροψάλτης να διαβάσει σωστά το κείμενο του Αποστόλου, τότε χάνουμε το νόημα του Αποστόλου. Θα πρέπει και προς τα εκεί δηλαδή να δούμε λιγάκι. Ίσως επειδή τα ευαγγελικά αναγνώσματα μας είναι πιο προσιτά και μας είναι πιο εύκολα να τα αναλύσουμε, ίσως επιλέγουμε αυτά, αλλά νομίζω, και βλέπετε αυτό ακολουθεί και η Εκκλησία επίσημα με την φωνή του Κυρίου, ένα χρόνο έχει και αναλύει και υπομνηματίζει τα κείμενα των Ευαγγελίων και τον άλλο χρόνο υπομνηματίζει και ερμηνεύει τα κείμενα των Αποστόλων. Αυτό νομίζω θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν το βλέπω όμως να γίνεται. Δηλαδή οι Απόστολοι σχεδόν είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό, στο λαό μας δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν επιλέγουμε να ομιλήσουμε πάνω στους Αποστόλους. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Αυτό το διαπιστώνω και από τα κυριακοδρόμια τα οποία κυκλοφορούν. Για τους Αποστόλους έχουμε λίγα. Για τα Ευαγγέλια έχουμε πάρα πολλά κυριακοδρόμια τα οποία κυκλοφορούν. Για τους Αποστόλους έχουμε πολύ ολιγότερα. Οπότε λοιπόν και προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να βοηθηθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας να ακούει και τα αποστολικά αναγνώσματα να ερμηνεύονται. Γιατί και εκείνα πολλές φορές είναι και δυσνόητα και δεν έχουν απλές ιστορίες όπως είναι οι παραβολές, όπως είναι τα Ευαγγέλια, έτσι.
1: Μάλιστα. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Κοιτάξτε, αυτό χρειάζεται και μεράκι από τον κάθε διάκονο του λόγου, αλλά θα μπορούσε και σε επίπεδο επισκοπής να συστήνουν οι αρχιερείς μας και να ετοιμάζουν κείμενα, γιατί ξέρω σε πολλές Μητροπόλεις ετοιμάζουν κηρύγματα και τα στέλνουν στις ενορίες για να διαβάζονται εκεί, να ετοιμάζουν να αλλάξουν. Ή ακόμη αν δεν μπορούν, ας ακολουθούν αυτό που σας είπα προηγουμένως, το κείμενο της φωνής του Κυρίου που διανέμεται και στέλνεται μέχρι τις ακρόριες της πατρίδος μας. Όλοι οι νέοι δηλαδή λαμβάνουν το φυλάδιο αυτό κάθε Κυριακή και μάλιστα εγκαίρως. Ας υποθεί και από εκεί να ερμηνευτεί λίγο ο λόγος του Θεού για να εμπνεύσουν και τα κείμενα αυτά. Τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου είναι θαυμάσια, τα κείμενα των πράξεων των Αποστόλων. Δηλαδή μετά το Πάσχα αρχίζουμε με τα κείμενα των πράξεων που περιγράφουν τη ζωή της χριστιανικής κοινότητας, του πώς ζούσαν οι χριστιανοί, ή σαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων, ή σαν προσκαρτερούντες τη διδαχή και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές, και διάβαζαν μέχρι ότου κουραζόταν δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται καλή διάθεση νομίζω και προετοιμασία. Και προετοιμασία. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος έλεγε...
1: Σαριανός.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Έλεγε, ξέρετε, σώζονται πάρα πολλά κείμενά του. Θαυμάσια κείμενα. Και για το κηρύγμα. Είναι αξιόλογο, όπως και πολλών άλλων κληρικών, δεν τους αναφέρω, που είναι εν ζωή. Αλλά εκείνος, επειδή τώρα έχει πεθάνει, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα κείμενά του μπορεί κανείς να τα δει, να τα διαβάσει και να τα παρουσιάσει. Εκείνος λοιπόν έλεγε ότι το κήρυγμα πρέπει να γράφεται. Να μην είναι δηλαδή, γιατί είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουν όλοι το χάρισμα. Εκείνος λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να γράφεται για όλους. Να το γράφουν, γιατί έτσι αφομοιώνεται, να ψάχνουν τις πηγές, να ψάχνουν τους πατέρες, να το σκέπτονται και μετά, αφού το αφομοιώσουν καλά, να το απαγγείλουν εν ησυχία και με ηλαρότητα, και αυτό αμέσως έχει απήχηση στις καρδιές των πιστών. Καταλαβαίνω ότι αυτό χάνει τη ζωντάνια ίσως, δεν έχει την αμεσότητα ίσως, αλλά μπορεί όμως πολύ να βοηθήσει και αυτό το γραπτό κήρυγμα, ιδιαίτερα για τα αποστολικά αναγνώσματα.
1: Και είναι μέρημνα πλέον του κάθε επισκόπου της κατατόπων Μητροπόλεων να ασχοληθεί με τους ιερείς του πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Αλλά και οι ιερείς, ξέρετε, γι' αυτό και αναφέρω και αναφέρατε κι εσείς πολύ σωστά την ευχή, και οι ιερείς πρέπει να έχουν αυτή την αγωνία. Τι θα πούμε την Κυριακή στο λαό μας? Εντάξει, θα λειτουργήσουμε. Τι θα του πούμε στο λαό μας? Δεν πρέπει να του πούμε κάτι? Εάν υπάρχει αυτή η ιερή αγωνία, τότε νομίζω δεν θα αφήσουμε απαράκλητο το λαό μας. Θα του πούμε κάτι. Αλλά πολλοί αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με έναν επιφανειακό τρόπο, και αυτό είναι το λυπηρό δηλαδή. Γιατί δεν θα τα λύσει όλα ο επίσκοπος, όλα η σύνοδος. Εξαρτάται από τον κάθε κληρικό πώς θα δουλέψει και με τι συνείδηση δουλεύει. Γι' αυτό και αυτό που αναφέρατε, το έχω γράψει σε μια δημοσίευσή μου, ότι μεταδίδεται από εκεί, από τη χειροτονία δηλαδή. Να διακονεί το λόγο του Θεού. Και είναι μεγάλη υπόθεση και η διακονία του λόγου, συν που τελεί και τα μυστήρια. Όπως τελεί τα μυστήρια και προετοιμάζεται για τη Θεία Ευχαριστία, κατά αναλογία πρέπει να προετοιμάζεται και για το κήρυγμα.
1: Το οποίο πρέπει να είναι και σχετικό με τα αναγνώσματα, δηλαδή το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
0: Και με το πλαίσιο της εποχής, μπορεί να πάρει και από έναν ύμνο ενδεχομένως. Να προχθές την Κυριακή, λόγω χάρη, είχε ένα θαυμάσιο ύμνο. το στάδιο των αρετών είναι έωκτε. Η βουλόμηνη αθλή σε εισέλθεται, ως τείχος άρρηκτον κατέχονται στην πίστη και ως θώρακα την προσευχή και περικεφαλαία την ελεημοσύνη. Αντί μαχαίρα στην νηστεία ή της εκόπτει κάθε κακία. Καταπληκτικός ύμνος να μιλήσουμε για το στάδιο. Και αυτό βέβαια είναι εμπνευσμένο από την Προσεφεσίους, που εκεί μιλάει για την πανοπλία του Σταυρού. Ο Απόστολος Παύλος στην Προσεφεσίους, το τελευταίο κεφάλαιο εκεί. Και ταυτόχρονα, με βάση αυτό, να δούμε λίγο και τις εικόνες των στρατιωτικών Αγίων μέσα στο ναό. Οπότε το μάτι, το αυτί, οι αισθήσεις όλες να διδαχθούν και να μυσταγωγηθούν το πώς μπαίνουμε σε αυτό το στάδιο των αρετών. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό? Και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια μυσταγωγία όλο αυτό. Στρατιωτικοί Άγιοι δεν είναι μόνο επειδή είναι στρατιωτικοί, αλλά επειδή έχουν την πανοπλία του Σταυρού επάνω τους οι Άγιοι. Και έχουν την πανοπλία των αρετών επάνω τους. Λοιπόν, μπορούμε και ύμνους να χρησιμοποιήσουμε, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι εμπνευσμένοι από τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Από εκεί έλκουν την πηγή τους, δηλαδή.
1: Ακροατής που μας ακούει, παρατηρεί το εξής και θέλει να το σχολιάσετε. Στο κοινωνικό ψάλλονται διάφορα εκτός από το κοινωνικό μας, λέει. Ισχύει αυτό το πράγμα?
0: Ναι, κάποιοι ψάλλουν, αλλά δεν χρειάζεται να ψάλλουμε διάφορα. Όμως το κοινωνικό είναι συγκεκριμένο. Τις Κυριακές ενείται των Κύριων εκ των ουρανών. Αυτό είναι, και το λέμε, ίσως νεότερη βέβαια τάξη, το λέμε το αργό αυτό, αλλά και αυτές οι μελωδίες είναι να κατανήσουν. Στα διάφορα δεν μπορώ να συμφωνήσω, είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλώς θα μπορούσαμε εδώ, αυτό το κοινωνικό, αντί να λέγεται το αργό, να λέγεται σε σύντομο μέλος και να λέγονται οι στίχοι του αντίστοιχου ψαλμού. Αυτό ναι, αλλά δεν μπορεί να ψάλλουμε διάφορο στο κοινωνικό. Τώρα που ευλάβεια οι άνθρωποι λένε διάφορα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δεχτούμε.
1: Και επίσης εισήχθη, λέει, κάτι καινούργιο τώρα. Όταν διαβάσετε το Αποστολικό Ανάγνωσμα, θυμιάζει ο ιερέας. Έτσι δεν ακούμε τον Απόστολο, αλλά κοιτάμε τον ιερέα που θυμιάζει.
0: Σωστό. Κανονικά το θυμιάσμα είναι στο Αλληλούια. Μετά από τον Απόστολο, δηλαδή πριν το Ευαγγέλιο, στο Αλληλουάριο. Γι' αυτό και εκεί λέμε το Αλληλούια τρεις φορές και το ψάλουμε. Και λέγονται και οι στίχοι, οι ανάλογοι στίχοι. Κανονικά είναι αυτή η τάξη. Έχει δίκιο, νομίζω, ο ακροατής που το παρατηρεί αυτό. Ναι, γιατί ενδέχεται να χάσουμε εντελώς το περιεχόμενο του Αποστόλου, θυμιάζοντας και αποσπώντας την προσοχή του λαού. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Mm. Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα μας δίνει κάποια από την Καινή Διαθήκη. Οι προφήτες ως είδαν, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι πατέρες ως εδογμάτισαν, από αυτά που είπατε, δηλαδή εμπνεόμενος.
0: Αυτό θα τα ακούσουμε την επόμενη Κυριακή στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στέφανο. Την επόμενη Κυριακή της Ορθοδοξίας θα ακούσουμε αυτό. Είναι από το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, δεν είναι από την Αγία Γραφή αυτό. Είναι από κείμενα των Αγίων Πατέρων και Συνόδων. Έτσι.
1: Και την Β' Επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και δεύτερο στίχος, πρωία σε ελεύθερη απόδοση, πρωία απ' όλα να ξέρετε, πρώτα απ' όλα συγγνώμη απ' όλα να ξέρετε καλά, πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών, γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν οι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού.
0: Σωστό, σωστό. Τα δεν λέγει Κύριος. Όλες οι προφητείες, βλέπετε, τα δεν λέγει Κύριος. Μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους, έτσι, σε κάθε εποχή, για να το κάνουν κατανοητό.
1: Και επίσης και από την Β' Επιστολή Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, 15ο στίχος, θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός ο Παύλος με τη σοφία του που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε σε όλες του τις επιστολές, όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα, υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και τα ελαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους.
0: Σωστά. Σωστά, γι' αυτό και είπαμε ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία και την κατανόηση της γραφής. Χρειάζεται προσοχή στο πνεύμα των πατέρων και των γραφών, έτσι. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε στην πρώτη ανάγνωση, ας αφήσουμε το χρόνο και ας αφήσουμε το χρόνο και την εμπειρία και ταυτόχρονα και την ωριμότητα και θα το καταλάβουμε αργότερα. Εγώ είμαι σε κάποια ηλικία τέλος πάντων, βγαίνω σε λίγο και στη σύνταξη από το πανεπιστήμιο, αλλά βλέπω και αποκαλύπτω κάθε φορά και την άγνοιά μου. Και λέω πώς δεν το πρόσεξα τόσα χρόνια αυτό. Το βλέπω μετά δηλαδή και λέω Θεέ μου, πώς δεν το πρόσεξα αυτό, πώς δεν πρόσεξα το άλλο. Και αυτά, ξέρετε, έρχονται σιγά σιγά και οριμάζουν. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και από φιλοπεριέργεια να τα μάθουμε όλα. Μας αποκαλύπτει ο Θεός σύν το χρόνο. Γι' αυτό και λέει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Δεν χρειάζεται, λέει, πολυπραγμοσύνη. Γιατί η πολυπραγμοσύνη μπορεί να μας οδηγήσει και στην πλάνη. Και γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Τι λέει δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Εν μεν γαλ το πολυπραγμονήν και ο παραλογισμός χώρα να βρίσκει. Πάσης δε πολυπραγμοσύνης αργούσης συναποκόπτεται πάντως και η του διαμαρτάνην ανάγκη. Δηλαδή όταν σχολαστικοποιούμε τα πράγματα, όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ενδεχόμενες απορίες που έχουμε, τότε κινδυνεύουμε να φτάσουμε στον παραλογισμό και βέβαια να φτάσουμε και στην πλάνη. Γι' αυτό και θέλει λίγο προσοχή εδώ στο σημείο αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ξέρουμε. Θα αφήσουμε το Θεό και θα προσευχηθούμε να μας το αποκαλύψει ή θα το βρούμε πώς ερμηνεύεται σε κάποιον πατέρα και τι υπονοεί ενδεχομένως. Αλλά βλέπετε ότι και πολλές φορές και οι πατέρες, επειδή έχουν άλλο ακροατήριο, μπορεί να ερμηνεύουν και με λίγο επαναλαμβάνω, διαφορετικό τρόπο κάποια κείμενα για να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες των ακροατών τους. Γι' αυτό και τι ενδιαφέρει την Εκκλησία εν τέλει. Το consensus patrum, τη συμφωνία των πατέρων. Και πάλι στο όπως λέει στο πιδάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αιγυρίτης, ημίν, εμάς δηλαδή, ου μέλη τύπων την έσυν τη Εκκλησία, αλλά τι, η κοινή των πατέρων δόξα. Δηλαδή η κοινή πίστη των πατέρων πάζουν σε διάφορα θέματα. Και αυτό αποκτά εν συνεχεία ένα είδος συνοδικότητας. Και αυτό και πολλές από αυτές τις θέσεις επιβεβαιώνονται σε συνόδους της Εκκλησίας μας, έτσι. Έχει δίκιο λοιπόν ο ακροατής, καλά μας τα λέει, νομίζω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά.
1: Και ο ιερέας που κάνει το κήρυγμα έχει διαφορετικό ακροατήριο, έτσι, γιατί έχει μικρά παιδιά νήπια μέχρι μεγάλους στην ηλικία μορφωμένους και μόρφωτους.
0: Και αυτό είναι και το δύσκολο του πράγματος, να ικανοποιήσει όλα αυτά. Θυμάμαι παλιός αρχιερεύς, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όταν καταλάβαινε από κάτω ήταν ιατροί, ήταν δικηγόροι, ήταν σοφοί από κάτω, δηλαδή κατά κόσμον σοφοί, έλεγε και κάτι για να προκαλέσει και το ενδιαφέρον τους. Δηλαδή οι σοφοί διάκονοι του λόγου και οι ιεροκήρυκες βλέπουν και το ακροατήριο και το πλήρωμα πώς συμμετέχει σε αυτό το μυστήριο του λόγου, με την αποδοχή του λόγου του ιεροκήρυκος ή του κληρικού. Του πώς αποδέχονται, με τη συγκατάνευση δηλαδή σε αυτό που ακούνε. Πολλές φορές όταν βρίσκεται κανείς στην ωραία πύλη στον Άμβωνα και βλέπει ότι έχει ένα αδιάφορο πλήρωμα ή ένα αδιάφορο εκκλησίασμα, μετά δεν έχει έμπνευση. Εάν δει όμως ότι έχει ένα εκκλησίασμα με ενδιαφέρον, τότε έρχεται και έμπνευση, τότε ενεργεί και η χάρις. Και αυτό σας το λέγω και εκ της μικρής μου πείρας. Όταν βλέπει αδιάφορο ακροατήριο, όσο καλά και είναι προετοιμασμένος, δεν μπορεί να αποδώσει. Γιατί σκέφτεται ότι οι άνθρωποι σκέφτονται, άντε πότε να τελειώνει ο Παπούλης τώρα. Και αυτά είναι εμπειρικά, έτσι. Δεν τα είναι καταγεγραμμένα, αλλά σας τα λέω εκ της μικρής μου πείρας.
1: Γιατί είναι ζωντανό. Είναι ζωντανή η Θεία Λειτουργία.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε.
1: Άρα και ο ιερέας πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά, ανάλογα. Να έχει αυτή την ευελιξία.
0: Κάποια στιγμή μπορεί και να σιωπήσει. Και η σιωπή του να είναι ρομφαία δίστομη. Να είναι ρομφαία δίστομη και να είναι και έλεγχος. Δηλαδή δεν ομιλούμε μόνο με το λόγο. Ο λόγος είναι ένα κομμάτι. Ομιλούμε και με τη σιωπή μας. Με την εύλαλη σιωπή μας κάποιες φορές. Γιατί μιλάμε το Θείο Κήρυγμα και τα αγιογραφικά μας αναγνώσματα. Και είναι τόσος ο πλούτος αυτός των αγιογραφικών αναγνωσμάτων. Και τόσα πολλά τα κείμενα, τόσες πολλές οι παραβολές, τόσες πολλές οι διηγήσεις, που λίγο αν θέλει κάποιος μπορεί να ωφεληθεί νομίζω. Οπότε λοιπόν, ναι, είναι πολύ σωστά αυτό που λέτε. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές με τους θρησκευόμενους, με εμάς μάλλον τους θρησκευόμενους. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει να γινόμαστε αποθήκες θρησκευτικών γνώσεων. Να ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και να μην θέλουμε να τα επιβεβαιώσουμε αυτά δια της πράξεως. Να μην θέλουμε να ακολουθήσουμε τη μέθοδο των λεγόμενων θετικών επιστημών. Να δούμε, μιλάμε για την αγάπη στους εχθρούς. Μισό λεπτό. Να δούμε αυτό πώς εφαρμόζεται. Μιλάμε για την τιμή στον άλλον, για τον συνάνθρωπό μας. Τον τιμάμε κάποιον που μας κατηγορεί, που μας συκοφαντεί. Μπορούμε εμείς να τον συγχωρήσουμε μέσα μας. Μιλάμε για την ταπείνωση. Ναι, αλλά μόλις κάποιος μας πει κάτι, αμέσως πειραζόμαστε και γίνεται πειρασμός. Και αντί να το εκλάβουμε αυτό σε ένα μήνυμα ταπεινώσεως, μια ακούσια ταπείνωση δηλαδή. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τα επιβεβαιώσουμε αυτά, γιατί αυτό που συναντώ γύρω μου είναι χριστιανούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλές θρησκευτικές γνώσεις, αλλά αυτά εμπειρικά δεν τα δοκιμάζουν στη ζωή τους. Και εκεί τελικά καταντούμε να είμαστε απλώς χριστιανοί ιδεολόγοι και όχι της βιώσεως, της εμπειρίας. Της εμπειρίας, της βιώσεως, της αγάπης, της πίστης της πραγματικής, της απαθούς πίστεως, όπως λέει ο Όσιος Ιωάννης ο Συναίτης εκεί σε μια αναφορά του στην επιστολή προς Ποιμένα. Πίστης απαθής λέει και ευσεβών δογμάτων ακρίβεια. Αυτά τα δύο πράγματα λέει να διδάσκεται στο λαό του Θεού δηλαδή. Πίστη απαθή, και όταν λέει πίστη απαθή λέω τι εννοεί. Γιατί πράγματι, να μην γελιόμαστε, υπάρχει και η πίστης γεμπαθής. Και εν ονόματι της εμπαθούς πίστεως έχουν γίνει ακόμη και εγκλήματα. Η Ευρώπη πώς αιματοκυλίστηκε εν ονόματι του Ευαγγελίου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και διέστρεψε το Ευαγγέλιο, βέβαια.
1: Με αυτό τελειώσαμε, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εύχομαι να είστε καλά.
1: Είστε καλά
0: και Θεός να ευλογεί τους σκόπους του καθενός μας.
1: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα το θέμα μας ήταν τα γεωγραφικά αναγνώσματα και το θείον κήρυγμα με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη. Ακούσατε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τόσο η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως, όσο και η χρήση του διαδικτύου συναντώνται εις ένα κοινών σημείων, την ανάγκη να παραμείνει η Εκκλησία παρούσα και εγγύς του ανθρώπου, είτε ο άνθρωπος βιώνει την σιωπηλή μοναξιά και την ψυχική κόπωση, είτε αναζητεί επικοινωνία εις τον ψηφιακό κόσμο. Η ποιμαντική διακονία καλείται να αναζητήσει τρόπους προσεγγίσεως του προσώπου χωρίς να αλλοιώνει την ουσία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής, σημείωσε ο Αρχιεπισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη ημέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωροθέου, με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία» και του Μητροπολίτου Χαλκίδος, κυρίου Χρυσοστόμου, με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου. Αύριο το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στην Κροατία και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα για την απόψινή άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο 7% κατά μέσο όρο υπολογίζεται η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο των επεξεργασμένων αστικών λιμάτων σε Ψιτάλια και Λάρισα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την Ντόχα. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος από την αρχαιότητα έως το 1915» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Καλεσμένος ο αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Μανολεδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μανολεδάκη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
0: Κύριε Μανολεδάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του φυσικού αναγλύφου του Πόντου.
1: Ναι, βεβαίως. Η γνώση του φυσικού αναγλύφου μιας περιοχής είναι πάντα απαραίτητη, μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εκεί, αλλά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατοίκησαν. Στην περίπτωση του Πόντου, δηλαδή σε αυτό που εννοούμε εμείς Πόντο σήμερα, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξηνου Πόντου, το βασικό χαρακτηριστικό είναι τα πολλά και απόκριμνα βουνά. Είναι μια ατελείωτη οροσειρά που διασχίζει την Βόρεια Ανατολία από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και φτάνει πολύ κοντά στη θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο, αφήνοντας έτσι μεταξύ βουνού και θάλασσας μια πολύ λεπτή λωρίδα έφορης κατά τα άλλα γης, στην οποία κλήθηκαν να δράσουν και να ζήσουν πολύ διαφορετικοί λαοί κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας. Υπάρχει μόνο μία φυσική δίωδος πρόσβαση από την θάλασσα προς την ενδοχώρα ή αντιστρόφως, την οποία δημιουργεί ο ποταμός Άλης, περίπου στο κέντρο της νότιας Μαύρης Θάλασσας, είναι ο γνωστός Κιζίλ Ιρμάκ. Είναι ένα ποτάμι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο δημιουργεί μαζί με το γειτονικό του ποτάμι τον Ήρη, είναι ο Γεσίλ Ιρμάκ, δημιουργεί μία κοιλάδα, μία έφορη κοιλάδα από τον νότο προς το βορρά ή αν θέλετε από το βορρά προς τον νότο, και τη μοναδική έτσι φυσική πρόσβαση που έχει κάποιος που επισκέπτεται από τη θάλασσα την ακτή, την νότια ακτή του Πόντου και θέλει να εισέλθει στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, το φυσικό πλαίσιο της περιοχής μας.
0: Ποιους γηγενείς λαούς, κύριε Μανολεδάκη, συνάντησαν οι Έλληνες στον Πόντο και ποιες ήταν οι μεταξύ τους σχέσεις?
1: Ναι, αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ακριβώς εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που προαναφέραμε, ναι, δηλαδή αυτής της ουσιαστικά φυσικής απομόνωσης της ακτής από την ενδοχώρα της Ανατολίας, υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι αφορά τους λαούς στην Ανατολία, που όπως ξέρουμε στην αρχαιότητα κυρίως ήταν οι Φρίγες στο κέντρο και οι Λιδοί στα δυτικά, οι οποίοι όμως, όπως και οι Χεταίοι πριν από αυτούς, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν και τη θάλασσα και την ακτή, δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας, ενδεχομένως πιθανότατα εξαιτίας αυτής της τεράστιας οροσειράς είναι οι γνωστές Ποντικές ή Παφλαγωνικές Άλπες. Επομένως οι λαοί οι οποίοι περιορίστηκαν ανάμεσα στα βουνά αυτά και τη θάλασσα, σε αυτή τη στενή λωρίδα γης που προαναφέραμε, ήταν διαφορετικοί και ήταν πάρα πολλοί. Έχει μεγάλη σημασία να τονίσει κανείς ότι ενώ μιλάμε για μια πολύ στενή περιοχή, είναι βέβαια περίπου μήκους χιλίων χιλιόμετρων, ξεκινώντας από το Βόσπορο μέχρι και τα, ας ορίσουμε έτσι αυθαίρετα, τα σημερινά σύνορα Τουρκίας και Γεωργίας ως το ανατολικό άκρο μας, εκεί έζησαν πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί, ξεκινώντας από τα δυτικά συναντούσε κανείς τους Βυθινούς, οι οποίοι ήταν Θράκες. Στη συνέχεια οι Μαριανδινοί, οι Παφλαγόνες και οι Καπαδόκες ήταν οι κυρίαρχοι λαοί στο κεντρικό τμήμα της ακτής. Οι Καπαδόκες ήταν αλλιώς γνωστοί και ως Λευκοσύροι. Και μετά μία σειρά, μία πλειάδα άλλων λαών, οι Χάλιβες, οι Τιβαρινοί, οι Μοσίνικοι, μέχρι τους Κόλχους, κατήχαν τα ανατολικά τμήματα της Ποντικής ακτής. Αυτοί οι λαοί, για αυτούς δεν διαθέτουμε απολύτως τίποτα από δικές τους πηγές. Κατά πάσα πιθανότητα κανένας από αυτούς δεν διέθετε γλώσσα με γραφή, σε αντίθεση με τους Έλληνες, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι ό,τι ξέρουμε για αυτούς προέρχεται από ελληνικές γραπτές πηγές, και επίσης δεν έχουν αφήσει ανιχνεύσιμα αρχαιολογικά κατάλοιπα, να μπορούμε δηλαδή εμείς σήμερα να πούμε ότι αυτό το αγγείο ή αυτό το όπλο ανήκε στους Παφλαγόνες ή φτιάχτηκε από τους Χάλιβες κτλ. Επομένως, ό,τι γνωρίζουμε για αυτούς τους λαούς προέρχεται από ελληνικές πηγές, και οι περισσότερες ελληνικές πηγές δίνουν μία εικόνα αυτών των λαών με πολύ διαφορετικά ήθη και έθιμα από ότι τα ελληνικά. Πρόκειται δηλαδή για λαούς οι οποίοι όταν συναντήθηκαν με τους Έλληνες, τουλάχιστον οι Έλληνες ένιωσαν έτσι και ένιωθαν για πολλούς αιώνες μεγάλη έκπληξη και απορία ως προς πολλά από τα καθημερινά τους ήθη και έθιμα.
0: Κύριε Μανολεθάκη, από πότε ο Πόντος αποτέλεσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας?
1: Αυτό συνέβη από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Κύρου του Δεύτερου. Ο Κύρος ο Δεύτερος είναι ουσιαστικά ο ιδρυτής, ναι, της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, και γύρω στο 546 είχε κατακτήσει πλέον σχεδόν το σύνολο της Μικράς Ασίας, και τη Λιδία και τη Φρυγία και όλους αυτούς τους λαούς του Πόντου στους οποίους αναφερόμαστε. Επομένως όλη η Μικρασία από το 546 περίπου και μετά και μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, που θα δούμε ότι ο Αλεξάνδρος μολονότι κατέκτησε την Ασία, άφησε απ' έξω τις περιοχές της παράκτησης της Μαύρης Θάλασσας. Σε αυτούς τους δύο αιώνες, από τα μέσα του 6ου μέχρι τα μέσα του 4ου, όλη η περιοχή ήταν τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας, χωρισμένο σε σατραπίες. Έχουμε τη μεγάλη σατραπία της Καπαδοκίας στο κέντρο, αλλά και άλλες σατραπίες σε όλη την Ανατολία.
0: Ποιος ο ρόλος της αθηναϊκής ηγεμονίας στην αθηναϊκή παρουσία στον Πόντο, και από πότε έχουμε την αθηναϊκή ηγεμονία, από ποιον αιώνα?
1: Η αθηναϊκή ηγεμονία είναι στον 5ο αιώνα, βέβαια, ναι, πολύ πριν από αυτό θα άξιζε κανείς να αναφερθεί στον ελληνικό αποικισμό.
0: Να σταθούμε στον ελληνικό αποικισμό, ναι, που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ασφαλώς. Ο ελληνικός αποικισμός είναι, θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, με κάποια δόση υπερβολής, η αρχή των πάντων σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία και την παρουσία του ελληνικού πολιτισμού εν γέννη στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τον ελληνικό αποικισμό, ο οποίος βέβαια, όπως ξέρουμε, επεκτάθηκε όχι μόνο στον Εύξηνο Πόντο, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μέχρι την Κάτω Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, εδώ την Μακεδονία και τη Θράκη. Αλλά ειδικά για τη Μαύρη Θάλασσα η παρουσία των Ελλήνων εκεί υπήρξε ένα καταλυτικό γεγονός.
0: Και ωστόσο,
1: βέβαια, ναι, μιλάμε, ναι, για τον 8ο αιώνα, έτσι, και τον 7ο αιώνα π.Χ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι επαφές...
0: Ήταν, δηλαδή, θα λέγαμε, η αρχή της εξάπλωσης των Ελλήνων και του πολιτισμού τους στην περιοχή του Πόντου.
1: Ναι, ναι. Επαφές, βέβαια, και ταξίδια, ναι, των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο γίνονταν και πιο πριν. Ήδη στην Μικυναϊκή εποχή θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει κάποιες ενδείξεις, αλλά εδώ πλέον μιλάμε για οργανωμένο αποικισμό, μιλάμε για οργανωμένη μεταφορά, αναγκαστική μετανάστευση Ελλήνων από πολλές πόλεις της Ελλάδας, την περίπτωση του Πόντου κυρίως από τη Μίλητο και άλλες πόλεις της Ιωνίας, αλλά και τα Μέγαρα της Αττικής, μετανάστευση μέρους του πληθυσμού αυτών των πόλεων, επειδή στον 8ο και τον 7ο αιώνα αυτές οι πόλεις κράτη, όπως ήταν ουσιαστικά η Μίλητος, είχαν αρχίσει να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, και κατά συνέπεια η διαβίωση των κατοίκων, του πληθυσμού εκεί, είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτό οδήγησε στην απόφαση πολλών πόλεων να στείλουν τμήματα του πληθυσμού τους στα πέρατα της Οικουμένης. Ο Εύξενος Πόντος τότε, για τη γεωγραφική αντίληψη και γνώση των Ελλήνων, θεωρείται ότι βρίσκεται στα πέρατα του κόσμου, προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει, χωρίς να είναι απόλυτα το ίδιο, με σημερινές ανάλογες περιπτώσεις μεταναστεύσεων. Όχι προσφυγικό, μιλάμε για μεταναστεύσεις. Και τον 8ο με 7ο αιώνα υπάρχουν κάποιες ιστορικές πηγές που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο οπικισμός ξεκίνησε στη Μαύρη Θάλασσα τον 8ο αιώνα, κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που μιλούν για τον 7ο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνη την εποχή, με πρωταγωνίστρια τη Μίλητο, ξεκίνησαν ελληνικές πόλεις να στέλνουν συστηματικά απίκους στη Μαύρη Θάλασσα, και μιλάμε για όλη τη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή όλη την ακτή που σήμερα ανήκει στην Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία, φυσικά, που είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Και ιδρύθηκαν μια σειρά από απικίες, πάνω από 50 σημαντικές απικίες σε όλο τον Εύξηνο Πόντο, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σύντομα μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια. Τόσο πολύ, όπως η Σινόπη, που είναι από τις πιο γνωστές και είναι η αρχαιότερη και ενδεχομένως και η σημαντικότερη, ώστε ήταν σε θέση πλέον, με τη βοήθεια ενίοτε και των ντόπιων πληθυσμών, να ιδρύσει δικές της απικίες. Και αυτό είναι αυτό που λέμε ο δευτερεύων απικισμός. Οι δευτερεύουσες απικίες είναι απικίες που ιδρύονται από ήδη υπάρχουσες απικίες. Τέτοιες δευτερεύουσες απικίες της Σινόπης, για παράδειγμα, είναι οι Κερασσούς, τα Κωτίωρα και οι Τραπεζούς.
0: Ναι. Ποιες θα λέγαμε ότι ήταν οι αιτίες και οι συνέπειες του απικισμού, κύριε Μανολεδάκη?
1: Κοιτάξτε, οι αιτίες του να ξεκινήσει ο επικισμός ήταν, όπως είπαμε, κατά κανόνα οικονομικού χαρακτήρα.
0: Υπήρχαν και πολιτικά, δηλαδή, για εμπορικούς λόγους,
1: προβλήματα. Είμαστε στην περίοδο της τυραννίδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ενδεχομένως διώκονται πολιτικά, αλλά κυρίως είναι το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι ικανή με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές να θρέψει όλο τον πληθυσμό της.
0: Άρα καθαρά οικονομικοί λόγοι ήταν,
1: οικονομική,
0: και λόγοι επιβίωσης.
1: Λόγοι επιβίωσης, ακριβώς. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές, ο Πόντος για παράδειγμα, έχει να κάνει με τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο λέγεται πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πόντου. Μπορεί κανείς εδώ να αναφερθεί φυσικά στην Ξυλία, λόγω των βουνών, απαραίτητη για την κατασκευή πλοίων, για την κατασκευή οικοδομημάτων. Μπορεί να αναφερθεί στην Αλία, αλλά φυσικά πρέπει να αναφερθούμε στα ορυκτά, στα μέταλλα, στα οποία είναι πλούσια η Νότια Μαύρη Θάλασσα, ο Νότιος Εύξηνος Πόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Χάλιβες που αναφέραμε πριν είναι ο λαός εκείνος, ο ντόπιος λαός, που έδωσε το όνομά του στο συγκεκριμένο μέταλλο, και πάρα πολλά άλλα δέντρα, πολλά είδη χλωρίδας, τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ πλούσια περιοχή. Τα κεράσια της Κερασούντας είναι απλώς ένα από αυτά που είναι γνωστά λόγω ονόματος. Και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή είναι μια περιοχή που, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν Διόδωρος ή κάποιος ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής, ο οποίος είχε γράψει ότι όλα όσα χρειάζεται κανείς για να ζήσει και να ευημερήσει μπορεί να τα βρει στον Εύξηνο Πόντο.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Μανολεδάκη, πώς αναπτύχθηκαν οι αποικίες στον Πόντο?
1: Λοιπόν, οι αποικίες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, την ανάπτυξή τους από τον τέλη 8ου, αρχές 7ου αιώνα. Από τον 7ο αιώνα ουσιαστικά ιδρύθηκαν οι σημαντικές αποικίες και τον 6ο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω, γιατί μιλάμε για αποικίες, αλλά καλό είναι να πούμε και κάποια ονόματα. Είπαμε ήδη τη Σινόπη που είναι η αρχαιότερη. Έχουμε το Τίον, μια πόλη που δεν τη γνωρίζει κανείς πολύ, παρόλο που είναι μία από τις αρχαιότερες αποικίες των Μιλισσίων, είναι πιο δυτικά από τη Σινόπη, ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα. Αργότερα, στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα, έχουμε τη γνωστή Αμισό, και γύρω στο 554 έχουμε την Ηράκλεια του Πόντου. Υπάρχουν πολλές Ηράκλειες, αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη Ηράκλεια που είναι κοντά στο σημερινό Ζογκουλντάκ, αυτά στα μέσα του 6ου αιώνα. Η Σινόπη αναπτύχθηκε γρήγορα, έτσι ώστε μπόρεσε να ιδρύσει δικές της αποικίες. Μίλησαμε ήδη για την Κερασούντα, την Τραπεζούντα και τα Κωτίωρα. Η ανάπτυξη των αποικιών έγινε όχι ανεξάρτητα από την σχέση των Ελλήνων αποίκων με τους ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το σημειώσουμε, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι Παφλαγόνες, οι Βυθινοί και όλοι αυτοί ήταν μεν πιο απολύτιστοι, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι και θα μπορούσαν κάλλιστα, αν ήθελαν, να είχαν εμποδίσει την εγκατάσταση των Ελλήνων. Όμως δεν το έκαναν και ο ελληνικός αποικισμός πέτυχε, και για το λόγο του ότι έγινε αποδεκτός τελικά από τους αυτόχθονες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι, σε αντίθεση με την αποικιοκρατία, οι Έλληνες δεν ήταν αποικιοκράτες, δεν πήγαν να κατακτήσουν πολιτικά τα εδάφη του Πόντου. Ήταν αποικιστές. Αναγκάστηκαν, όπως είπαμε, να πάνε. Και ο αποικισμός είναι ένα, για να το πω έτσι απλά, είναι ένα παιχνίδι για δύο. Πρέπει κανείς να το βλέπει από τη σκοπιά και των αποίκων αλλά και των ντόπιων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνεργάστηκαν οι δυο τους στην ίδρυση και των δευτερευουσών ελληνικών αποικιών. Και γιατί οι ντόπιοι συνεργάστηκαν? Για τον απλούστατο λόγο ότι θεώρησαν ότι θα είχαν και αυτοί ωφέλη από τον ελληνικό αποικισμό. Δύο τέτοιες κατηγορίες, έτσι μπορώ να σκεφτώ. Η μία είναι οικονομικού χαρακτήρα, δηλαδή εμπόριο, άνοιγμα αγορών δικών τους, νέα τεχνογνωσία, νέες παραγωγικές δυνατότητες για τους ντόπιους, αλλά καθώς οι ντόπιοι, όπως είπαμε, ήταν τόσο πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, πολύ συχνά βρίσκονταν σε διαμάχες γειτονικοί λαοί, και έτσι οι Έλληνες έρχονταν ως ένας τρίτος, ας πούμε, λαός, τον οποίον ήθελαν οι ντόπιοι να προσετεριστούν για να τους βοηθήσει στις διαμάχες τους με τους γείτονές τους. Έτσι λοιπόν μπορούν και αναπτύσσονται οι ελληνικές αποικίες από τον 6ο ιδίως αιώνα και τον 5ο και τον 4ο. Ο αποικισμός δεν έγινε σε έναν αιώνα, διήρκησε τουλάχιστον 3 αιώνες σε όλη την Μαύρη Θάλασσα. Και πολλές από αυτές αναπτύσσονται και ξεκινούν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα.
0: Ποιες οικονομικές δραστηριότητες, κύριε Μανολεδάκη, ανέπτυξαν και σε ποιες περιοχές?
1: Ναι, το κατά κύριο λόγο είναι το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Το εμπόριο ήταν πάντα το βασικό, έτσι, η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, και όχι μόνο φυσικά στον Πόντο, αλλά παντού. Το θαλάσσιο εμπόριο, το υπερπόντιο εμπόριο. Εμείς αυτό σήμερα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και διαβάζοντας τις αρχαίες γραπτές πηγές, τις ελληνικές, αλλά παρατηρώντας και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι οι εμπορικοί αμφορείς έφεραν μια σφραγίδα στις λαβές τους, η οποία σφραγίδα, επάνω, όπως ακριβώς και στα νομίσματα, είχε το σύμβολο και το όνομα της πόλης. Και μπορούμε να δούμε ότι έχουν βρεθεί λαβές εμπορικών αμφορέων της Σινόπης, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές πόλεις, όχι μόνο του Εύξηνου Πόντου, αλλά και της Ελλάδας, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Και αντίστοιχα, σε ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας έχουν βρεθεί εμπορικοί αμφορείς από τη Θάσο, από την Κνίδο, από την Κόρινθο και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και αυτό καταδεικνύει στενές εμπορικές επαφές των ελληνικών αποικιών με όλο τον κόσμο σχεδόν. Και δείχνει επίσης πόσο ισχυρό ήταν το εμπόριο και πόσο μεγάλη ήταν η εμπορική και οικονομική δύναμη αυτών των πόλεων, που έγιναν και αυτές πόλεις κράτη ως κατά τα πρότυπα της κυρίως Ελλάδας.
0: Ποιες ήταν όμως οι σχέσεις των απίκων με τους ντόπιους, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ναι,
0: ήταν καλές οι σχέσεις μεταξύ τους, διατηρούσαν καλές σχέσεις?
1: Μολονότι, όπως σας είπα, πάντα στα μάτια των Ελλήνων οι ντόπιοι ήταν βάρβαροι, εξαιτίας των θύμων που είχαν και διαφόρων έτσι, αντιλήψεων που ήταν πολύ ξένες προς τους Έλληνες, και φαντάζομαι ότι αυτό ίσχυε και αντιστρόφως. Πάντα υπήρξε μία στο τέλος συνύπαρξη και συνεργασία σε οικονομικό τουλάχιστον επίπεδο μεταξύ τους για τους λόγους που προαναφέραμε, και αυτό είναι η κύρια αιτία της ανάπτυξης των Ελλήνων. Επομένως βλέπουμε ότι Έλληνες και ντόπιοι, παρά τις διαφορές τους, κατορθώνουν και συνυπάρχουν, και μάλιστα δεν θα ήταν υπερβολή να δούμε εδώ σε αυτή την ιστορία που λέγεται ελληνικός αποικισμός και την έναρξη την ανάπτυξη της ιδέας του κοσμοπολιτισμού στους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοσμοπολιτισμός ως ιδέα, τα πρώτα ψήγματά του βρίσκονται στους Ίωνες φιλοσόφους, φιλοσόφους δηλαδή που είναι κυρίως από τη Μίλτο και τις άλλες γειτονικές πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης δημιουργήθηκε από τον Αναξίμανδρο στη Μίλτο, δηλαδή η πόλη αυτή η οποία έκανε τις περισσότερες αποικίες γέννησε κατά κάποιον τρόπο την ιδέα του κοσμοπολιτισμού. Εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης, και με το άνοιγμα των αγορών λόγω αποικισμού έχουμε και την πρώτη παγκοσμιοποίηση, έτσι.
0: Οδήγησε δηλαδή, κύριε Μανολεδάκη, σε μια μορφή παγκοσμιοποίησης?
1: Κατά την άποψή μου, ναι. Συχνά αποδίδουμε στον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του την πρώτη παγκοσμιοποίηση, αλλά νομίζω ότι είναι, μολονότι και τότε βέβαια η πολιτική του Αλεξάνδρου κατέληξε και αυτή σε μια μορφής παγκοσμιοποίηση, αλλά πολύ πριν από αυτό, ήδη από τον 7ο-6ο αιώνα, και χάρη η εξαιτίας, όπως θέλει κανείς εδώ να το ερμηνεύσει, του ελληνικού επικισμού, έχουμε μια παγκοσμιοποίηση τόσο οικονομική, άνοιγμα των αγορών σε όλο τον κόσμο, όσο και πολιτισμική, που σημαίνει διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα της οικουμένης, και σε αυτό έπαιξε ρόλο, εκτός από τον αποικισμό και τα ταξίδια, και το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα ήταν γραπτή και ότι συνεννοήσεις εμπορικού περιεχομένου, διπλωματικού, έπρεπε να γίνουν ανάμεσα στους Έλληνες και τους περισσότερους από τους ντόπιους που δεν είχαν γραφεί, γίνονταν στα ελληνικά, έπρεπε να γραφτούν στα ελληνικά. Και αυτό βοήθησε, και αυτό όπως και πολλά άλλα, η τέχνη και τα λοιπά, στην ραγδαία εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Άρα ναι, εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιούσα άνετα τον όρο παγκοσμιοποίηση για τον ελληνικό αποικισμό πολύ πριν το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.

0: μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Μανολεδάκη, τι συνέβη στον Πόντο την εποχή της αθηναϊκής ηγεμονίας?
1: Μάλιστα, εδώ έχουμε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας του Πόντου. Περνάμε στον 5ο αιώνα πλέον, όπου η Αθήνα μετά τους Περσικούς, αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους, αναδεικνύεται στην μεγάλη δύναμη, μια παγκόσμια δύναμη και μια ιμπεριαλιστική δύναμη, θα μπορούσε κανείς να πει με σημερινούς όρους, έχοντας το αντίπαλο δέος πάντα τη Σπάρτη. Προσπαθούσαν και οι δύο να προσετεριστούν όσο γίνεται μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου τότε. Έτσι ιδρύεται η περίφημη Αθηναϊκή Συμμαχία, η πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, η Αττική Δηλιακή Συμμαχία το 477, και η Αθήνα επιχειρεί να κάνει μέλη της συμμαχίας αυτής όσο γίνεται περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, στην Προποντίδα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλο τον αποικιακό ελληνικό κόσμο. Και ειδικά την εποχή του Περικλή διαβάζουμε και κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, η άφιξη του Περικλή στη Σινώπη, τη μεγάλη αυτή και ακμάζουσα και ευημερούσα ελληνική επικία, που ήταν αυτόνομη πόλη κράτος. Εκεί υπήρχε τυραννίδα εκείνη την εποχή, τον 5ο αιώνα, και ο Περικλής και γενικά το Αθηναϊκό κράτος, πονηρά αν θέλετε σκεπτόμενοι, αποφάσισαν να προτείνουν στους συνοπείς, στους κατοίκους της Συνόπης, να τους γλιτώσουν από αυτή την τυραννίδα, δηλαδή να έστειλαν μια ομάδα καραβιών με στρατιωτικούς, ανέτρεψαν τον τύρανο, τον Τιμισίλαιο, και εγκαταστάθηκαν όμως, αυτό ήταν το αντάλλαγμα, κατέγραψαν, αν θα μπορούσε να πει κανείς, ενέγραψαν μάλλον την Συνόπη στην Αθηναϊκή Συμμαχία και εγκατέστησαν τους λεγόμενους κληρούχους. Οι κληρούχοι ήταν Αθηναίοι κάτοικοι των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων της Αθήνας, οι οποίοι δεν είχαν πολλές δυνατότητες της εξωπρεπούς επιβίωσης στην Αθήνα. Τους εγκατέστησαν στη Συνόπη, τους παραχώρησαν εκτάσεις τις οποίες αφαίρεσαν από τους οπαδούς του τυράννου, και καθώς εγκαταστάθηκαν αυτοί εκεί, ουσιαστικά υπήρχε μια τριπλή, έτσι, ένα τριπλό κέρδος. Οι μεν συνοπείς κέρδιζαν το γεγονός ότι απέκτησαν δημοκρατία και γλίτωσαν από την τυραννίδα. Οι φτωχότεροι Αθηναίοι κληρούχοι απέκτησαν πλέον κλήρο που δεν τον είχαν στην Αθήνα, σε μια ξένη χώρα, και το στάτους του Αθηναίου, με ό,τι αυτό σήμαινε τότε. Η δε Αθήνα, το Αθηναϊκό κράτος εννοώ, είχε αποκτήσει ένα μάτι στη Συνόπη. Αυτοί οι κληρούχοι φυσικά δεν έπαβαν να είναι Αθηναίοι πολίτες και συγκρατούσαν για λογαριασμό της Αθήνας πάντα τη Συνόπη εντός της Συμμαχίας, προειδοποιούσαν τους Αθηναίους για όποια επικίνδυνη, έτσι, στάση έβλεπαν ότι επρόκειτο να έρθει κτλ. Αυτό, η κληρουχία, είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι γνωρίζουμε ότι η Αμισός εκείνη την εποχή μετονομάστηκε σε Πειραιά. Αυτό το γνωρίζουμε από επιγραφές σε νομίσματα της Αμισού. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία γραπτή που να μας λέει πότε επί ποιου έγινε αυτό, γιατί έγινε, πώς ακριβώς έγινε. Απλώς ξέρουμε από το Στράφωνο ότι εκείνη την εποχή η Αμισός μετονομάστηκε σε Πειραιά, και αυτό φυσικά δεν μπορεί παρά να παραπέμπει σε μια, έτσι, επανίδρυση, ας το πούμε έτσι, της πόλης ως Αθηναϊκής συμμάχου.
0: Ωστόσο, ο Πόντος, κύριε Μανολεδάκη, βρέθηκε εκτός της κατακτητικής επέκτασης του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι ο Αλέξανδρος, μετά τις μεγάλες μάχες του Γρανικού και της Ισού, δηλαδή το 334-333, ανακηρύχθηκε κύριος όλης της Ασίας και άρχων της Ασίας. Ουσιαστικά η Μικρασία ήταν πλέον ολόκληρη υποταγμένη στον Αλέξανδρο, αλλά πρακτικά δεν συνέβη αυτό παντού. Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια

0: Ανατολία. Και συγκεκριμένα οι ακτές του Πόντου, Παφλαγωνίας, Καπαδοκίες κτλ., ουσιαστικά δεν πέρασε ποτέ από εκεί ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Δεν πέρασε ποτέ. Το κοντινότερο σημείο προς την ακτή που έφτασε ήταν το Γόρδιο και η Άγκυρα. Για όποιον γνωρίζει δηλαδή τον χάρτη, πολύ πιο νότια από την ακτή, από τη θάλασσα. Και μάλιστα δεν μπήκε καν στον κόπο να συναντήσει τους Έλληνες των Αποικιών, σε αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις της δυτικής ακτής του Αιγαίου, δηλαδή Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασό και τα λοιπά, από τις οποίες πέρασε και τις οποίες απελευθέρωσε. Στη βόρεια ακτή, Συνόπια, Μισό, Ηράκλεια, Κερασούντα, Τραπεζούντα, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ο ίδιος ούτε κάποιοι σημαντικοί στρατηγοί του. Αρκέστηκε στο να διορίσει απλώς όταν ήταν κάπου στο δρόμο μεταξύ Γορδίου και Άγκυρας κάποιους σατράπες που μάλιστα ήταν ντόπιοι, και παρακάλεσε τους κατοίκους εκεί να υπακούν σε αυτούς τους σατράπες. Δεν πέρασε ποτέ η ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα χέρια του Αλέξανδρου. Οι πρώτοι οι οποίοι το κατάφεραν αυτό ήταν οι μεταγενέστερα, οι διάδοχοι του. Βέβαια, τον Αλέξανδρο δεν τον ενδιαφέρε, είναι η αλήθεια, τόσο πολύ η Μαύρη Θάλασσα, γιατί ο προσανατολισμός του ήταν σαφώς προς τα νότιο-ανατολικά, προς την καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας, προς την Περσέπολη, Σούσα κτλ., Βαβυλώνα. Δεν σκόπευε, λόγω και του αναγλύφου που προαναφέραμε, να σπαταλήσει χρόνο, γιατί πραγματικά θα επρόκειτο για ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του για να περάσει όλα αυτά τα βουνά και να βρεθεί στην ακτή. Δεν σκόπευε να το κάνει αυτό. Ήταν σαφώς προσανατολισμένος προς άλλες κατευθύνσεις, και έτσι οι επικείς, οι ελληνικές του Πόντου έμειναν εκτός της κατάκτησης του Αλεξάνδρου. Μάλιστα διαβάζουμε κάπου ότι ο Αλέξανδρος θεωρούσε τους κατοίκους της Συνόπης και της Αμισού ως φυσιολογικά υποτελείς του Πέρση βασιλιά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Κάνατε λόγο για διαδόχους. Υπήρξε κατάκτηση από τους διαδόχους.
0: Υπήρξε,
1: σωστά.
0: Ναι, από τους διαδόχους υπήρξε κατάκτηση. Μιλάμε για τον Ευμένη, τον Αντίγονο, τον Λυσίμαχο. Γνωρίζουμε ότι η Ασία, σε αντίθεση με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, δεν είχε μία έτσι ομαλή και συνεχόμενη ιστορική πορεία. Και πώς να έχει άλλωστε, από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες πολλές οικογένειες ευγενών που αργά ή γρήγορα θα ίδρυαν δικά τους βασίλεια. Αυτό έγινε στην Πέργαμο από τις Αταλίδες, αυτό έγινε και στον Πόντο από τον Μητριδάτη, έγινε και αλλού. Ήτανε πολύ σύντομη, αν θέλετε, η παραμονή της ακτής του Πόντου στην μακεδονική, έτσι, υπό την μακεδονική κατάκτηση των διαδόχων αυτών, οι οποίοι και μάλλον και μεταξύ τους βέβαια.
1: Τι αλλαγές επέρχονται, κύριε Μανολεδάκη, κατά την ελληνιστική περίοδο στην περιοχή του Πόντου?
0: Η μεγαλύτερη αλλαγή, ένα ορόσημο, ένα σημείο σταθμό στην ιστορία του Πόντου, είναι φυσικά η ίδρυση του ομώνυμου βασιλείου, του βασιλείου του Πόντου, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλη την ακτή πλέον της Μαύρης Θάλασσας, αλλά μόνο το ανατολικό της τμήμα, από λίγο πιο δυτικά από τη Συνόπη και ανατολικότερα. Και ουσιαστικά τότε είναι που αρχίζει και καθιερώνεται η λέξη Πόντος για το συγκεκριμένο τμήμα. Και εμείς πολλές φορές σήμερα, όταν λέμε ο Πόντος, δεν εννοούμε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, εννοούμε τον ιστορικό Πόντο, εννοούμε αυτό το κομμάτι της βόρειο-ανατολικής Μικρασίας. Μολονότι μέχρι τότε, όταν έλεγαν οι Έλληνες Πόντος, εννοούσαν όλη τη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας και της δυτικής ακτής και της ανατολικής ακτής, της Κολχίδας και όλα αυτά. Το 281 λοιπόν ιδρύεται το βασίλειο του Πόντου.
1: Ναι. Από ποιον ιδρύθηκε, ποιος ήταν ο ιδρυτής?
0: Ιδρύθηκε από τον Μηθριδάτη, τον Μηθριδάτη τον πρώτο. Ο Μηθριδάτης ήταν, όπως δείχνει και το όνομά του, ένας Πέρσης ευγενής. Μάλιστα φερόταν να είναι και απόγονος του Δαρίου και του Κύρου, Αυτό ίσως είναι μεταξύ έτσι, θρύλου και πραγματικότητας, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό, αλλά ο Μηθριδάτης εκμεταλλευόμενος και τις έρηδες ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου, κατορθώνει και ιδρύει το 281 π.Χ. με πρωτεύουσα την Αμάσια, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η Αμάσια πλέον δεν είναι μια παράκτια πόλη, είναι στην ενδοχώρα, είναι νότια της Αμισού, βρίσκεται όμως πάνω σε αυτό το δρόμο που λέγαμε τη φυσική οδό της κοιλάδας του Άλιος, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η φυσική δίωδος. Ιδρύει λοιπόν το βασίλειο του Πόντου, το ονομάζει έτσι και δίνοντας ουσιαστικά αφορμή σε όλους τους μεταγενέστερους, όταν λέμε Πόντος πολλές φορές το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο του εύξηνου Πόντου, και ξεκινάει η δυναστεία του, η δυναστεία των Μηθριδατιδών, η οποία έχει στην περίπου 200ετή πορεία της 6 Μηθριδάτες, 2 Φαρνάκες και κάποιους άλλους βασιλείς. Αλλάζουν πάρα πολλά. Από μόνη της η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί για την ελληνική ιστορία ένα πισωγύρισμα πολιτικό και μια επαναφορά της μοναρχίας, δηλαδή ενώ η Ελλάδα πάντα καυχάται για τη δημοκρατία την οποία γέννησε, οι μεγάλες ελληνικές αποικίες είναι πόλεις κράτη με δημοκρατικούς θεσμούς, μεταφερθέντες εκεί από την Ελλάδα την ίδια. Στην ελληνιστική εποχή και κυρίως λόγω της κατάκτησης από τον Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες, έχουμε πλέον ένα πισωγύρισμα στη μοναρχία, και από εκεί και πέρα έχουμε μόνο βασίλεια, όπως το βασίλειο του Πόντου, το βασίλειο των Αταλιδών στην Πέργαμο κτλ.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ποιος θεωρείται από την δυναστεία των Μυθριδατιδών ο πιο σημαντικός, κύριε Μανολεδάκη?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση είναι πολύ εύκολη, γιατί μολονότι πολλοί από αυτή τη δυναστεία υπήρξαν σημαντικοί, ίδρυσαν πόλεις και έκαναν διάφορα πράγματα, επέκτηναν τα σύνορα. Μακράν η σημαντικότερη μορφή είναι ο τελευταίος όλων, είναι ο Μυθριδάτης ο έκτος, ο οποίος έζησε τον πρώτο αιώνα π.Χ. Είναι μια μορφή, θα έλεγα, μυθιστορηματική, κινηματογραφική. Θα μπορούσε να έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και να έχουν γίνει και ταινίες με βάση τη ζωή του. Μάλιστα, ο Μότσαρτ έχει αφιερώσει μια όπερα στο Μυθριδάτη τον έκτο. Είναι ένας δαιμόνιος βασιλιάς. Έχει ξεφορτωθεί πολύ γρήγορα τον δίδυμο αδερφό του, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συγκυβερνούσαν. Μπορεί πολύ εύκολα να είναι άρχοντας της προπαγάνδας, χειρίζεται την προπαγάνδα και το λαό του με αριστοτεχνικό τρόπο. Κατάφερε και παραλύλησε τον εαυτό του με τους περισσότερους Έλληνες θεούς του ελληνικού πανθέου. Έχει ονομαστεί Μυθριδάτης Διόνυσος. Έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τον Ηρακλή, με τον Μεγαλέξανδρο, με θεούς και ήρωες. Επίσης ήταν αυτός επί της βασιλείας του οποίου στα νομίσματα δεν βάζει πια το πορτρέτο του, αλλά ένα ιδεαλιστικό εικόνισμα της μορφής του. Όπως ξέρουμε, στη μία όψη των νομισμάτων υπήρχε πάντα το πρόσωπο του βασιλιά σε προφίλ, και ενώ οι προηγούμενοι βασιλείς μέχρι και τον Μυθριδάτη τον Πέμπτο απεικόνιζαν τον εαυτό τους όπως ήταν στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο Μυθριδάτης ο Πέμπτος έπασχε από προγναθισμό. Αυτό φαίνεται και στα νομίσματα. Ο Μυθριδάτης ο Έκτος βάζει μια ωραία μορφή που να θυμίζει το Μεγαλέξανδρο, να θυμίζει το Θεό Απόλλωνα, και καταφέρνει έτσι να ενώσει όλους τους στρατιώτες του και το λαό του, να καταφέρει με συνέπεια να καταφέρει και τα σύνορα του βασιλείου του να επεκτείνει και τη θέση του ως βασιλιά να ενδυναμώσει, αλλά βέβαια έχει την ατυχία να ζει στην περίοδο που ένα άλλο μεγαθύριο από τα δυτικά εξαπλωνόταν, και μιλάμε βέβαια για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
0: όπου είχαμε και τους μυθριδατικούς πολέμους, αλλά και την Ρωμαϊκή κατάκτηση, κύριε Μανολεδάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, ήταν καθοριστική και η πολιτική αλλά και η προπαγάνδα επί δυναστείας των Μυθριδατιδών, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε. Γίνεται αντιληπτό.
1: Ναι, ήταν καθοριστική και ναι, ήταν και απαραίτητη. Για να μιλάμε τώρα για ένα βασίλειο που δεν έχει ούτε εθνική ούτε πολιτισμική ομοιομορφία, και έπρεπε όλο αυτό κάπως να ενταχθεί υπό έναν άρχοντα, και αυτό ο Μυθριδάτης κατάφερε να το πετύχει. Βέβαια φοβόταν και ο ίδιος πολύ για τη ζωή του, εξού και ο λεγόμενος μυθριδατισμός. Έπινε κάθε μέρα λίγο, έτσι, μικρές δόσεις δηλητηρίου, ώστε όταν πάει κάποιος να τον δηλητηριάσει να μην τα καταφέρει. Σε αυτόν οφείλονται και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, που, για τα οποία μέχρι και σήμερα μιλούμε, αλλά δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα αναλύσουμε. Οι λατρείες, επίσης η λατρεία του Διός Στράτιου, που δεν είναι του συγκεκριμένου Μυθριδάτη, είναι και των προκατόχων του, είναι η λατρεία του Δία με μια συγκεκριμένη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή ως προστάτη του στρατεύματος του βασιλείου του Πόντου. Όλα αυτά εντάσσονται στις προπαγανδιστικές πολιτικές. Βέβαια, όλα αυτά κορυφώνονται επί Μυθριδάτη του Έκτου. Αλλά το τέλος όλων αυτών ήρθε με τους Μυθριδατικούς πολέμους, στους οποίους σωστά αναφερθήκατε, οι οποίοι είναι τρεις τον αριθμό. Θα μπορούσε κανείς να τους συγκρίνει και να τους παραλληλήσει με τους τρεις Μακεδονικούς πολέμους που έγιναν στην Ελλάδα λίγο πριν. Και ουσιαστικά με το τέλος του τρίτου από αυτούς η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων. Εδώ μιλάμε για το 88 π.Χ. Είναι τρεις πόλεμοι που και τους τρεις τους έκανε ο Μυθριδάτης απέναντι στους Ρωμαίους. Ο Μυθριδάτης ήθελε με να επεκταθεί προς τα δυτικά. Οι Ρωμαίοι βέβαια ήθελαν να επεκταθούν προς τα ανατολικά, έχοντας ήδη κυριεύσει στην Ελλάδα. Και έτσι έχουμε τρεις πολέμους, 88 με 84, 83 με 81 και 75 με 63 π.Χ., κατά τους οποίους οι Ρωμαίοι και το βασίλειο του Πόντου υπό το Μηθριδάτη βρίσκονται σε διαρκείς μάχες, με το τέλος βέβαια να έρχεται στον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο. Έχουμε τον Λούκουλο από τους Ρωμαίους, ο οποίος τελικά κατορθώνει να νικήσει το Μηθριδάτη. Ο Μηθριδάτης προσπαθεί να διαφύγει, φτάνει μέχρι την Κριμαία, προσπαθεί να αυτοκτονήσει πίνοντας δηλητήριο, αλλά επειδή ο ίδιος είχε προβλέψει γι' αυτό, δεν είχε προβλέψει ότι ο ίδιος θα χρειαζόταν να δηλητηριαστεί, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, δεν πέθανε από δηλητηρίαση, και έτσι διατάζει έναν στρατιώτη του να τον σκοτώσει, και πλέον περνάει όλο αυτό, όλη αυτή η αχανής έκταση του βασιλείου του Πόντου, όπως και όλη η Ασία, περνάει στα χέρια των Ρωμαίων, γίνεται επαρχία ρωμαϊκή, διαιρείται μάλλον σε δύο τουλάχιστον ρωμαϊκές επαρχίες, οι οποίες διαρκώς αλλάζουν όρια και ονόματα μέχρι και τον Διοκλητιανό και μετά τον Διοκλητιανό, και έτσι έχουμε πλέον με τον τρίτο Μηθριδατικό πόλεμο, θα έλεγα ότι έχουμε το τέλος της αρχαίας προχριστιανικής ιστορίας του Πόντου, και ακολουθεί βέβαια η ρωμαϊκή του ιστορία και όσα έπονται, που είναι βέβαια θέμα των άλλων εκπομπών.
0: Ακροάτρια ρωτάει, τι κοινό έχουν ως λαοί οι Έλληνες με τους Τρώες?
1: Οι Έλληνες με τους Τρώες, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια οι Τρώες δεν αφορούν
0: ακριβώς
1: την περιοχή του Πόντου,
0: στην οποία αναφερόμαστε, απλά επειδή ρωτάει η ακροάτρια, ας απαντήσουμε στο ερώτημά της.
1: Ναι, κοιτάξτε, το κοινό που έχουν οι Τρώες, ποιοι είναι οι Τρώες είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τι είναι οι Τρώες τους οποίους διαβάζουμε στην Ιλιάδα, και πώς επικοινωνούν με τους Έλληνες στα ελληνικά, και πώς έχουν τις ίδιες λατρείες με τους Έλληνες και πιστεύουν στους ίδιους θεούς. Έχουν μια κοινή καταβολή ενδεχομένως. Αλλά εδώ θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να δώσει κανείς οποιαδήποτε ιστορική απάντηση. Γιατί οι Τρώες, έτσι όπως τους γνωρίζουμε μέσα από το έπος του Ομήρου, είναι ένας μυθικός λαός. Το τι σχέση έχει με τους Έλληνες και πόσο πίσω ανάγεται αυτή η σχέση, προφανώς πριν την Μυκηναϊκή, στις αρχές της Μυκηναϊκής περίοδου, είναι κάτι που ένας ιστορικός θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο
0: να πει κάποια πράγματα.
1: Μιλήσει, ναι.
0: Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Μανολεδάκη, για τον Πόντο κατά τους αρχαίους χρόνους, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βγάλει από το μυαλό του όταν μιλάμε για τον Πόντο στην αρχαιότητα, είναι ο ελληνικός αποικισμός. Ο αποικισμός, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή των πάντων, είναι η αρχή του ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο, ο οποίος διαρκεί μέχρι σήμερα, έστω με τα προβλήματα και με όσα έχει υποστεί. Υπάρχει ακόμα το ελληνικό στοιχείο εκεί, και ό,τι υπάρχει, ό,τι υπήρξε πάντα, έχει τις ρίζες του στον ελληνικό αποικισμό. Επομένως, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής λατρείας, των ελληνικών εθήμων, των ελληνικών θεσμών, της δημοκρατίας, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής τέχνης στον Πόντο, και η επιβίωσή τους για τόσους πολλούς αιώνες μετά, όλο αυτό οφείλεται στον ελληνικό αποικισμό και σε κάποιους ανθρώπους ταλαιπωρημένους που από τις κοιτίδες τους και τις πόλεις τους στην Ελλάδα αποφάσισαν, αναγκάστηκαν, για να το πω πιο ορθά, να μεταναστεύσουν στον εύξηνο Πόντο τον 8ο και 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να κρατήσει, και φυσικά το βασίλειο του Πόντου στην ελληνιστική εποχή. Αλλά η αρχή των πάντων είναι ο ελληνικός αποικισμός. Χωρίς αυτόν τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα στον Πόντο, και δεν θα υπήρχε ο Πόντος έτσι όπως τον γνωρίζουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ιστορικές αυτές πληροφορίες, τις οποίες μας δώσατε για την περιοχή του Πόντου κατά τους αρχαίους χρόνους. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ήταν πολύ τιμητική η πρόσκληση, και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Μανολεδάκη. Ο Πόντος στους αρχαίους χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι

το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρειν ως εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σοι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγάς εφάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρδων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: δεσμεύστα θείος των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβο Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερών

0: στον δούλο σου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ότι τίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνασιν εις γήν την ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της χέργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Νόρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εχλείψε ως την ψυχή μου. Και εν το ελέησε, εξολοθρεύσεις τους εχρούς μου. Και απολύς πάντα στο στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σαν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστές σε. Ιδούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτίεσαι και συσέμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρα λήθιαν η γάπη σας τα άντελα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελείται εν ενισήν σου. Ό,τι θέλεις θα θυσία ναι το κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνειπεί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Όσον ελέγχει κτιρμής, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπουρανίου δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων νεοφανών μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, των Αγίων μαρτύρων, Σεργίου και Βάκχου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριος Ματρίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον μία σημείν Άγιε επίησης αιχείας την Υιάς ημών. Ένα και ενδραματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών σου ενείς Αγίας το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γέφυρε ημάς ως εν ουρανώ και επί της γης. Πράδον ποιος σου δώσει εμείς σήμερα και άφεση μην το αφήματα ημών, ως και εμείς αφήμες φέτες ημών και εμείς να κεις εμάς φυλασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία

Ευχαριστούμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Έτιθομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας.

0: αδελφών ημών, των επεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
2: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτες των Σεραφείμ, την Αδία Φθόρος, Θεών Λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμού Μαγής Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίας του τιμίου εν ουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίας του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, όν και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στους Αγίους Σωσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τον άνθρωπο όχι μόνον ως μέλος μιας κοινωνικής πραγματικότητος, αλλά ως μοναδικών και ανεπανάληπτων πρόσωπων, το οποίο έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι ακούεται και αγαπάται, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη ημέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής και υπογράμμισε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως απαιτεί ευαισθησίαν, διάκρισιν και ουσιαστικήν παρουσίαν πάντοτε εντός των ορίων και του ήθους της εκκλησιαστικής διακονίας. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου με θέμα η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στην σύγχρονη κοινωνία και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου με θέμα η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο. Αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Μέντε Νέα στην Κροατία και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την Ντόχα. Και ο καιρός για αύριο έθριος στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα μέσα στο γάμο και στην συζυγία? Στο ερώτημα αυτό θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, έχοντας την βοήθεια της ψυχολόγου, της κυρίας Αναστασίας Τζανετάκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Τζανετάκου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Γιανακόπουλε, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Τζανετάκου, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα μπορούσατε να μας πείτε γιατί στις μέρες μας έχουμε περισσότερα προβλήματα στη συζυγία σε σχέση με το παρελθόν?
1: Καταρχήν, κυρία Γιανακόπουλε, να πούμε ότι σήμερα στίβουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς τα ποσοστά του όλο και αυξάνονται. Δεν μιλάμε για ποσοστά, μιλάμε δυστυχώς για τα διαζύγια που προκύπτουν ακριβώς από αυτό το ερώτημα που μόλις πριν από λίγο μου θέσατε, από τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα σε ένα γάμο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, δεν ξεκινάει ένα ζευγάρι με το όνειρο ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Πρώτα-πρώτα ξεκινούν με το όνειρο ότι όλα θα πάνε τέλεια, θα δημιουργήσουν έναν υπέροχο γάμο και μία όμορφη οικογένεια. Γίνεται όμως στην αρχή. Στην αρχή ενός γάμου όλα φαντάζουν τέλεια. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το πάθος, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η διάθεση. Και έχουμε την τάση να αγνοούμε ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Ξεκινάμε δηλαδή με μεγάλες προσδοκίες οι οποίες στην πορεία εξανεμίζονται. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάμε, κάνουμε όνειρα για το μέλλον μας, για κοινή πορεία, για κοινή δημιουργία, για όλη μας τη ζωή, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλά στην πορεία δυστυχώς τον απομυθοποιούμε. Και βλέπουμε ότι μέσα από τα προβλήματα που έρχονται, αυτό το πέπλο της ομίχλης που είχαμε στην αρχή και δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τα ελαττώματά του, αρχίζει και φεύγει. Και εδώ λοιπόν αρχίζουν ένα-ένα τα προβλήματα να παρουσιάζονται και να βλέπουμε το γάμο μέσα από μια διαφορετική οπτική. Αν σκεφτούμε ότι όταν ξεκινάει ένα ζευγάρι δεν γνωρίζει πώς θα συνυπάρξει. Έχει βέβαια όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν σκέφτεται ότι ακόμα και όταν ήταν μόνος του είχε κάποια θέματα. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί τελείως στην καθημερινότητά του. Δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε όταν όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν του ενός επάνω στον άλλον. Άρα τι γίνεται? Αρχίζουν κάποιοι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας και τα δύο άτομα μπαίνουν στη λογική του παντρεμένου ατόμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προσπαθούν πλέον να καλύψουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα ελαττώματα και τα προβλήματα που έχει ο καθένας από μόνος του. Σταματάει αυτή η προσπάθεια και αρχίζει σιγά σιγά και ξεσκεπάζεται ο πραγματικός χαρακτήρας. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα. Οπότε το ενδιαφέρον αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει. Και οι τρόποι που βρίσκαμε για να εντυπωσιάσουμε τον άλλον μέσα στο γάμο, επειδή μας κερδίζει αρκετά η ρουτίνα, αρχίζουν και αυτοί και μειώνονται σιγά σιγά. Αρχίζουν διάφορες εκκρεμότητες, αρχίζει το άγχος για τη δουλειά, για την καριέρα. Αν είναι και τα άτομα πολύ νέα μέσα σε ένα γάμο και ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και στόχο να εξασφαλιστούν επαγγελματικά. Άρα, τι γίνεται? Δουλεύουν πολλές ώρες. Και έτσι αρχίζει και βλέπει ο ένας τον άλλον στην πραγματική του μορφή. Κουρασμένο, αγχωμένο, το βηματισμένο. Ενώ μέχρι τότε, όπως ξέρετε, βγάζουμε το καλύτερο μας εαυτό όταν πρόκειται να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτή η μονοτονία, η ρουτίνα, είναι ό,τι χειρότερο, αρχίζει και έρχεται για τη σχέση του ζευγαριού. Και φυσικά εννοείται ότι σιγά σιγά έρχεται και χάνεται η επικοινωνία που είχαμε στην αρχή. Και βέβαια τι έρχεται μετά? Ένταση. Έρχονται συγκρούσεις. Μπορεί βέβαια και το αντίθετο. Να υπάρξει αδιαφορία. Να αρχίσει ο ένας να απομονώνεται από τον άλλον, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους γρήγορους ρυθμούς. Και έχουμε μετά τον δρυμή κατηγορό. Δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με κατανοείς.
0: Και έτσι ξεκινούν τα προβλήματα. Τα έντονα προβλήματα.
1: Ξεκινούν τα έντονα προβλήματα και η συναισθηματική απομάκρυνση.
0: Ναι.
1: Που και μόνη της αυτή η έκφραση δημιουργεί τα χίλια μίλια όσα ώστε το ζευγάρι να απομακρυνθεί και να πάψει να επικοινωνεί. Γιατί όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, το κυριότερο πρόβλημα που είναι ένα κτίριο για όλα αυτά είναι το ζήτημα της επικοινωνίας. Σταματούν να επικοινωνούν. Ο καθένας τον τρόπο του. Και βέβαια ότι όταν ξεκινάς και είσαι σε μια παραγωγική ηλικία και σκέφτεσαι ότι θα κάνεις και οικογένεια και δεν μπορεί να τα απεξέλθεις στα προβλήματα, αρχίζεις μερικές φορές και εμφανίζεις και κάποια καταθλιπτικά στοιχεία. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι έχεις. Αρχίζει ο ένας σύζυγος προς τον άλλον και δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν δίνει στον άλλον να καταλάβει τι είναι αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει ξαφνικά μέσα σε ένα γάμο, γιατί δεν το ήξερε πριν από αυτόν. Και στην πορεία βέβαια έρχεται να προσθεθεί η μεγαλύτερη ευτυχία, η μεγαλύτερη χαρά, αλλά το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά πρόβλημα της σχέσης του ζευγαριού. Αυξάνεται η οικογένεια, έρχονται τα παιδιά.
0: Αυξάνονται και οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες.
1: Αυξάνονται οι υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι συνήθως ο κλήρος πέφτει στον πατέρα, γιατί η μητέρα πλέον δεν μπορεί να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, στα επαγγελματικά. Οπότε ο πατέρας αναγκάζεται πλέον να δουλεύει πολλές ώρες. Αρχίζει και απομακρύνεται από το ρόλο του συζύγου. Βιώνει περισσότερο το ρόλο του πατέρα, αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι ρόλοι γίνονται πολύπλοκοι και απαιτητικοί, ο πατέρας συμμετέχει φροντίδα του σπιτιού, μπορεί να συμμετέχει και στην επιμέλεια του παιδιού όσο αυτό του επιτρέπει η επαγγελματική του καθημερινότητα, αλλά απομακρύνεται ως σύζυγος. Γιατί πλέον τώρα οι δύο σύντροφοι δεν είναι μόνοι τους, είναι και γονείς. Δεν είναι μόνοι στο γάμο. Οπότε καταλαβαίνετε πώς βιώνει ο ένας τον ερχομό ενός παιδιού και πώς τον βιώνει ο άλλος. Πολύ διαφορετικά. Οι ρόλοι αλλάζουν. Δεν ξέρω αν αυτό το καταλαβαίνετε, αν γίνομαι κατανοητή, θα θέλετε να ρωτήσετε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
0: Όχι. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως στην επικοινωνία, κυρία Τζανετάκου. Να σταθούμε λίγο
1: γιατί χάνεται.
0: Γιατί χάνεται αυτή η επικοινωνία? Ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στο να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον, να μην έχει να πει κάτι ο ένας τον άλλον? Και θα τονίσω, για ακόμη μια φορά, γιατί αυτό συμβαίνει περισσότερο στις μέρες μας.
1: Συμβαίνει περισσότερο στις μέρες μας, κλείσω από το τελευταίο σας ερώτημα, διότι οι άνθρωποι πια έχουν απορροφηθεί τόσο πολύ ο καθένας από τη δική του τη ρουτίνα, από τα δικά του τα προβλήματα, που δεν έχει μάθει να μοιράζεται. Αφήστε που πολλές φορές λειτουργούμε περισσότερο ανταγωνιστικά. Γι' αυτό δεν μας επιτρέπει να γίνουμε λίγο πιο σαφείς, να γίνουμε λίγο πιο εκφραστικοί. Και βασικά αυτό πηγαίνει προς την επικοινωνία. Η επικοινωνία καταρχήν χάνεται γιατί δεν εκφραζόμαστε ελεύθερα. Δεν λέμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Τώρα θα μου πείτε, μα γιατί δεν το λέμε? Εφόσον είμαστε σε ένα γάμο, θα πρέπει να λέμε στον σύντροφό μας αυτό ακριβώς που θέλουμε, ώστε να συνεπάρχουμε όμορφα, αρμονικά και ισορροπημένα. Και όμως δεν το κάνουμε. Έχουμε την τάση να περιτυλίγουμε με διάφορες δικαιολογίες αυτό που πραγματικά θέλουμε, προκειμένου να μην δείξουμε τα τρωτά μας σημεία. Και περιμένουμε, ως διαμαγεία, ο άλλος να μαντέψει τι είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Μα είναι δυνατόν? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γινόμαστε ξεκάθαροι. Ένας άλλος λόγος που χάνεται η επικοινωνία είναι γιατί μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν τη σύγκρουση. Όταν λέω σύγκρουση, μιλάω μόνο για καυγά, μιλάω και για μια συζήτηση που μπορεί να διαφωνούμε. Μακάρι να γίνονται συζητήσεις έστω για τη διαφωνία, γιατί τότε υπάρχει επικοινωνία. Όμως πολλές φορές ο ένας από τους δύο συντρόφους, μπορεί και οι δύο, το αποφεύγουν, με αποτέλεσμα την απομόνωση. Και όταν αρχίσουμε και ερχόμαστε λίγο στην άκρη, επιλέγουμε την απομόνωση, τότε είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί και πάνω σε ένα ακόμα, σε μια σύγκρουση, μπορεί να βγουν οι αλήθειες, να δούμε τι είναι αυτό που απασχολεί τον άλλον, άντε και να το λύσουμε. Όταν όμως δεν εκφραζόμαστε ούτε καν με λόγια, πώς θα λυθεί αυτό? Είναι δυνατόν? Δεν θα λυθεί. Δεν μπορεί να καταλάβει ένα τη θέση του άλλου.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Τζανετάκου, οι καταβολές που έχουμε από την οικογένεια πόσο επηρεάζουν την επικοινωνία μας μέσα στο γάμο?
1: Τα πολλές με επηρεάζουν τόσο όσο μερικές φορές να οδηγηθεί αυτό το πρόβλημα στη διαζύγια. Θα μου πείτε ναι, αλλά όταν έχεις αποφασίσει να μοιραστείς τη ζωή σου με έναν άνθρωπο, δεν προσπαθείς να τις αφήσεις πίσω? Δεν είναι εύκολο, κύριε Γιανακόπουλε, να τις αφήσεις πίσω, γιατί ιδίως στην ελληνική οικογένεια έχουμε την τάση να οι γονείς και ιδίως η μητέρα να είναι παρεμβατικοί. Οπότε όταν έχουμε μεγαλώσει ένα παιδί με συγκεκριμένη νοοτροπία, με συγκεκριμένη κουλτούρα, με συγκεκριμένη διαπαιδαγώγηση και με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, αυτό έρχεται μέσα στο γάμο να βρεθεί αντιμέτωπο με τις καταβολές του. Γιατί μερικές φορές, μην σας πω τις περισσότερες, δεν ταιριάζουν οι καταβολές του ενός με τις καταβολές του άλλου. Αφήστε δε που μπορεί να προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα. Τι γίνεται εκεί? Αφήνουμε το πρόβλημα να διωγγωθεί τόσο ώστε να δημιουργήσει έστω μια κατάσταση η οποία θα φτάσει στο διαζύγιο? Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί μερικές φορές μπορεί και να μην μας εκφράζει πια. Μπορεί να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες καταβολές από την οικογένειά μας, αλλά πλέον στην ενήλικη ζωή μας, την παντρεμένη την σχέση, στο γάμο, αυτό να μην μας εκφράζει. Δηλαδή να πρέπει να το αλλάξουμε, και αυτό να μην μπορούμε να το αλλάξουμε, να θέλουμε αλλά να μην μπορούμε. Αυτό θα πρέπει ο ένας να, σε αυτή την περίπτωση μάλλον θα πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να βρουν τη χρυσή τομή, γιατί αν δεν τη βρουν υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και τα ζευγάρια να καταφεύγουν ο ένας στους γονείς του και να ακούει αυτή τη συμβουλή, ο άλλος στους γονείς του και να ακούει την άλλη συμβουλή, και αυτές οι συμβουλές να μην ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους.
0: Και, και να οδηγούνται σε μια ατέρμονη αντιπαράθεση, κυρία Τζανετάκου.
1: Σε αντιπαράθεση, αλλά και σε μια κατάσταση του ποιος θα βγει νικητής.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, σε μια σχέση, αν αρχίσουμε να μιλάμε για νικητή και ηττημένο, κάνουμε το μαζί. Και αυτό που μας αφορά όταν βρισκόμαστε σε ένα γάμο ή σε μια σχέση είναι το μαζί. Δεν είναι το να νικήσω εγώ, ότι η δική μου οικογένεια είναι καλύτερη, με έχει μεγαλώσει καλύτερα από τη δική σου. Γιατί τότε πάει, το χάσαμε. Είναι πάρα πολύ και δύσκολο να το βρούμε. Όταν μπαίνει στη μέση η ανταγωνιστικότητα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στην πορεία ενός γάμου, αλλά και στο ποιο θα είναι το μέλλον του. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά να τα κάνουμε στην άκρη. Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο σκέψεως και να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί η σύζυγος δεν είναι η μητέρα μας και ο σύζυγος δεν είναι ο πατέρας μας.
0: Κυρία Τζανετάκου, πόσο αρνητικά επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των συζύγων οι μεγάλες προσδοκίες που μπορεί να έχει ο ένας από τον άλλον?
1: Να σας πω ότι όταν ξεκινάει μια συντροφική σχέση, ξεκινάει όντως με μεγάλες προσδοκίες, αλλά αυτές αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. Τι εννοώ με αυτό? Ότι οι προσδοκίες που έχει ο ένας για τον άλλον δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Και ουσιαστικά τι κάνουμε? Δίνουμε στον άλλον ένα ρόλο, μια ευθύνη που δεν ξέρουμε αν είναι ικανός να ανταποκριθεί σε αυτή. Και αν δε έχουμε και πολλά τραύματα ή πηγές από προηγούμενη σχέση, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και τι είναι αυτό που το κάνει χειρότερο? Θα σας πω αμέσως. Είναι χειρότερο διότι περιμένουμε ο σύζυγός μας ή η σύζυγός μας να αναπληρώσει, να επουλώσει πληγές του παρελθόντος, τις οποίες είτε μπορεί να μην τις γνωρίζει, οπότε δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν, άρα είναι μια προσδοκία που δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθεί, γιατί έχει άγνοια αυτής της προσδοκίας και ο ένας από τους δύο δεν γίνεται ξεκάθαρος του τι έχει ανάγκη, και επίσης μπορεί να μην έχει την ικανότητα ή τις δεξιότητες να ικανοποιήσει την προσδοκία που εμείς θέλουμε. Γι' αυτό καλό είναι να λέμε ξεκάθαρα στον άλλον πώς τον φανταζόμαστε, πώς τον θέλουμε, τι είναι αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένοι, τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει. Να μην κρατάμε τις προσδοκίες για εμάς. Και αν βλέπουμε ότι κάποια από αυτές δεν ικανοποιείται, γιατί ο άλλος δεν είναι μάντης να γνωρίζει τι θέλω, να του το πούμε. Βλέποντα ότι πάλι οδηγούμε στην επικοινωνία, πρέπει να το εκφράσουμε με απλά λόγια. Όχι να μπαίνουμε στη μορφή παραπώνων, να εκφράζουμε αυτό που μας λείπει με παράπονο ή στην αρνητική κριτική, γιατί ο άλλος κάνει κάτι που δεν μας αρέσει. Μπορούμε να το πούμε. Αυτό που κάνει, εγώ δεν το βλέπω ωραίο. Άλλο πίστευα ότι το κάνει. Δεν πρέπει όμως να το πούμε. Πού το ξέρει. Στην πορεία βέβαια, αν αυτό δεν υποθεί, μου επιτρέψετε έτσι λίγο ακόμα, ναι. Αν δεν υποθεί, υπάρχει το πρόβλημα το ότι το κρατάμε μέσα και αρχίζουμε τελικά και λέμε το ποτήρι αρχίζει και γεμίζει. Επιτρέπουμε να αρχίσει να γεμίζει το ποτήρι.
0: Ακροάτρια, θέτει το ακόλουθο ερώτημα, το οποίο είναι και πολύ ενδιαφέρον, κυρία Τζανετάκου. Η απομάκρυνση του ενός από τον άλλο μπορεί να οφείλεται στο ότι ο ένας εκ των δύο θεωρεί τον άλλον δεδομένο, και αυτό το ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας, το δεδομένο.
1: Ναι, και όπως λέω και εγώ μερικές φορές, όταν το δεδομένο γίνει ζητούμενο, τι κάνουμε? Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό, πολύ εύστοχο το ερώτημα της ακροάτριας. Όταν κάποιος θεωρεί τον άλλο δεδομένο, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπαίνει κάποιος, ο ένας από τους δύο, στη λογική του παντρεμένου ατόμου, που δεν χρειάζεται πια να καταφύγει σε τρόπους που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον της σχέσης, του γάμου, ψηλά. Δηλαδή, υιοθετούν συμπεριφορές ή το ένα ή το άλλος συμβιβασμού. Όπως δεν εκφράζω την ανάγκη μου για μία έξοδο. Δεν εκφράζω την ανάγκη μου ότι εγώ σε θέλω περιποιημένο. Πόσες φορές βλέπουμε ένα ζευγάρι όταν παντρεύεται να παραμελεί την εξωτερική του εικόνα? Πάρα πολλές φορές. Και λέμε, μα είναι δυνατόν? Γιατί έγινε έτσι? Δεν ξέρετε, χάνεται η συνέπεια, την προσπάθεια που έκαναν στην αρχή αφόρμητα με στόχο να αρέσουν ο ένας τον άλλον. Γιατί πια είναι δεδομένος. Είναι ο σύζυγος, είναι η σύζυγος. Εν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να σκέφτεσαι όπως την πρώτη φορά. Και θα μου πεις, μα είναι δυνατόν, κυρία Τζανετάκου, όταν έρχονται τα παιδιά, εγώ που από σύζυγος γίνομαι και μητέρα, να μπορώ να είμαι πάντα όπως ήμουν στην αρχή, όμως περιποιημένη, με την ίδια διάθεση, όταν εγώ έχω ξενυχτήσει και όταν δίνω όλο μου το ενδιαφέρον με τη μέλεια του παιδιού? Γίνεται αυτό? Θα σας απαντήσω ότι δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό η γυναίκα, λέμε πάντα, ότι καλείται να παίξει πολλούς ρόλους. Της εργαζόμενης, της μητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς, και ο άντρας ταυτόχρονα, του πατέρα, του βαλητή, του στυλοβάτη, του συζύγου, βλέπετε ότι είναι πολύπλοκες πια. Η σχέση μάλλον γίνεται πολύπλοκη. Οι ρόλοι επίσης. Δεν πρέπει όμως να τα αφήνουμε. Γιατί αν τα αφήσουμε, θα μας αφήσει και αυτό. Δηλαδή ξεκινάμε με άλλο σύζυγο, με άλλη σύζυγο, και άλλη μας προκύπτει στην πορεία. Πρέπει να βρίσκουμε χρόνο, να αφιερώνουμε και σε εμάς. Και όταν λέω σε εμάς, δεν εννοώ το καθένα στον εαυτό του, ενώ στη σχέση, το ζευγάρι, για να κρατηθεί η σχέση ζωντανή, να ξεπεραστούν σιγά σιγά οι δυσκολίες και να κρατηθεί αμύατο το ενδιαφέρον. Καταλάβατε?
0: Και κυρία Τζανετάκου, μήπως σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και λάθη από την αρχή?
1: Όταν λέτε λάθη από την αρχή?
0: Από την αρχή της συζυγίας.
1: Από την αρχή της συζυγίας. Μπορεί και να γίνουν, αλλά θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι δεν είναι εσκεμμένα. Πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι για το ρόλο αυτό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Τώρα θα μου πείτε, αναφέρεστε πάλι στην ελληνική οικογένεια. Θα αναφερθώ λίγο παραπάνω στην ελληνική οικογένεια, γιατί αυτός ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου δεν είναι ένας ρόλος που μαθαίνεται. Δεν είναι ένας ρόλος που το μαθαίνουμε στα παιδιά μας ή αργότερα του πατέρα και της μητέρας. Έχουμε την τάση να λέμε στα παιδιά μας επαγγελματική αποκατάσταση, διάβασε, μελέτησε, πρέπει να σπουδάσει. Δεν του λέμε, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο που δεν έχει σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά έχει σχέση με την συναισθηματική αποκατάσταση. Έχει σχέση με το πώς αύριο μεθαύριο θα συμπεριφερθείς ως σύζυγος μέσα στο γάμο σου. Είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε. Είναι κάτι που καλούμαστε να το βρούμε από μόνοι μας. Και βέβαια, σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς βλέπουμε εμείς τους γονείς μας.
0: Ακριβώς.
1: Όσο μεγαλώνουμε.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

0: πραγματικά έτοιμοι.
1: Έτσι ακριβώς. Ίσως υπάρχει και η πίεση σημαντικό. Κάποιες φορές. Έχουμε και πίεση από τους γονείς, από τον κοινωνικό περίγυρο.
0: Ακριβώς. Γιατί θέλω λίγο να το συνθέσω με το προηγούμενο που είπα, ότι πολλές φορές, τις περισσότερες, οι γονείς λένε και επαναλαμβάνουν συνεχώς τα παιδιά την επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία θα έρθει από την ακαδημαϊκή καριέρα του καθενός, από τις σπουδές ή από ό,τι έχει επιλέξει τη ζωή του να κάνει. Δυστυχώς, επειδή συμβαίνει αυτό, όταν έρθει η επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς το παιδί να έχει διδαχτεί ποια είναι η σωστή στιγμή για να παντρευτεί, για να κάνει γάμο, για να κάνει οικογένεια, αρχίζουν οι γονείς. Και τώρα, παιδί μου, που είσαι μια χαρά επαγγελματικά και αποκαταστάθηκες, καιρός να παντρευτείς. Και μην μου πείτε ότι δεν το ακούνε όλοι. Όταν παρέλθει μια ηλικία η οποία θεωρεί οι γονείς, η οποία είναι διαφορετική βέβαια για την κάθε οικογένεια, αρχίζουν. Και τώρα πρέπει να παντρευτείς, και τώρα πρέπει να παντρευτείς, και πέρασαν τα χρόνια, και πότε θα κάνεις οικογένεια. Αυτό είναι, όπως ακριβώς το είπατε, μια πίεση, την οποία κάποιος μπορεί και να μην την αντέχει. Ή μπορεί να του περάσει στο μυαλό ότι τελικά μήπως έχουν δίκιο, μήπως ήρθε η ώρα να αποκατασταθώ οικογενειακά, μήπως πρέπει να κάνω οικογένεια. Χωρίς να έχει οριμάσει αυτό μέσα του, χωρίς να είναι όριμο το άτομο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Άρα εδώ ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται λάθος από την αρχή. Βέβαια, και λάθος να γίνει από την αρχή, αν πραγματικά υπάρχει διάθεση και θέλουμε να δούμε τον εαυτό μου μέσα σε μια σχέση, μέσα σε ένα γάμο, ως συνοδοιπόρο και ως άνθρωπο ο οποίος θα πορευτεί, θα δημιουργήσει και θα κατασταλάξει και θα κάνει όλη την πορεία της ζωής του μέχρι τα βαθιά του γεράματα με έναν άλλον, τότε αυτό μπορεί να αλλάξει. Ακόμα και αν πήρε την απόφαση σε ένα λάθος timing, μπορεί αυτό να διορθωθεί και να πάει πάρα πολύ καλά ο γάμος. Όπως και το αντίθετο βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να ρίξουμε και όλο το φταίξιμο ότι υπάρχει η πίεση από έναν γονέα ή από τους γονείς γενικώς. Γονέα εννοώ του ενός ή του άλλου. Μπορεί και από τις δύο οικογένειες. Αλλά δεν μπορούμε όμως να αναποθέσουμε τις ευθύνες σε αυτούς. Γιατί αν θέλουμε, το διορθώνουμε.
1: Κυρία Τζανετάκου,
0: θέλεις να υπάρχει και διάθεση.
1: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται όταν μπαίνουν στη σχέση του ζευγαριού μυστικά, ψέματα και κατ' επέκταση διάφορες άλλες καταστάσεις που δεν θέλουν να μοιραστούν ο ένας με τον άλλον?
0: Όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, σημαίνει ότι πολύ πιο πριν έχουν χαθεί όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Το ενδιαφέρον, η επικοινωνία, το συνέστημα. Όταν παίρνω την απόφαση να είμαι με έναν άνθρωπο, τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαι διατεθειμένος να μοιραστώ τη ζωή μου, όπερα αυτό σημαίνει τα πάντα, μαζί του. Όταν φτάσω στο σημείο να έχω μυστικά, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον σύντροφό μου να μοιραστώ μαζί του αυτό που μου συμβαίνει. Εφόσον λοιπόν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι υπάρχει πιο πριν το πρόβλημα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι μέσα σε αυτά που πριν από λίγο αναφέρατε, μπορεί και να μην μοιράζονται όλα. Ένα από τα όλα είναι η απιστία. Δεν μπορεί να μοιραστεί, γιατί αν μοιραστεί, συνήθως τις περισσότερες φορές δεν έχει καλά αποτελέσματα. Θα μου πείτε, δεν γίνεται να μοιραστεί. Γίνεται, αλλά θα πρέπει το ζευγάρι να έχει τόσο αγάπη μεταξύ του, τόσο διευρυμένοι τους ορίζοντές του, ώστε να μπορέσει να συγχωρέσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί για να έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία μυστικών, αυτό είναι ένα είναι το πιο σπουδαίο μυστικό.

0: αλλά το πιο σοβαρό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα μυστικά οικονομικής φύσης, επαγγελματικής, κοινωνικής. Δεν είναι μόνο αυτό. Οικογενειακής. Ένας από τους δύο να κρύβει κάποια μυστικά που αφορούν την οικογένειά του. Να μην τα μοιράζεται. Να πέφτει σε κατάθλιψη. Να είναι στεναχωρημένος. Και ο άλλος να προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Το ένα παίρνει το άλλο. Έρχεται ο ένας από τους δύο να μην μπορεί να καταλάβει. Και σε ερώτημα, τι έχεις, να μην παίρνει απάντηση. Όταν κατ' επανάληψη δεν παίρνεις απαντήσεις από το σύζυγο ή τη σύζυγο, πάντα για τον άνθρωπο μιλάω, τότε αρχίζεις να απομακρύνεσαι, απομονώνεσαι, γιατί ήδη έχει απομακρυνθεί ο άλλος. Άρα και πάλι, τι χάνεται, η επικοινωνία. Ή μπαίνει και η πλήρη αδιαφορία.
1: Κυρία Τζανετάκου,
0: θέλατε κάτι, ναι.
1: Η χειριστική συμπεριφορά τη συζύγου προς τον σύζυγο και το αντίστροφο, τι προβλήματα προκαλεί στη συζυγία, στη συζυγική σχέση?
0: Το να πούμε ότι ο ένας από τους δύο ή και οι δύο είναι χειριστικοί ως χαρακτήρες, καταλαβαίνετε ότι δεν τιμά πάνω απ' όλα τη σχέση, διότι η σχέση δεν εξελίσσεται, έρχεται πίσω, γιατί διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση προσαρμογής. Δεν υπάρχει διάθεση υποχώρησης. Και πάνω απ' όλα, ένας άνθρωπος όταν γίνεται χειριστικός, γιατί γίνεται? Για να πάει καλά η σχέση του? Για να βοηθήσει τον άλλον να εκφραστεί? Για να βοηθήσει τον άλλον μέσα στο γάμο? Όχι βέβαια. Χειριστική συμπεριφορά σημαίνει ότι εξυπηρετώ μόνο τις δικές μου ανάγκες, κατ' επέκταση το συμφέρον μου. Άρα
1: τον εαυτό μου δηλαδή.
0: Να είναι. Έτσι, μπράβο. Τον εαυτό μου. Άρα όταν εγώ, εκεί που καλούμε τα δύο να γίνουν ένα, εγώ εξακολουθώ να είναι το ένα σε χωριστό κομμάτι του άλλου και να εξυπηρετώ μόνο τον εαυτό μου και να προσπαθώ να προσαρμόσω τον άλλον μόνο στις δικές μου ανάγκες, χωρίς να κατανοώ ότι έχει και εκείνος ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι έχει χαθεί ήδη η σχέση. Η χειριστική συμπεριφορά δυστυχώς σημαίνει τοξικότητα στη σχέση. Και ουδής μπορεί να ακούσει τη λέξη τοξικότητα ως κάτι το θετικό, ό,τι και αυτό να αφορά.
1: Κάναμε λόγο για την
0: χειρισμό.
1: Ναι. Σας ακούμε.
0: Πείτε μου.
1: Όχι, λέω, κάναμε λόγο για τη χειριστική συμπεριφορά η οποία δημιουργεί προβλήματα γενικότερα στις σχέσεις των ανθρώπων, κυρία Τζανετάκου. Και νομίζω ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία, η χειριστική, η οποία μαθαίνεται από την μικρή ηλικία και συνεχίζεται μετά και στην ενήλικη ζωή.
0: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά για κάποιους είναι τρόπος επιβίωσης.
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς. Και έχουν μάθει να χειρίζονται τους ανθρώπους έτσι ώστε να επιβιώνουν οι ίδιοι. Αν τώρα αυτό συμβαίνει μέσα σε ένα γάμο, σκεφτείτε πώς βλέπει ο ένας τον άλλο. Και θα σας πω το εξής. Πείτε ότι ένας έχει χειριστική συμπεριφορά, που σημαίνει τι ουσιαστικά? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιδιώκει την υποτέλεια του άλλου. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν έχεις την ανάγκη, την επιθυμία ο άλλος να σε εξυπηρετεί, για να μην πω την πιο βαριά λέξη, να σε υπηρετεί, τότε πώς είναι δυνατόν το εμείς να πάει καλά και να πάει μπροστά? Και αν τα καταφέρουμε, πείτε ότι τα καταφέρνουμε, και ο ένας θα έχει τη χειριστική συμπεριφορά και ο άλλος, ο καημένος, τη δέχεται. Γιατί είναι η αγάπη, έτσι. Γιατί αισθάνεται ασφάλεια μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Θα κάνω την εξής ερώτηση, που φυσικά δεν περιμένω με απάντηση, αλλά περιμένουμε να προβληματίσει όλους τους ακροατές μου. Ευτυχία υπάρχει? Γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα
1: μεγάλο ερώτημα.
0: Κάποιοι άνθρωποι που αν...
1: και... ναι.
0: Βέβαια. Μεγάλο ερώτημα, διότι ο στόχος και ο σκοπός του γάμου, η κατ' επέκταση της δημιουργίας οικογένειας, είναι ο χειρισμός, η δυστυχία, ένα μέλλον χωρίς ευτυχία? Όχι βέβαια. Δεν ξεκινάς έτσι. Και αν ξεκινάς έτσι και πιστεύεις ότι θα είσαι ευτυχισμένος με το να ασκείς χειριστική συμπεριφορά στο σύζυγο ή στη σύζυγο, τότε δυστυχώς είσαι, όπως λέει και ο λαός μας, μακριά νυχτημένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευτυχίσεις ποτέ. Μπορεί να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Μπορεί να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Γιατί πολλοί γάμοι γίνονται και από συμφέρον. Εκεί, κι αν υπάρχει χειριστική συμπεριφορά, μπορεί να εξυπηρετήσεις τη διαιώνιση του ίδιου. Παντρεύεσαι μόνο για να κάνεις παιδιά. Αλλά σίγουρα δεν θα κερδίσεις την ευτυχία σου. Γιατί δεν κρύβεται τη χειριστική συμπεριφορά. Είναι άκρος τοξική.
1: Ακροατής κυρία Τζανετάκου, κάνει λόγο για το 22ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στον 37ο στίχο και τα όσα αναφέρει ο στίχος αυτός. Να αγαπάς, λέει, τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά αναφέρθηκε και πολύ σωστά το λέει. Γιατί αν η αγάπη είναι άδωνη και αγλή και τα έχεις βρει με τον εαυτό και τον αγαπάς όπως του αξίζει, τότε ένα είναι το σίγουρο. Ότι μπορείς, έχεις την ικανότητα να αγαπήσεις και τον άλλο άνθρωπο. Να σεβαστείς τον άλλο άνθρωπο.
1: Έτσι,
0: να φουγκραστείς τις ανάγκες του.
1: Όπως τον εαυτό σου, όπως λέει συγκεκριμένα, να αγαπάς τον πλησίον σου. Πόσο σημαντικό...
0: Ναι, αλλά η αγάπη... Συγγνώμη, θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Η αγάπη προς τον εαυτό μας, ακούσατε όμως τι είπα, πρέπει να είναι αγνή και άδολη,
1: έτσι.
0: Να μην εξυπηρετεί συμφέροντα. Όταν ο Χριστός αναφερόταν και έλεγε αγάπα το πλησίον σου ως εαυτόν, δεν εννοούσε κατά συμφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Εννοούσε με την ψυχή σου. Όχι με τα υλικά αγαθά που μπορείς να επιθυμείς ή εκείνος να σου προσφέρει. Δεν είναι αγάπη, είναι εκμετάλλευση. Η άδολη και αγνή αγάπη προς τον εαυτό μας τον ίδιο. Γιατί μερικοί δεν είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε ούτε τον εαυτό μας. Άρα δεν του προσδίδουμε και την αξία που του πρέπει και το σεβασμό που του πρέπει. Εφόσον λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε προς τον εαυτό μας, θα το κάνουμε προς έναν άλλον άνθρωπο. Αθήνατο. Πολύ ωραία η ερώτηση του ακροατή σας. Μας έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία για να το αναλύσουμε.
1: Και μιλήσαμε και για τους γονείς, κυρία Τζανετάκου, στην πορεία της σημερινής εκπομπής, οι οποίοι γονείς του ζευγαριού δημιουργούν προβλήματα. Πότε δημιουργούν τα προβλήματα αυτά, ρωτάει και μία ακροάτρια. Μήπως όταν δίνουμε χώρο εμείς, λέει η αγαπητή ακροάτρια.
0: Όταν δίνουμε χώρο εμείς, δεν σημαίνει βέβαια, και φαντάζομαι ότι να το διευκρινίσω λίγο, η ακροάτρια δεν θα θεωρεί ότι στο εμείς εννοεί ο καθένας και τον εαυτό του, όχι το ζευγάρι ως εμείς, γιατί μπορεί να δίνουν και οι δύο και χώρο και χρόνο,
1: ναι,
0: στους γονείς τους εκατέρωθεν. Άρα μπορεί όμως, μπορεί και ένας από τους δύο. Όπως και να έχει, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Γιατί όταν ο ένας από τους δύο εκμυστηρευτεί τα προβλήματα που υπάρχουν στους γονείς του, και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ίσως, ο γονέας δεν μπορεί να είναι υποκειμενικό. Γιατί υπάρχει η αγάπη προς το παιδί. Άρα το παιδί μας δεν θέλουμε να στεναχωρηθεί. Δεν θέλουμε να πληγωθεί. Δεν θέλουμε να το εκμεταλλευτεί εισαγωγικά η λέξη ο άλλος, ο σύζυγος ή η σύζυγος. Άρα οι συμβουλές που επιτρέπει ο ένας από τους δύο να δώσουν οι γονείς, φαντάζεστε ότι είναι αντικειμενικές? Θα μου πείτε, μα δεν μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι αντικειμενικές, αλλά θα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θα είναι. Θα είναι υποκειμενικότατες. Γιατί όταν αρχίζεις για τα προβλήματά σου, ρωτάς, επιτρέπεις να μπαίνουν στη μέση οι γονείς, τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προβλήματα είναι τέτοιου είδους που πάντα θα επιτρέπουν την αντικειμενικότητα των γονέων? Όχι βέβαια. Κάποιες φορές θα μπει υποκειμενικότητα και εκεί θα επηρεαστείς. Εφόσον θα επηρεαστείς, θα το μεταφέρεις μέσα στη σχέση σου, στο σύντροφό σου.
1: Ακροατής αναφέρει, κυρία Τζανετάκου, ότι ο Μακρυγιάννης μας άφησε, λέει, παρακαταθήκη να είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Αν αυτό, λέει, εφαρμοζόταν σε κάθε έγαμο ζευγάρι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Και εμείς συμφωνούμε μαζί του. Αυτό δεν λέμε καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αν υπάρξει νικητής μέσα στη σχέση, αν επικρατήσει ο ένας από τους δύο, δηλαδή το εγώ, θα χάνει το εμείς. Αν όντως και οι δύο πλευρές είχαν την ίδια κατεύθυνση προς το εμείς, ή αν έχουν την ίδια κατεύθυνση προς το εμείς, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξουν καυγάδες, μπορεί να υπάρξουν νεύρες, μπορεί να υπάρξουν διλήμματα. Όταν μπροστά πάει το εμείς και το ακολουθούμε ως πιστή σύντροφη, αυτά θα φύγουν. Αυτά θα λυθούν.
1: Κυρία Τζανετάκου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Αγαπητός ακροατής, τονίζει η κυρία Τζανετάκου, μήπως λέει δημιουργούνται προβλήματα επειδή δεν μπορεί να μπει ο ένας στα παπούτσια του άλλου. Τι να εννοεί άραγε ο αγαπητός ακροατής κυρία Τζανετάκου, μήπως την ενσυναίσθηση.
1: Έχουμε ακούσει. Πιθανόν. Θα σας πω το εξής. Έχουμε πολλές φορές ακούσει ότι μα δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ. Να λέει δεν έχεις κάνει τα βήματά μου. Μα δεν ξέρεις ποια ήταν η πορεία μου. Εγώ λοιπόν θα προσθέσω το εξής. Δεν φτάνει ο ένας να γνωρίζει την πορεία του άλλου. Δεν φτάνει ο ένας να περπατάει τα βήματα, τα χνάρια του άλλου. Δεν φτάνει να του κρατάει το χέρι και να περπατάει δίπλα του. Όπως πολύ σωστά είπε ο ακροατής, πρέπει να φορέσει τα παπούτσια του, το νούμερό του, γιατί ο καθένας φοράει διαφορετικό νούμερο παπουτσιών, από διαφορετικό υλικό φτιαγμένα, να φορέσει τα παπούτσια του έτσι όπως ακριβώς είναι, το ίδιο νούμερο, στο ίδιο υλικό, και να περπατήσει επάνω στα βήματά του. Όχι με τα δικά του παπούτσια, αλλά με τα παπούτσια του συντρόφου του. Τότε πραγματικά θα καταλάβει τι είναι αυτό που ίσως έχει βιώσει, έχει περάσει και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα μιλήσει μέσα στην ψυχούλα του. Έτσι θα μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Και όταν οι δύο καρδιές γίνουν μία, αυτό ακριβώς θέλει να πει ο ακροατής, τότε θα χτυπήσουν με τον ίδιο ρυθμό. Όταν λοιπόν οι χτύποι της καρδιάς του ενός και του άλλου έχουν τον ίδιο ρυθμό, όντως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό? Είναι δύσκολο, πιστέψτε μας.
0: Είναι δύσκολο. Και τα λόγια τα οποία μας αναφέρει ο αγαπητός ακροατής από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 13ο κεφάλαιο, στους στίχους 4, 5 και 6, στον 4ο, 5ο και 6ο δηλαδή στίχο, είναι, θα λέγαμε, καλύτερη σύνοψη, ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε στη σημερινή εκπομπή, κυρία Τζανετάκου. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη, δεν ζηλοφθονεί, δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει.
1: Συγκινητικό, τους γνωρίζω τους στίχους πάρα πολύ καλά, ιδεατό. Μακάρι να ζούσαμε σε μια κοινωνία αγγέλων, αν όλα αυτά που διαβάσατε συνέβαιναν όχι μόνο μέσα στην αγάμου αλλά και σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ανθρώπινη σχέση, θα μπορούσαν οποιαδήποτε μορφή, θα μπορούσε οποιαδήποτε μορφή σχέση να είναι τέλεια, ξεκινώντας από τους γονείς με το παιδί. Γιατί ακόμα και εκεί, δυστυχώς, όλα αυτά που πολύ όμορφα διαβάσατε και περιγράψατε, ακόμα και εκεί δεν υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται. Μακάρι, το εύχομαι, όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να διαβάζουν έστω και μία φορά το μήνα, αυτή την ημέρα, αυτή την εβδομάδα, αυτό που μόλις διαβάσατε. Και θα μου πείτε, μέσα σε μία κοινωνία με άγρια θηρία, όπως είναι η κοινωνία σήμερα, μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει με αυτές τις αρετές και με αυτές τις αξίες. Και θα σας πω, μπορεί να βάλει το μικρό του λιθαράκι, και αν κάθε ένας από εμάς προσπαθούσε να βάλει το μικρό του λιθαράκι, το χτίσμα στο τέλος θα ήταν υπέροχο. Θα είχε μία έγκλη που όμοια του δεν θα υπήρχε. Έτσι ακριβώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε και το γάμο μας και την οικογένειά μας και το μέλλον μέσα σε όλη την ανθρωπότητα. Πραγματικά ήταν τα πιο υπέροχα λόγια που είπατε.
0: Και το πιο υπέροχο κλείσιμο για την σημερινή εκπομπή. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς. Και θα κρατήσω τον επίλογό μας, αυτά τα όμορφα που μας διαβάσετε, ως φυλαχτό. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Συνομιλήσαμε με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Αναστασία Τζανετάκου. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατησχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτως αν επισυπάντες ιζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων οντότες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεως έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί συνδεωτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσα του. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αυτή η φρικτή εμπειρία του τίποτα, σαν υπαρξιακός νυγμός, είναι η χειρότερη πληροφόρηση για την ποιότητα της ζωής που ζουν. Έτσι, τα ναρκωτικά γίνονται η μεγάλη ελπίδα. Το φάρμακο που θα εξασφαλίσει την υπέρβαση της εξουθανατικής μοναξιάς με την είσοδο σε ένα εκστατικό χώρο που η προέκταση της υπάρξεως, αφού δρασκελίσει το σκαλοπάτι του τίποτα, θα φτάσει στο κάτι. Και εδώ πάλι μπορεί κανείς να σημειώσει με έμφαση ότι η εμπειρία του τίποτα δεν πληγώνει στις δύο εξωτερικές διαστάσεις της υπάρξεως. Δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά στη βαθύτερη περιοχή της αυτοσυνειδησίας, της προσωπικής ταυτότητος. Αυτό που προφανώς οδηγεί τα παιδιά στα ναρκωτικά είναι η βαθύτερη αίσθηση ότι δεν είμαι τίποτα. Λοιπόν, είμαι ένας παλιοτραμπούκος, ένας αλήτης. Είμαι ένα που και στις άλλες συναυλίες θα μπω τζάμπα για να πετάξω μπουκάλια στους μπάτσους και κονσερβοκούτια στα καταναλωτικά σας αγαθά. Είμαι τρομοκράτης, είμαι ο απόβλητος. Η ομολογία αυτή του δεν είμαι τίποτα, με την εντυπωσιακή ποιοτική της εκφορά, αποκαλύπτει πράγματι το βαθύτερο πρόβλημα του παιδιού, που αναζητεί μέσω του αυτόνομου αναρχισμού την αυθεντική ποιότητα της ζωής. Καθώς έχει πατήσει το ουδέτερο έδαφος αυτής της αρνητικής ποιότητας ζωής, έχει συγχρόνως βεβαιωθεί για το αδιόρθωτο υπαρξιακό του λάθος και είναι φυσικό να του μένει μια μόνη διέξοδος, τα ναρκωτικά. Στη χρήση των ναρκωτικών, τα παιδιά αναζητούν το κάτι που θα τους θεραπεύσει την αυτοσυνειδησία του τίποτα. Έτσι, ο αυτόνομος αναρχισμός έχει το χώρο της εκστατικής του βιώσεως. Κυνηγημένος από τη ρομφαία του τίποτα, αναζητεί στην έσχατη ελπίδα, τα ναρκωτικά, τη δικαίωση της φυγής του από τον κατεστημένο κοινωνικό χώρο. Αλλά η μακρόχρονη παραμονή του στον εκστατικό χώρο των ναρκωτικών τον οδηγεί στον απατηλό παράδεισο που του υποσχέθηκε η δαιμονική υποβολή με την πραγμάτωση της ιδέας της αυτονομίας. Στο χώρο των ναρκωτικών βιώνεται ο παράδεισος, αλλά ο παράδεισος της ψευδαισθησίας και της απάτης, της φθοράς και του θανάτου. Σε αυτόν τον παράδεισο, ο Όφης, κρατώντας νοχελικά στο χέρι του το κομπολόι των ανθρώπινων ψυχών που απάτησε, θα πίνει ασφαλώς ειδονικά τον καφέ της χερεκακίας του, αυτοεπαινούμενος εωσφορικά, τη στιγμή που θα νιώθει πως καινούριες χάντρες μακραίνουν φιδίσια, το τεκμήριο του θριάμβου του. Την ίδια στιγμή, γονείς των παιδιών που παγιδεύτηκαν στον παράδεισο των ναρκωτικών, στον αργοθάνατο, θα τα βάζουν με την κοινωνία. Τα εσωτερικά δυναμικά στοιχεία του αυτόνομου αναρχισμού, μαζί με ό,τι εξωτερικά τα εκφράζει ή τα δικαιώνει, μας δίνουν το διάγραμμα της πορείας της υπαρξιακής αναζητήσεως των παιδιών που ανήκουν σε αυτόν. Έτσι, στόχος των παιδιών είναι μια ποιότητα ζωής ελεύθερης και αυθεντικής. Τον στόχο αυτό προσπαθούν να επιτύχουν με βασικούς τρόπους ασκητικής ζωής. Ο βασικός υπαρξιακός τους προσανατολισμός έχει το χαρακτήρα ενός αναχωρητισμού. Καθώς όμως εισέρχονται στο χώρο της υπαρξιακής ουδετερότητος, συνειδητοποιούν τη μοναξιά του τίποτα. Από εκεί και πέρα, ο τροχονόμος της αυτονομίας τους δίνει σημεία προσανατολισμού προς την απελπισία. Στην προσπάθειά τους όμως να προσπεράσουν αντικανονικά την απελπισία αυτή, παραδίδονται στη λωρίδα του αργού θανάτου, στα ναρκωτικά. Αυτή ακριβώς η πορεία της υπαρξιακής αναζητήσεως του αυτόνομου αναρχισμού συμπίπτει με την πορεία προς τη σχιζοφρένεια. Γιατί με την πορεία αυτή οδηγούνται τα παιδιά σε μια αυτοαλωτρίωση ψυχωτικής ποιότητος. Αλλά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς εδώ ότι ο ψυχωτικός σχιζοφρενικός χαρακτήρας του αυτόνομου αναρχισμού προδίδεται ήδη και από την ονομασία του. Η ονομασία αυτή δηλώνει πράγματι μια αντίφαση που είναι εκφραστική μιας ψυχωτικής λογικής. Γιατί ενώ η επιδίωξη των παιδιών είναι μια ουδετεροποίηση της υπάρξεως θεσμικά και αξιολογικά, τελικά, αφού και ο αυτόνομος αναρχισμός γίνεται

αίσθημα, καταντά κι αυτός Λούκι. Το να ισχυρίζεσαι επομένως ότι είσαι έξω από τα Λούκια, ενώ βρίσκεσαι στο πιο καταπιεστικό Λούκι της υπάρξεως, την αυτονομία, σημαίνει υπαρξιακή αντίφαση που σε αποκόπτει από την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι με την αυτονομία σου απλώς πέρασες από το ένα Λούκι του κατεστημένου σε ένα άλλο Λούκι που σαν σύστημα γίνεται αναπόφευκτα κατεστημένο. Η σύγχυση αυτή που υπολανθάνει στον όρο αυτόνομος αναρχισμός αποκαλύπτει και συνοπτικά τον εναγκαλισμό μιας σχιζοφρένειας με ένα είδος ασκητισμού που άλλωστε έχουν κοινό τέλος. Το Λούκι των ναρκωτικών είναι ο τελευταίος χώρος που οι δύο αυτοί σύζυγοι κατακλείζονται για να περάσουν από την παρέστηση της αυτονομίας στην πραγματικότητα της αδυσόπιτης ετερονομίας, στο θάνατο. Έτσι επισφραγίζεται μια λαθεμένη υπαρξιακή επιλογή. Η δεύτερη γωνία θεωρήσεως της συμπορεύσεως της σχιζοφρένειας με ένα είδος ασκητισμού που τελικά οδηγεί στην επιλογή του θανάτου είναι οι προϋποθέσεις της συμπορεύσεως αυτής. Ο Γιάννης που μιλάει στρωτά αλλά δείχνει φοβισμένος και καπνίζει συνέχεια θα πει: οι περισσότεροι από τους δικούς μας είναι παιδιά αστικών ή μικροαστικών οικογενειών που για λόγους συμπεριφοράς βρέθηκαν έξω από την οικογένεια, από το σχολείο και οδηγήθηκαν σε μια καθαρά αντιδραστική στάση, στην άρνηση των πάντων. Η πληροφορία αυτή του Γιάννη αφήνει να διαφανούν οι προϋποθέσεις της κινήσεως του αυτόνομου αναρχισμού όπως και των άλλων σχετικών νεανικών κινήσεων. Αλήθεια, από πού άραγε ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά για να πορευτούν τον ιδιόμορφο και ιδιότυπο δρόμο του σχιζοφρενικού αναχωρητισμού? Ποιες ρίζες τους έδωσαν τους ζωτικούς χυμούς της αρνήσεως των πάντων? Γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι τα παιδιά του αυτόνομου αναρχισμού γεννήθηκαν και ανατράφηκαν στον αέρα. Σε κάποιο περιβάλλον ανδρώθηκαν και κάποιες επιδράσεις δεχθήκανε. Στις πιο πολλές περιπτώσεις είχαν γονείς και διδασκάλους. Πώς αντιμετώπισαν όλοι αυτοί τα παιδιά που έφτασαν στο σημείο να λαχταρίσουν την άρνηση και να απορρίψουν τη θέση? Αν η φράση «γεννήματα εχιθνών» έχει ένα ευαγγελικό κύρος, η υποψία για την ευθύνη ηθικών αυτουργών του αυτόνομου αναρχισμού γίνεται ασφαλώς βεβαιώτης. Αν το σαπρόν δέντρων καρπούς πονηρούς ποιεί, πρέπει να δεχθούμε τη δραστική παρουσία κάποιου κληροδοτουμένου υπαρξιακού λάθους. Αυτό σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν θα στερήθηκαν πολλά από τα παιδιά του αυτόνομου αναρχισμού καλοπροαίρετες φροντίδες, ουσιαστικά έγιναν παραλήπτες της κιτάλης της σχιζοφρενικής διαδρομής της υπάρξεως. Γιατί μια απόφαση για άρνηση των πάντων πρέπει να ορίμασε στο γόνιμο χωράφι μιας γονεϊκής ασυνέπειας, να αποτίστηκε από το θολό νερό ενός σκληροτράχυλου εγωισμού, να ρυπίστηκε από το καύσωνα της αδιαφορίας και να μέστοσε στη σκιά μιας αδιάστατης υποκρισίας. Αναμφίβολα, για τους άμεσους ηθικούς αυτουργούς υπάρχει πάντοτε το άλοθη κοινωνία. Το ακούμε να προβάλλεται συχνά: η κοινωνία φταίει, το παιδί ήταν από καλή οικογένεια. Αλλά η έννοια «καλή οικογένεια», που τόσο εύκολα χρησιμοποιείται σαν μάρτυρας υπερασπίσεως των ηθικών αυτών αυτουργών, είναι πολλές φορές ένα πολύ εύθραυστο κοινωνικό προσωπείο που κατασκευάζεται από πρόχειρα υλικά. Γιατί η καλή οικογένεια είναι συνήθως η οικογένεια που έχει λεφτά, που έχει μορφωμένους και καθώς πρέπει ανθρώπους, που μέλη της κατέχουν υψηλές κοινωνικές και δημόσιες θέσεις. Όλα όμως αυτά δεν κάνουν αναγκαίως την καλή οικογένεια. Προβάλλουν βέβαια μια οικογένεια χωρίς φανερά προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η οικογένεια αυτή δεν μίησε πράγματι κάποιο έφηβο σε μια υπαρξιακή αυτονομία. Μόνο μια βαθύτερη ανάλυση της οικογενειακής δομής και των σχέσεων μεταξύ των μελών της θα μπορούσε να δώσει αυθεντική εικόνα της κοινωνικής, ψυχολογικής και πνευματικής της ποιότητος. Στην περίπτωση αυτή, η κρίση για την ποιότητα της ζωής του εφήβου θα είχε μια έγκυρη υπόσταση.
Η υπογράμμιση αυτή της ευθύνης της δικής μας γενεάς απέναντι γενικώς στα παιδιά μας αποσκοπεί στην υπόμνηση του γεγονότος ότι τα προβλήματα που θέτει ο αυτόνομος αναρχισμός δεν αφορούν μόνο τους εφήβους που ανοίγουν στο λούκι αυτό. Αφορούν και μας που καθώς προπορευόμαστε τους ανοίγουμε το δρόμο για τη σχιζοφρενική τους αυτοαλωτρίωση. Μάλιστα για τους χριστιανούς η συζυγία της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό στα νεανικά αντιδραστικά κινήματα αποτελεί πρόκληση της αυθεντικής λειτουργίας της αυτοσυνειδησίας τους. Γιατί αν ο ασκητισμός έχει ευαγγελική αφετηρία και δικαίωση, η σχιζοφρένεια είναι το περισσόν της υπάρξεως. Εάν δε το περισσόν εκ του πονηρού εστί, τότε ο ασκητισμός αποτελεί τη μοναδική οδό της σωτηρίας μας. Το συμπέρασμα αυτό πρέπει να προκαλεί τους χριστιανούς για έναν εσωτερικό διάλογο βαθύτερης υπαρξιακής αυτογνωσίας. Είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού ευνοεί σε πολλές περιπτώσεις την επιφάνεια, αλλά τελικά, στη συνολική του δομή, δικαιώνει το βάθος.

Κεφάλαιο τέταρτο, το υπαρξιακό άμεσο. Οι αναρχοαυτόνομοι λοιπόν αναζητούν μέσα από μια σχιζοφρενική αντίδραση τη γνήσια και αυθεντική ποιότητα της ζωής. Μια κατάσταση υπάρξεως ανώθευτη από τις καθημερινές συμβατικότητες, τις υποκρισίες, τις εξουσιαστικές καταπιέσεις και τις άλλες παρεστησιογόνες ταυτίσεις με το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον. Αναζητούν την προσωπική τους ταυτότητα σαν προϋπόθεση της αυθεντικής βιώσεως της υπάρξεως. Αυτός ακριβώς ο βασικός προσανατολισμός των περισσότερων νεανικών κινημάτων που υπολανθάνει με τόσο συντροπτική τραγικότητα στις σχιζοφρενικές τους αντιδράσεις είναι ίσως η πιο έντονη διαμαρτυρία της ανθρώπινης υπάρξεως. Η ύπαρξη αυτή αναζητεί τον εαυτό της, ψάχνει να βρει την αμεσότητά της, γιατί απλούστατα αισθάνεται χαμένη μέσα στον αγχώδη και συγκεχημένο κόσμο της καθημερινότητας. Αλλά η αναζήτηση αυτή σημαίνει ήδη ότι έχει ενεργηθεί μια ταύτιση που συγχαίει την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία και την μετατρέπει σε ψευδαισθησία που απεργάζεται τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση του ανθρώπου. Άρα, η πρώτη προσέγγιση του προβλήματος της αυθεντικής αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου βρίσκεται στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μιας διακρίσεως ή ενός ξεχωρίσματος. Να καταφέρει δηλαδή ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τον εαυτό του από ό,τι δεν είναι ο εαυτός του. Το αίτημα αυτό της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου σημαίνει ότι ο σχιζοφρενικά αυτοαλωτριούμενος άνθρωπος είναι τόσο απόλυτα ταυτισμένος με ό,τι τον περιβάλλει, ώστε σαν εαυτό του αναγνωρίζει μόνον αυτό που τον περιβάλλει, δηλαδή το είδωλο του εαυτού του. Επομένως, συνοπτικά, έχει δίκιο ο Μαρσέλ στη βασική του θέση, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη είναι το άμεσο που δεν εμεσοποιείται χωρίς να γίνει σκιά του εαυτού του, χωρίς δηλαδή να προσλάβει το χαρακτήρα ειδόλου. Η βασική αυτή ιδέα, αν και προκύπτει από μια πολύπλοκη σύνθεση σκέψεων και ιδεών του Μαρσέλ, στη συνοπτική της εκφορά μας προκαλεί να διακρίνουμε τον εαυτό μας σαν υπαρξιακό άμεσο από το είδωλο του εαυτού μας που καθρεπτίζεται με αδιάψευστη υπαρξιακή πιστικότητα σε ό,τι απλά χαρακτηρίζουμε ως περιβάλλον και γενικότερα ως πραγματικότητα ή ζωή. Το νηστέρι λοιπόν της ανατομίας της υπάρξεως πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό μας από τον μη εαυτό μας, το υπαρξιακό άμεσο από το υπαρξιακό έμεσο. Αλλά η δυσκολία της εγχειρήσεως είναι προφανής. Πώς θα λύσει το νηστέρι αυτό ζωτικές συνδέσεις και συναρμογές, λειτουργικές υπαρξιακές αρθρώσεις, χωρίς να προκαλέσει τραυματικές τομές στο γνήσιο εαυτό μας, αφού ο εαυτός αυτός είναι ταυτισμένος με την υπαρξιακή αμεσότητα? Ποιους ανατομικά βατούς δρόμους πρέπει να ακολουθήσει το νηστέρι της ανατομίας της υπάρξεως για να διασώσει την ύπαρξη του εαυτού μέσα από τις ζωτικές γι' αυτόν ταυτίσεις του με ό,τι τον περιβάλλει? Δεν φαίνεται αλήθεια σαν μια ουτοπία ένας εαυτός ανεξάρτητος από τους δεσμούς του με τους ανθρώπους που γεμίζουν τη ζωή του? Δεν φαίνεται σαν μια υπαρξιακή ψευδαισθησία ένας εαυτός έξω από τις διασυνδέσεις με την αμεσότητα της καθημερινής ζωής? Και εξάλλου, πώς μπορεί ένας τόσο ουδέτερος εαυτός να είναι εαυτός χωρίς την άμεση σχέση με ό,τι πράγματι τον καταξιώνει σαν εαυτό? Τα ερωτήματα αυτά θέτουν με το δικό τους τρόπο το γενικότερο πρόβλημα. Ποιο είναι το υποκειμενικό και ποιο είναι το αντικειμενικό στο ευρύ πεδίο της αυτογνωσίας ή αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου? Πότε βλέπει υποκειμενικά τον αντικειμενικό κόσμο ένας άνθρωπος και πότε βλέπει αντικειμενικά τις υποκειμενικές του υπαρξιακές διαστάσεις και καταστάσεις? Η προσπάθεια να δοθεί μια απάντηση στα δύο τελευταία ερωτήματα που, όπως είναι φανερό, συνοψίζουν το πρόβλημα της αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου συνειδητοποιεί εντονότερα την ανάγκη της απαλλαγής του από δεσμούς και ταυτίσεις που, ενώ φαινομενικά τον καταξιώνουν ως εαυτό, ουσιαστικά
τον μετατρέπουν σε είδωλο του εαυτού του. Είναι αλήθεια ότι ένας εαυτός ανεξάρτητος από τις αυτονόητες διαπροσωπικές του σχέσεις φαίνεται σαν ουτοπία, και ένας εαυτός έξω από την αμεσότητα της καθημερινής ζωής προβάλλει στη σκέψη μας σαν σύμπτωμα υπαξιακής ψευδαισθησίας. Αλλά αυτό ακριβώς το πρόβλημα συζητούμε, καθώς αντιμετωπίζουμε την τομή διακρίσεως του εαυτού μας από τον μη εαυτό μας. Να καταφέρουμε δηλαδή μια διάκριση του πραγματικού εαυτού μας από το είδωλό του, που σχηματοποιείται στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων και λοιπόν ταυτίσεων με τις αυτονόητες καταστάσεις της υπάρξεως.

Να ξεχωρίσουμε την αυτοσυνειδησία μας από την παρέστηση της ταυτότητός μας που δημιουργείται από το άπλωμα του εαυτού μας στο πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων, μέσα στο οποίο ο εαυτός διαλύεται ή νοθεύεται ή ειδωλολοποιείται. Γιατί ακριβώς ο κίνδυνος μιας σχιζοφρενικής αντιδράσεως ελοχεύει πάντοτε μέσα στο χώρο των ταυτίσεων της νοθείας, της αλλοιώσεως και γενικά της αλλοτριώσεως. Αν μια ενέργειά μας ή μια αντίδρασή μας είναι ή δεν είναι σχιζοφρενικού χαρακτήρος, θα εξαρτηθεί πάντοτε από το βαθμό της λειτουργικής δυναμικότητας της αυθεντικής μας αυτοσυνειδησίας. Αν ξέρω τι κάνω σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σημαίνει ότι το κάνω υπό το κράτος μιας ανώθευτης αυτοσυνειδησίας. Αν όμως κάνω κάτι χωρίς να γνωρίζω γιατί το κάνω, αυτό σημαίνει ότι ενεργώ όχι αυτοβούλος και εν επιγνώση, αλλά αγόμενος και φερόμενος από τις καταστάσεις, την νοοτροπία και την ψυχολογική πίεση του περιβάλλοντος της στιγμής. Εξάλλου όμως, το αν ξέρω τι κάνω ή τι δεν κάνω δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη λειτουργία του νου. Φαινομενικά βέβαια, ξέρω πάντοτε τι κάνω. Διαθέτω πάντοτε το βαθμό της αυτοσυνειδησίας που μου εξασφαλίζει την επαφή μου με την πραγματικότητα. Έτσι, δεν είμαι σχιζοφρενής, δηλαδή βυθισμένος σε ένα προσωπικό κόσμο που μου στερεί τη δημιουργική επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Εργάζομαι, συνεργάζομαι, συναλλάσσομαι, χαίρομαι και λυπούμαι μετά από χρόντος λόγου και γενικά υπάρχω και κινούμαι σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Όλα αυτά γίνονται με το σύνολο του ψυχικού δυναμισμού που λέγεται αυτοσυνειδησία και όχι μόνο με τη λειτουργία του νου μας. Άρα δεν είμαι κατηγορούμενος για σχιζοφρενική συμπεριφορά. Αλλά το κριτήριο της συμπεριφοράς αυτής δεν είναι αυτή καθεαυτή η δυνατότητα της φυσιολογικής συμπεριφοράς μου. Είναι κυρίως το είδος της συναντήσεώς μου με τον άλλον άνθρωπο, τον πλησίον. Η σχιζοφρενική ποιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς εντοπίζεται σε πρώτη φάση στη συνάντηση δύο ανθρώπων. Εδώ, τη στιγμή δηλαδή που δύο άνθρωποι συναντώνται για να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν, να διασκεδάσουν, να συγκρουστούν και για να κλάψουν, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις διαστάσεις και την ποιότητα μιας ενδεχόμενης σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Συχνά λέμε για κάποιον: είναι βυθισμένος στον κόσμο του και δεν με καταλαβαίνει. Ή το πιο συνηθισμένο: είναι εγωιστής και δεν παίρνει από λόγια. Ή ακόμη: είναι πολύ πεισματάρης. Ή αν θέλετε, ό,τι και να του πεις θα κάνει το δικό του. Ή τέλος: πρέπει να μην του πηγαίνεις κόντρα, γιατί έχει συνήθως τα νεύρα του. Στις περιπτώσεις αυτές και σε αναρρύθμιτες άλλες, έχουμε να κάνουμε με ένα κάθετο φράγμα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σχεδόν οι περισσότερες διαφωνίες, οι ευθυξίες, οι παρανοήσεις, οι επιθετικές συμπεριφορές και τα λοιπά βραχυκυκλώματα των διαπροσωπικών σχέσεων οφείλονται σε κάποια αδυναμία ευθύγραμμη συναντήσεως δύο ή περισσότερων ανθρώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος, καθώς εξέρχεται από το νοητικό χώρο της προσωπικότητας, δεν βηματίζει στον ίδιο δρόμο που οδηγεί στο νοητικό χώρο του άλλου ανθρώπου. Μάλλον φαίνεται ότι ακολουθεί μια τροχιά προσωπικού χαρακτήρος. Αλλά πολλές φορές, όπως είναι φυσικό, ούτε ο άλλος άνθρωπος, ο αποδέκτης του εκπεσόντος λόγου, έχει ανοιχτό τον ίσιο αυτό δρόμο. Συχνά τον έχει φράξει με τις δικές του παγιωμένες θέσεις αντιδράσεως, έτσι ώστε ο λόγος του ενός να μην φτάνει ποτέ στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι, όπως λέει ο λαός, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Αυτό το μαργαριτάρι της λαϊκής σοφίας έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο στρίδι μιας σχιζοφρενικής θαλπορής. Οπωσδήποτε όμως έχει στυλβωθεί στο σχιζοφρενικό επίσης τροχείο των διατομικών σχέσεων.

0: στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τόσο η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξαντλήσεως, όσο και η χρήση του διαδικτύου συναντώνται εις ένα κοινόν σημείο, την ανάγκη να παραμείνει η Εκκλησία παρούσα και εγγύς του ανθρώπου. Είτε ο άνθρωπος βιώνει την σιωπηλή μοναξιάν και την ψυχική κόπωση, είτε αναζητεί επικοινωνίαν εις των ψηφιακών κόσμων, η ποιμαντική διακονία καλείται να αναζητήσει τρόπους προσεγγίσεως του προσώπου, χωρίς να αλλοιώνει την ουσία και το ήθος της εκκλησιαστικής ζωής, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σήμερα το πρωί, πρώτη μέρα εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την προσφώνησή του προς τα μέλη αυτής. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεραρχίας με τις εισηγήσεις του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου με θέμα η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία και του Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο την 7η Οκτωβρίου. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο χώρο του Νάρθηκα που, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, υπομνηματίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας ή με άλλα λόγια τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως. Να φτάσω σε έναν μετανού. Η μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ είναι τρόπος νοσηρός και όχι υγιής. Δηλαδή πρέπει να έχω μια αίσθηση των λαθών. Και δεν μπορώ βέβαια να έχω αίσθηση κάποιων πραγμάτων χωρίς να τα αναγνωρίζω. Γι' αυτό σε όλη την ασκητική μας παράδοση υπάρχει μια μέριμνα για την αναγνώριση των λαθών. Αν οι πατέρες επιμένουν να μας περιγράφουν τα πάθη, δεν το κάνουν ούτε για να μας τρομάξουν, ούτε για να μας βάλουν σε μια ηθική διάσταση σωτηρίας. Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία, και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουμε περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει προσεύχεται ο ιερέας τον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία όπως είναι η ακολουθία του εσπερινού, του βαπτίσματος, του ευχελαίου. Δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων. Γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα, θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχτώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία, την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά,
έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα, και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή. Μια ευχή συγχωρήσεως, δηλαδή αφέσεως αμαρτιών, σύμφωνα με τον καινο διαθηκικό λόγο ότι ο επίσκοπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Προσέξτε, δεν έχει υπάρξει ακόμα εξομολόγηση. Η ίδια η κήρυξη του ανθρώπου να προσέλθει στο μυστήριο σημαίνει την αλλαγή της προοπτικής. Έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών. Υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια ωριμότητα. Προσέρχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας. Είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. Τότε ο πνευματικός η λαρά τη φωνή λέγει, δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων. Με η λαρή φωνή. Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι του έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω. Έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λανθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, ο καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η εναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να το λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα, αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό, ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό, ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. «Πήγαν», λέει η αφήγηση, «στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε ένα κελί. Όταν τον πήγαν εκεί το δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ, τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις». Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε: «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή, ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Και σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη», με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε: «Τι να κάνω, γέροντα, για να πάω στον παράδεισο?» Και του λέει ο πνευματικός: «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο». Και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή, βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε: «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις?» του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να μείνω εδώ». Και τον δέχτηκαν και η απλότητά του επιβραβεύτηκε από θεοσημείες.

Ένα άλλο στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτημίων. Τα επιτήμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενεί η φύση και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική, μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιον που προσβάλαμε, πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, αναιρεί επιτήμια και διαμορφώνει έναν εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, 1000 μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύθιο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πιστού στο πίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωση εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου έκκλεισίντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέρομαι καταρχήν στη συλλογή Πηδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια πάβουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό.
Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Τελειώνω αυτή την περιήγηση στον Άρθικα με ένα ακόμα σχήμα. Μίλησα για τον Άρθικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άρθικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άρθικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτόν και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό. Να εκκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις για το παραπάνω ερώτημα.

0: Το πρώτο που θα δούμε εισερχόμενοι στον κυρίως ναό, αυτό που δεσπόζει ενός Ορθοδόξου ναού, είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος. Ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορ? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορ είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής λόγος. Ας ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού, αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται, και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής: «Και ιδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως Παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν ως Παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϋστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκωση του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρών. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι ειδίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελειεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στην νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο Λόγος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μιλάμε πολλές φορές για προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μία πρόταση.

αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επομένως από τον Χριστό μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνον γνωρίζοντας τον Υιό Του ως σαρκοθέντα λόγο, ως Ιησού Χριστό. Ωστόσο, οι πατέρες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα καταλήψεως, στο να κατανοήσω, να καταλάβω τον Θεό. Κάνουν λοιπόν διάκριση μεταξύ γνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι Θεός ουδής αιώρακε πόποτε. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης, και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι κατά μία έννοια είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς του, ως προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική, θα φτάναμε σε έναν αγνωστικισμό, όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία. Σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με από ανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως,

όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό το πρόσωπο γνωρίζουμε. Άλλωστε και όταν μιλάμε για θεολογία, η ίδια η λέξη που χρησιμοποιούμε μας παραπέμπει στον περί Θεού Λόγο. Αλλά αυτός ο Λόγος εμφανίζεται υποστατικός, έχει υπόσταση, έχει πρόσωπο. Δεν είναι λόγος αφηρημένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε κατ' ουσίαν για λόγο περί του Υιού και όχι για λόγο γενικά περί Θεού. Η φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μιας σχέσεως Πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος Πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο Πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα, μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση Πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο Πατήρ. Ο Πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο Πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτωρος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον Πατέρα και μια συνεχής αναφορά του Πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός τηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο είναι τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα.

Το θέμα της γνώσεως του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία. Είχε να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσεως. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νηπτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση διά του νόος, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστον εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νόος. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος. Η άλλη είναι η οδός της εμπειρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μια γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη στάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπεριείχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, την οποία επεχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επεκράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νόος, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου, και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα.
Σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου εν υπάρχει και ο νους και η καρδιά, εν υπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον τεινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις εν υπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμο από την άλλη είναι ουσιώδης. Οι πρώτοι αντιλαμβάνονται τη σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του, ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε τα έσχατα.

Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτή τη γνώση ως σχέση, τη σχέση του Πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από τον ίδιο τον Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές τους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα, ερώτημα σημαντικό για να καταλάβουμε τον χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωσθεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο περίφημο χωρίο του περί γνώσεως των μελώντων αγαθών που το βρίσκουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα, ό,τι γνωρίζουμε είναι θολό. Είναι σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη να βλέπουμε τα πράγματα. Τότε, στη συνάντησή μας με το πρόσωπο του νυμφίου, αυτό είναι το τότε, θα γνωρίσουμε όλη την αλήθεια, γιατί αυτή η γνώση θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλοντας να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε με αυτήν την ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, πού βρέθηκε η δυνατότητα μιας τέτοιας υποψίας? Ο πρώτος που φώναξε πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ ήταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος τη στιγμή της σύλληψής του, που όμως δεν μας έφερε από τη στιγμή της κραυγής του ως την τωρινή δίκη ούτε μία απόδειξη για να υποστηρίξει την κατηγορία του. Και όχι μονάχα απόδειξη δεν έφερε, μα ούτε καν έναν λογικό υπαινιγμό σε κάποιο γεγονός. Ύστερα επιβεβαιώνουν αυτή την κατηγορία μονάχα τρία πρόσωπα: οι δύο αδερφοί του κατηγορουμένου και η κυρία Σβετλόβα. Μα ο μεγαλύτερος από τους αδερφούς του κατηγορουμένου ανακοίνωσε την υποψία του σήμερα μονάχα, όντας άρρωστος σε μια κρίση αναμφισβήτητης παραφροσύνης και πυρετού, σε όλους όμως τους δύο προηγούμενους μήνες, όπως μας είναι θετικά γνωστό, συμμερίζονταν εντελώς την πεποίθηση για την ενοχή του αδερφού του και ούτε γύρευε επιχειρήματα για να αντικρούσει αυτή τη γνώμη. Μα με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και αργότερα. Ύστερα, ο νεότερος αδερφός του κατηγορουμένου μας λέει πριν από λίγο πως αποδείξεις για την υποστήριξη της ιδέας του για την ενοχή του Σμερνιακόφ δεν έχει καθόλου, ούτε την παραμικρή, και βγάζει τα συμπεράσματά του μονάχα από τα λεγόμενα του ίδιου του κατηγορούμενου και από την έκφραση του προσώπου του. Και αυτήν την κολοσιαία απόδειξη δύο φορές την ανέφερε πριν από λίγο. Η δε κυρία Σβετλόβα εκφράστηκε ίσως με τρόπο ακόμα πιο κολοσιαίο: ό,τι σας πει ο κατηγορούμενος, αυτό να πιστέψετε. Δεν είναι από εκείνους που λένε ψέματα? Μα όλες οι αποδείξεις για την ενοχή του Σμερνιακόφ προέρχονται από αυτά τα τρία πρόσωπα που ενδιαφέρονται εξαιρετικά για την τύχη του κατηγορούμενου. Κι όμως, παρόλα αυτά, η κατηγορία ενάντια στο Σμερνιακόφ λεγότανε και πιστεύονταν και πιστεύετε. Μπορεί να το πιστέψει κανείς, μπορεί να το φανταστεί. Εδώ ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς βρήκε αναγκαίο να σκιαγραφίσει σύντομα το χαρακτήρα του μακαρίτη Σμερνιακόφ, που έθεσε τέρμα στη ζωή του σε μια κρίση παραφοράς και παραφροσύνης. Τον παρουσίασε σαν άνθρωπο με αδύνατο λογικό, με στοιχεία κάποιας συγκεχημένης μόρφωσης που την παραστρατήσανε με φιλοσοφικές ιδέες που ξεπερνούσαν τις νοητικές του ικανότητες και που είχε τρομοκρατηθεί από μερικές σύγχρονες δοξασίες περί καθήκοντος και υποχρεώσεων που του τις διδάξανε προσεκτικά και πρακτικά ο αφέντης και ίσως ο πατέρας του, ο Φίοντορ Παύλοβιτς, με την ακόλαστη ζωή του, και θεωρητικά ο μεγαλύτερος γιος, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, με διάφορες παράξενες φιλοσοφικές συνομιλίες που πρόθυμα επέτρεπε στον εαυτό του για διασκέδαση. Κατά πάσα πιθανότητα από πλήξη ή από ανάγκη χλεβασμού που δεν έβρισκε καλύτερο αντικείμενο. Αυτός ο ίδιος μου διηγιότανε για την ψυχική του κατάσταση τις τελευταίες μέρες που έμεινε στο σπίτι του αφεντικού του, εξήγησε ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα μαρτυρούν περί τούτου και άλλοι. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο αδερφός του και ο υπηρέτης Γρηγόρης ακόμα, δηλαδή όλοι εκείνοι που έπρεπε να τον ξέρουν από πολύ κοντά. Εκτός από αυτό, βασανιζόμενος
από την επιληψία ο Σμερνιακόφ ήταν δειλός σαν κότα. Έπεφτε στα πόδια μου και τα φιλούσε. Μας είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε μια στιγμή που δεν καταλάβαινε πως μια τέτοια κατάθεση δεν τον συμφέρει και πολύ. «Είναι μια κότα επιληπτική», έτσι εκφράστηκε γι' αυτόν, με την χαρακτηριστική του γλώσσα. Και να που αυτόν τον ίδιο, ο κατηγορούμενος, και αυτό το ομολογεί και ο ίδιος, διαλέγει για έμπιστό του και τον τρομοκρατεί τόσο που εκείνος δέχεται στο τέλος να του κάνει τον κατάσκοπο και τον καταδότη. Σε αυτόν τον ρόλο του σπιτικού κατάσκοπου, αυτός απιστεί στον αφέντη του, ανακοινώνει στον κατηγορούμενο και την ύπαρξη του φακέλου με τα λεφτά και τα συνθήματα, που με αυτά μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο σπίτι του αφεντικού. Μα και πώς μπορούσε να μην τα ανακοινώσει? Θα με σκότωνε. Το έβλεπα καθαρά πως θα με σκότωνε, έλεγε στην ανάκριση, τρέμοντας από το φόβο του και μπροστά μας ακόμα, παρόλο που ο βασανιστής του που τον κατατρόμαζε είχε συλληφθεί πια και δεν μπορούσε να έρθει να τον τιμωρήσει. Με υποπτευότανε την κάθε στιγμή και εγώ, φοβισμένος και τρέμοντας, βιαζόμουν να του ανακοινώσω το κάθε μυστικό, μόνο και μόνο για να του καταπραίνω το θυμό και για να βεβαιωθεί πως εγώ δεν φταίω σε τίποτα και να με λυπηθεί, να μην με σκοτώσει. Να, τα ίδια του τα λόγια. Εγώ τα έγραψα και τα θυμάμαι. Μόλις μου βάζει καμιά φορά τις φωνές, εγώ πέφτω στα γόνατα μπροστά του. Όντας από φυσικού του, τιμιότατος νέος, και όντας γι' αυτό έμπιστος του Κυρίου του, που αντελήφθη αυτήν την τιμιότητά του όταν εκείνος του επέστρεψε κάτι λεφτά που είχε χάσει ο δυστυχισμένος Μερνιακόφ. Σκεφτόμαστε πως θα βασανίζονταν τρομερά και θα μετανοούσε για την απιστία του στον Κύριό του που τον αγάπησε τόσο πολύ σαν ευεργέτη του. Όσοι υποφέρουν πολύ από την επιληψία, σύμφωνα με τη γνώμη ψυχιάτρων, είναι πάντα επιρρεπείς σε αδιάκοπη και φυσικά νοσηρή αυτοκατηγορία. Βασανίζονται από την ενοχή τους για κάτι και μπροστά σε κάποιον βασανίζονται από τύψεις συνείδησης. Συχνά μάλιστα, χωρίς κανέναν λόγο, υπερβάλλουν και μάλιστα δημιουργούν οι ίδιοι διάφορες ενοχές και καταλογίζουν στον εαυτό τους διάφορα εγκλήματα. Και να λοιπόν που ένα τέτοιο υποκείμενο γίνεται πραγματικά ένοχος και εγκληματίας από το φόβο και την τρομοκρατία. Εκτός από αυτό, προαισθανόταν έντονα πως από τα περιστατικά που αποκρισταλώνονται γύρω του μπορεί να προκύψει κάτι κακό. Όταν ο μεγαλύτερος γιος του Φιόντορ Παύλοβιτς, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, έφευγε ακριβώς πριν από την καταστροφή για τη Μόσχα, ο Σμερνιακόφ τον οικέτευε να μείνει, μην τολμώντας ωστόσο, έτσι δηλώσω πως ήταν, να του εκφράσει τους φόβους του καθαρά και κατηγορηματικά. Αρκούνταν μονάχα σε υπαινιγμούς, μα οι υπαινιγμοί δεν έγιναν κατανοητοί. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τον Ιβάν Φιοντόροβιτς τον έβλεπε σαν υπερασπιστή του, σαν εγγύηση για το ότι όσο αυτός είναι στο σπίτι δεν θα συμβεί τίποτα κακό. Θυμηθείτε την έκφραση στο μεθυσμένο γράμμα του Δημήτρη Καραμαζόφ. «Θα σκοτώσω το γέρο αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν». Θα πει λοιπόν πως η παρουσία του Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνονταν σε όλους σαν μία εγγύηση ησυχίας και τάξης στο σπίτι. Και να που φεύγει και ο Σμερνιακόφ αμέσως, σχεδόν μία ώρα αργότερα από την αναχώρηση του νεαρού αφέντη,
παθαίνει κρίση επιληψίας. Μα αυτό είναι εντελώς ευνόητο. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Σμερνιακόφ, τσακισμένος από τους φόβους και την απόγνωσή του, τις τελευταίες μέρες προαισθάνονταν την προσέγγιση των κρίσεων της επιληψίας, που και πρώτα τον έπιαναν πάντα σε στιγμές ηθικής υπερέντασης και ταραχής. Την ημέρα και την ώρα αυτών των κρίσεων δεν μπορεί βέβαια να τις μαντέψει κανείς, μα την προδιάθεση για κρίση μπορεί να την προαισθανθεί ο κάθε επιληπτικός. Αυτό λέει η ιατρική. Και να που μόλις φεύγει ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ο Σμερνιακόφ κάτω από την εντύπωσή της, ας την πούμε έτσι, ορφάνιας του και της έλλειψης προστασίας, πάει για δουλειά του σπιτιού στο υπόγειο. Κατεβαίνει στη σκάλα και σκέφτεται: θα με πιάσει ή δεν θα με πιάσει η κρίση? Και τι θα γίνει αν με πιάσει αυτή η στιγμή? Και να που από αυτήν ακριβώς τη διάθεση, από αυτήν την αμφιβολία, από αυτές τις ερωτήσεις, τον πιάνουν σπασμοί στο λαιμό, που πάντα προηγούνται της κρίσης, και πέφτει ανέσθητο στο υπόγειο. Και να που σε αυτήν την πιο φυσική σύμπτωση καταφέρνουν να βλέπουν κάποια υποψία, κάποια ένδειξη, κάποιον υπαινιγμό πως επίτηδες υποκρίθηκε τον άρρωστο. Μα αν το έκανε επίτηδες, τότε προκύπτει αμέσως το ερώτημα: γιατί λοιπόν? Από ποιον υπολογισμό? Για ποιον σκοπό? Δεν λέω πια για την ιατρική. Η επιστήμη λέει ψέματα, κάνει λάθος. Οι γιατροί δεν μπορέσανε να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την υποκρισία. Ας είναι έτσι. Απαντήστε μου όμως την ερώτηση: για ποιον λόγο να υποκριθεί? Μήπως για να κάνει να τον προσέξει όλο το σπίτι τη στιγμή που είχε προμελετήσει το έγκλημα?

Βλέπετε, κύριε Ένορκη, στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς τη νύχτα του εγκλήματος υπήρχαν και πέρασαν από εκεί 5 άνθρωποι. Πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Μα δεν σκότωσε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του, αυτό είναι φανερό. Δεύτερον, ο υπηρέτης Γρηγόρης. Μα αυτόν τον ίδιο παραλίγο να τον σκοτώσουν. Τρίτον, η γυναίκα του Γρηγόρη, η υπηρέτρια Μάρθα, Μάρθα Ιγνάτιευνα. Μα να τη φανταστεί κανείς δολοφόνο του κυρίου της? Όχι, αυτό είναι ντροπή. Μένουν δηλαδή 2 άνθρωποι, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Μα μιας και ο κατηγορούμενος βεβαιώνει πως δεν σκότωσε αυτός, θα πει πως πρέπει να σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Άλλη λύση δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να βρει κανείς κανέναν άλλον. Δεν μπορεί να ανακαλύψει κανέναν άλλον δολοφόνο. Να λοιπόν από πού προήλθε αυτή η πονηρή και μεγαλοφυής κατηγορία ενάντια στον δύστιχο ηλίθιο που αυτοκτόνησε εχθές. Μόνο και μόνο γιατί κανέναν άλλον δεν μπορούσαν να βρουν. Αν υπήρχε έστω και σκιά, έστω και υποψία για κάποιον άλλον, για κάποιο έκτο πρόσωπο, τότε είμαι βέβαιος πως και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα ντρέπονταν να υποδείξει τον Σμερνιακόφ και θα υπόδειχνε αυτό το έκτο πρόσωπο, γιατί το να κατηγορήσει κανείς τον Σμερνιακόφ για αυτόν τον φόνο είναι καθαρός παραλογισμός. Κύριοι, ας αφήσουμε την ψυχολογία, ας αφήσουμε την ιατρική, ας αφήσουμε και τη λογική ακόμα και ας κοιτάξουμε μονάχα τα γεγονότα. Μονάχα τα γεγονότα. Και ας δούμε τι θα μας πουν κι αυτά. Σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Μα πώς? Μοναχός του ή μαζί με τον κατηγορούμενο? Ας εξετάσουμε πρώτα την πρώτη περίπτωση. Πως δηλαδή ο Σμερνιακόφ σκότωσε μόνος του. Βέβαια, αν σκότωσε, αυτό θα το έκανε για κάποιο λόγο, για να έχει κάποιο όφελος. Μα μην έχοντας κανέναν λόγο για το φόνο, σαν εκείνους που είχε ο κατηγορούμενος, δηλαδή μίσος, ζήλια κτλ. Ο Σμερνιακόφ, χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε να σκοτώσει μονάχα για τα λεφτά, για να οικειοποιηθεί ίσα-ίσα αυτές τις 3.000 που τις είχε δει ο ίδιος να τις βάζει ο κύριος του στον φάκελο. Και να που, έχοντας προμελετήσει το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν σε άλλο πρόσωπο. Και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που ενδιαφερότανε σε ανώτατο σημείο, στον κατηγορούμενο. Όλες τις συνθήκες για τα λεφτά και τα συνθήματα, που βρίσκεται ο φάκελος, τι είναι γραμμένο πάνω του, με τι είναι τυλιγμένος, και το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο του λέει αυτά τα συνθήματα, του τα ομολογεί, που με αυτά μπορεί να εισχωρήσει κανείς στο σπίτι του κυρίου του. Πώς λοιπόν? Για να προδώσει τον εαυτό του τα κάνει όλα αυτά, ή για να βρει ανταγωνιστή που ίσως να θελήσει και ο ίδιος να μπει και να πάρει το φάκελο? Ναι, ναι, θα μου πουν, ναι. Μα αυτός το ανακοίνωσε από το φόβο του. Μα πώς αυτό? Ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να σκεφτεί μια τέτοια ατρόμητη και θηριώδη πράξη και ύστερα να την εκτελέσει, ανακοινώνει τέτοιες πληροφορίες που ξέρει αυτός μονάχα σε όλο τον κόσμο και που αν μονάχα τις αποσιοποιούσε, κανένας ποτέ δεν θα τις φαντάζονταν. Όχι,
όχι όσο δειλός και να είναι ο άνθρωπος, τη στιγμή που σκέφτηκε μια τέτοια δουλειά, με κανέναν τρόπο δεν θα έλεγε σε κανέναν, τουλάχιστον για το φάκελο, τουλάχιστον για τα συνθήματα, γιατί αυτό θα σήμαινε πως προδίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι θα επινοούσε, κάποιο ψέμα θα έλεγε, αν του ζητούσαν οπωσδήποτε πληροφορίες. Μα αυτό δεν θα το έλεγε. Απεναντίας, το ξαναλέω αυτό, αν σώπαινε μονάχα για τα λεφτά και ύστερα σκότωνε και έπαιρνε τούτα τα λεφτά, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να τον κατηγορήσει για φόνο μεταλλιστείας, γιατί αυτά τα λεφτά κανένας εκτός από αυτόν δεν τα είδε. Κανένας δεν το ήξερε πως υπάρχουν στο σπίτι. Και αν ακόμα τον κατηγορούσανε, τότε το δίχως άλλο θα έβγαζαν το συμπέρασμα πως σκότωσε για κάποιον άλλο λόγο. Μα μια και τέτοια ελαττήρια κανένας δεν είχε υποψιαστεί από πρώτα, και όλοι βλέπανε απεναντίας πως ο κύριος του τον αγαπάει, τον εμπιστεύεται, τότε φυσικά θα τον υποπτεύονταν τελευταίο. Μα θα υποπτεύονταν πριν απ' όλα εκείνον που είχε τέτοιους λόγους να σκοτώσει, εκείνον που δεν τους έκρυβε, που τους διαλαλούσε σε όλους. Με δυο λόγια, θα υποπτεύονταν το γιο του σκοτωμένου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ο Σμερνιακόφ θα σκότωνε και θα λίστευε και θα κατηγορούσαν το γιο. Αυτό δεν θα συνέφερε τάχα τον Σμερνιακόφ, τον δολοφόνο δηλαδή. Ε, για πείτε μου λοιπόν. Σε αυτόν τον ίδιο το γιο, τον Δημήτρη, ο Σμερνιακόφ, αφού προμελέτησε το έγκλημα, ανακοινώνει από τα πριν για τα λεφτά, για το φάκελο και τα συνθήματα. Ε, πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο ξεκάθαρο. Έρχεται λοιπόν η μέρα του προμελετημένου από τον Σμερνιακόφ φόνου, και να που κατρακυλάει από τη σκάλα, υποκρινόμενος κρίση επιληψίας. Και γιατί? Για πείτε μου, γιατί? Βέβαια, για να αναβάλει πρώτα-πρώτα ο Γρηγόρης τη θεραπεία που είχε σκοπό να κάνει, βλέποντας πως το σπίτι δεν είχε φύλακα και να κάτσει να το φυλάει. Δεύτερον, για να διπλασιάσει ο κύριος του τη δυσπιστία και την επιφυλακτικότητά του, βλέποντας πως κανένας δεν τον φυλάει και φοβούμενος τον ερχομό του γιου του, πράγμα που δεν το έκρυβε ούτε ο ίδιος. Τέλος, το σπουδαιότερο, για να τον μεταφέρουν τσακισμένο από την κρίση, από την κουζίνα, εκεί που κοιμότανε πάντα και όπου είχε ιδιαίτερη έξοδο και είσοδο, στην άλλη άκρη της πτέρυγας, στο δωματιάκι του Γρηγόρη, δίπλα τους, να τους χωρίσει μονάχα ένα χώρισμα, 3 βήματα μακριά από το κρεβάτι τους, όπως γίνονταν πάντα από παλιά, μόλις τον έπιανε η επιληψία, σύμφωνα πάντα με τη διαταγή του κυρίου και της πονόψυχης Μάρθας Ιγνάτιευνας. Εκεί πίσω από το χώρισμα, το πιο πιθανό είναι πως θα αρχίσει να βογκάει για να παραστήσει καλύτερα τον άρρωστο, δηλαδή να τους ξυπνάει όλη τη νύχτα, όπως και έγινε, σύμφωνα με την κατάθεση του Γρηγόρη και της γυναίκας του. Και όλα αυτά, όλα αυτά, για να του είναι πιο βολικό να σηκωθεί ξαφνικά και να πάει να σκοτώσει τον κύριό του. Μα, θα μου πούν, ίσως να υποκρίθηκε ίσα ίσα για να μην τον υποπτευτούν, μια και ήταν άρρωστος. Και στον κατηγορούμενο είπε για τα λεφτά, είπε για τα συνθήματα.
Το είπε μόνο και μόνο για να τον κάνει να δελεαστεί και να έρθει να σκοτώσει. Και όταν, βλέπετε, εκείνος θα σκότωνε και θα φεύγε παίρνοντας τα λεφτά και ταυτόχρονα ίσως και να έκανε και θόρυβο για να ξυπνήσουν οι μάρτυρες, τότε, βλέπετε, θα σηκώνονταν ο Σμερνιακόφ και θα πήγαινε. Να κάνει τι? Μα βέβαια, θα πήγαινε να σκοτώσει άλλη μια φορά τον κύριό του και να κλέψει τα λεφτά που τάχανε κλέψει κιόλας. Γελάτε κύριε, κι εγώ ο ίδιος ντρέπομαι να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Κι όμως φανταστείτε, αυτό ίσα ίσα βεβαιώνει ο κατηγορούμενος, όχι εγώ, ύστερα από μένα. Λέει, όταν εγώ βγήκα πια από το σπίτι χτυπώντας το Γρηγόρη και κάνοντας θόρυβο, αυτό σηκώθηκε, σκότωσε και λίστεψε. Δεν λέω πως θα ήταν αδύνατον ο Σμερνιακόφ να τα υπολογίσει όλα αυτά από πρώτα και να τα προβλέψει όλα, λες και τα μέτραγε στα δάχτυλά του, δηλαδή το πως ο ερεθισμένος και μανιασμένος γιος θα έρθει μόνο και μόνο για να κοιτάξει με σεβασμό από το παράθυρο, ξέροντας τα συνθήματα, να αποχωρήσει αφήνοντας σε αυτόν τον Σμερνιακόφ όλη τη λία. Όμα κύριοι, θέτω σοβαρά το ερώτημα, πού είναι εκείνη η στιγμή που ο Σμερνιακόφ διέπραξε το έγκλημά του? Δείξτε μας αυτή τη στιγμή, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς.

Μα ίσως η επιληψία να ήταν πραγματική. Ο άρρωστος ξάφνου ξύπνησε. Άκουσε μια κραυγή. Βγήκε. Και λοιπόν κοίταξε και είπε: «Ας πάω να σκοτώσω το αφεντικό». Και πώς έμαθε τι έγινε, τι γινότανε? Μήπως ως τα τώρα δεν κοίτονταν ανέσθητος? Όμως μα την αλήθεια, κύριοι, και η φαντασία ακόμα έχει τα όρια της. Σωστά, σωστά θα πούν οι λεπτολόγοι. Μα αν και οι δυο τους τα είχαν συμφωνήσει, αν σκοτώσανε και οι δυο τους και μοιράστηκαν τα λεφτά, τότε τι? Ναι, πραγματικά, η υποψία είναι σπουδαία. Και πρώτα-πρώτα υπάρχουν κολοσιαίες ενδείξεις που την επιβεβαιώνουν. Ο ένας σκοτώνει και παίρνει όλο το βάρος επάνω του και ο άλλος συνένοχος πλαγιάζει με όλη του την άνεση, υποκρινόμενος πως τον έπιασε επιληψία. Μόνο και μόνο για να ξυπνήσει σε όλους υποψίες, να βάλει σε ανησυχία τον κύριο και τον Γρηγόρη. Περίεργο. Για ποιους λόγους οι δύο συνένοχοι θα μπορούσαν να σοφιστούν ένα τόσο εξωφρενικό σχέδιο? Μα ίσως να μην ήταν καθόλου ενεργητική η συνενοχή του Σμερνιακόφ. Μα ας πούμε παθητική και κάτω από πίεση. Μπορεί ο τρομοκρατημένος Σμερνιακόφ να συγκατατέθηκε μονάχα να μην εναντιωθεί στο φόνο, και προαισθανόμενος πως θα τον κατηγορήσουν, άφησε να σκοτώσει τον κύριό του. Δεν φώναξε, δεν αντιστάθηκε, πήρε από πριν την άδεια από τον Δημήτρη Καραμαζόφ. Να μην εξαπλωμένος. Όλη τούτη την ώρα, τάχα σε κρίση. Και εσύ σκότωσε και κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Μα και έτσι να είναι ακόμα, ο Δημήτρη Καραμαζόφ ποτέ δεν θα συμφωνούσε, ξέροντας πως με την κρίση αυτή θα γίνονταν φασαρία στο σπίτι. Μα υποχωρώ. Ας παραδεχτώ ότι συγκατατέθηκε. Μα και πάλι το συμπέρασμα θα ήταν πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι ο δολοφόνος, ο πραγματικός δολοφόνος, και ο Σμερνιακόφ μονάχα παθητικός συνένοχος. Μα και ούτε συνένοχος, μα μονάχα αυτός που επέτρεψε να γίνει ο φόνος από φόβο και ενάντια στη θέλησή του. Αυτό δε το δικαστήριο οπωσδήποτε θα το ξεχώριζε. Και όμως τι βλέπουμε? Μόλις συλλάβανε τον κατηγορούμενο, αυτός αμέσως τα ρίχνει όλα στο Σμερνιακόφ και μονάχα αυτόν κατηγορεί. Δεν τον κατηγορεί για συνενοχή, μα ως αυτουργό. Αυτός μόνος του, λέει, αυτός μόνος του το έκανε, αυτός σκότωσε, αυτός λίστεψε, αυτό είναι το έργο των χεριών των δικών του. Τι συνένοχοι είναι λοιπόν αυτοί που αμέσως αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον? Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ. Και προσέξτε τι κίνδυνος για τον Καραμαζόφ. Αυτός είναι ο κυριότερος δολοφόνος και ο άλλος δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτός μονάχα

δεν τον εμπόδισε και έμεινε ξαπλωμένος πίσω στο χώρισμα. Και να πω, αυτός τα ρίχνει όλα στον ξαπλωμένο. Μα εκείνος ο ξαπλωμένος θα μπορούσε να θυμώσει και μονάχα για την αυτοάμυνά του να πει την αλήθεια στη δικαιοσύνη. Και οι δυο μας, θα έλεγε, πήραμε μέρος. Μονάχα που εγώ δεν σκότωσα, μα τον άφησα να σκοτώσει. Του το επέτρεψα από φόβο. Και οι δυο μας. Γιατί αυτός ο Σμερνιακόφ θα μπορούσε να καταλάβει πως το δικαστήριο θα ξεχώριζε αμέσως το βαθμό της ενοχής του, που θα πει ότι μπορούσε να υπολογίσει πως κι αν ακόμα τον τιμωρήσουν, θα τον τιμωρήσουν πολύ ελαφρότερα από τον κύριο ένοχο που πάει να τα ρίξει όλα επάνω του. Μα τότε πια φυσικά θα ομολογούσε. Αυτό όμως δεν το ακούσαμε. Ο Σμερνιακόφ δεν έκανε ούτε υπενιγμό για συνενοχή, παρόλο που ο Φωνιάς τον κατηγορούσε σταθερά όλη την ώρα σαν μοναδικό δολοφόνο. Μα δεν είναι αυτό μονάχα. Ο ίδιος ο Σμερνιακόφ αποκάλυψε στην ανάκριση πως για το πακέτο με τα χρήματα και για τα συνθήματα ανακοίνωσε αυτός ο ίδιος τον κατηγορούμενο, και πως χωρίς αυτόν εκείνος ποτέ δεν θα μάθαινε τίποτα. Αν ήταν πραγματικά συνένοχος και ένοχος, θα το έλεγε τόσο εύκολα στην ανάκριση. Δηλαδή το πως ο ίδιος τα ανακοίνωσε όλα αυτά στον κατηγορούμενο. Όχι. Απέναντίας, θα προσπαθούσε να τα αποκρύψει και σίγουρα θα διαστρέβλωνε τα γεγονότα και θα τα παρίστανε πιο ασήμαντα. Μα αυτός δεν τα διαστρέβλωσε και δεν τα παρουσίασε διαφορετικά. Έτσι μπορεί να κάνει μονάχα ένας αθώος που δεν φοβάται, δεν φοβάται πως θα τον κατηγορήσουν για συνενοχή, γιατί είναι αθώος. Και να που αυτός σε μια κρίση νοσηρής μελαγχολίας από την επιληψία του και από όλη αυτήν την καταστροφή που ξέσπασε, κρεμάστηκε εχθές. Πριν κρεμαστεί, άφησε ένα σημείωμα γραμμένο με την ιδιόρυθμη γλώσσα του: «Καταστρέφω τη ζωή μου θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανέναν». Τι του κόστιζε λοιπόν να προσθέσει στο σημείωμα «Ο δολοφόνος είμαι εγώ και όχι ο Καραμαζόφ»? Μα αυτό δεν το πρόσθεσε. Για το ένα έφτασε η συνείδηση και για το άλλο όχι. Και τι έγινε λοιπόν? Πριν από λίγο μας φέρανε εδώ στο δικαστήριο κάτι χρήματα. 3.000 ρούβλια. Εκείνες οι ίδιες, λέει, που βρίσκονταν σε εκείνο εκεί το φάκελο που είναι στο τραπέζι με τα πιστήρια. Χτες τις πήρα, λέει, από το Σμερνιακόφ. Μα εσείς, κύριοι ένορκοι, θυμάστε καλά την πρόσφατη θλιβερή σκηνή. Δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες. Θα επιτρέψω ωστόσο στον εαυτό μου να κάνει κανά δυο συλλογισμούς, διαλέγοντάς τους να'ναι από τους πιο ασήμαντους. Ακριβώς γιατί είναι ασήμαντοι και συνεπώς δεν θα τους σκεφτεί ο καθένας και θα ξεχαστούν.

Έχουμε λοιπόν πρώτα-πρώτα αποτύψεις συνείδησης. Ο Σμερνιακόφ έδωσε τα χρήματα και ο ίδιος κρεμάστηκε, γιατί χωρίς τύψεις δεν θα έδινε τα χρήματα. Και φυσικά μονάχα χτες το βράδυ ομολόγησε στον Ιβάν Καραμαζόφ το έγκλημά του, όπως το ανακοίνωσε και ο ίδιος. Αλλιώς γιατί να σώπαινε ως τα τώρα ο Ιβάν Καραμαζόφ? Έτσι λοιπόν ομολόγησε. Μα γιατί, το ξαναλέω, γιατί στο σημείωμα που μας άφησε δεν μας έγραψε όλη την αλήθεια, ξέροντας πως αύριο κιόλας ο αθώος κατηγορούμενος θα περάσει από τρομερή δίκη? Μονάχα τα χρήματα δεν είναι απόδειξη. Εγώ τουλάχιστον και ακόμα δύο πρόσωπα σε αυτήν την αίθουσα μάθαμε εντελώς τυχαία πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ έστειλε στην πρωτεύουσα του νομού να εξαργυρώσει δύο ομολογίες των 5% από 5.000 η κάθε μία. Όλα μαζί λοιπόν 10.000. Το λέω μονάχα για να δείξω πως ο καθένας μπορεί να βρει χρήματα την ώρα που τα χρειάζεται και πως φέρνοντας 3.000 δεν μπορεί κανείς να αποδείξει πως εκείνες οι ίδιες χιλιάδες που βρίσκονταν στο τάδε συρτάρι ή φάκελο ήταν αυτές. Τέλος, ο Ιβάν Καραμαζόφ, μαθαίνοντας χθες από τον πραγματικό δολοφόνο μια τόσο σπουδαία είδηση, παραμένει αδρανής. Μα γιατί? Γιατί να μην το ανακοινώσει αμέσως? Γιατί το ανέβαλε? Γιατί τα ανέβαλε όλα ως το πρωί? Υποθέτω πως έχω το δικαίωμα να μαντεύω το γιατί. Όντας μία εβδομάδα μέσα κατεμένη την υγεία του, ομολογώντας και ο ίδιος στο γιατρό και στους δικούς του πως βλέπει οράματα, πως συναντάει πεθαμένους, πως είναι στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού που σήμερα ίσα ίσα τον χτύπησε, αυτός, μαθαίνοντας αναπάντεχα το θάνατο του Σμερνιακόφ, κάνει τον ακόλουθο συλλογισμό. Ο άνθρωπος πέθανε. Μπορώ να καταθέσω εναντίον του, μα τον αδερφό μου θα τον σώσω. Λεφτά έχω. Θα πάρω ένα μάτσο και θα πω πως μου τα έδωσε ο Σμερνιακόφ πριν από το θάνατό του. Θα πείτε πως είναι άτιμο, ε? Πως δεν είναι τίμιο να κατηγορείς έστω και ένα νεκρό, ακόμα και για να σώσεις τον αδερφό σου? Έτσι είναι, έτσι. Μα αν είπε ψέματα μην έχοντας συνείδηση του τι κάνει, αν το φαντάστηκε όπως έγινε έτσι πραγματικά, γιατί έχασε τα λογικά του από τον αναπάντεχο θάνατο του υπηρέτη. Είδατε βέβαια πολύ καλά την πρόσφατη σκηνή. Είδατε σε τι κατάσταση βρίσκονταν ο άνθρωπος? Δεν είδατε? Στέκονταν και μιλούσε. Μα πού ήταν το μυαλό του? Την κατάθεση του αρρώστου επακολούθησε το ντοκουμέντο. Ένα γράμμα του κατηγορουμένου στην κυρία Βερχόβτσεβα, που της το έγραψε δύο μέρες πριν από την εκτέλεση του εγκλήματος, με λεπτομέρειες, με ολόκληρο το πρόγραμμα του εγκλήματος. Μα τι ψάχνουμε λοιπόν το πρόγραμμα και τους συντάκτες του? Ακριβώς με αυτό το πρόγραμμα εξετελέσθη το έγκλημα και δεν εξετελέσθη από κανέναν άλλον παρά από το συντάκτη του. Μάλιστα, κύριοι ένορκοι, εξετελέσθη κατά γράμμα και καθόλου δεν το σκάσαμε, ούτε ήμασταν φοβισμένοι. Δεν φύγαμε από το παράθυρο του πατέρα και έχοντας μάλιστα τη σταθερή βεβαιότητα πως εκεί μέσα είναι η αγαπημένη μας. Όχι, αυτό είναι ανόητο και απίθανο. Αυτός μπήκε και τελείωσε τη δουλειά. Πιθανόν να σκότωσε εν βρασμό ψυχής.
φλογισμένος από τον θυμό, μόλις αντίκρισε τον άνθρωπο που μισούσε, τον αντίζηλό του. Μα όταν τον σκότωσε, πράγμα που έκανε ίσως με μιας, με μια μονάχα κίνηση του χεριού, του οπλισμένου με το μπακυρένιο γουδοχέρι, και αφού βεβαιώθηκε ύστερα από λεπτομεριακή έρευνα πως αυτή δεν είναι εδώ, δεν ξέχασε ωστόσο να χώσει το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι και να πάρει το φάκελο με τα λεφτά που βρίσκεται τώρα σχισμένος εδώ στο τραπέζι με τα πιστήρια. Τα λέω αυτά για να προσέξετε ένα περιστατικό κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά χαρακτηριστικό. Αν ήταν ένας έμπειρος δολοφόνος, και μάλιστα δολοφόνος που είχε σκοπό του μονάχα τη ληστεία, αυτός θα άφηνε το φάκελο στο πάτωμα, έτσι όπως τον βρήκαμε δίπλα στο πτώμα. Αν ήταν, ας πούμε, ο Σμερνιακόφ που θα σκότωνε για να ληστέψει, αυτός θα έπαιρνε απλούστατα το φάκελο χωρίς να κάνει καθόλου τον κόπο να τον ξεσφραγίσει πάνω από το πτώμα του θύματος, αφού ήξερε θετικά πως το φάκελο μέσα είναι τα λεφτά. Μπροστά του τα βάλανε, μέσα στο φάκελο, και μετά τα σφραγίσανε. Όμως αν έπαιρνε τον φάκελο, τότε θα έμενε άγνωστο αν έγινε η ληστεία. Σας ρωτάω, κύριοι ένορκοι, θα φέρονταν ποτέ έτσι ο Σμερνιακόφ? Θα άφηνε τον φάκελο στο πάτωμα? Όχι. Έτσι ακριβώς έπρεπε να φερθεί ένας δολοφόνος, εν βρασμό ψυχής, που δεν σκέπτεται πια λογικά. Ένας δολοφόνος, όχι κλέφτης, που ποτέ ως τα τότε δεν είχε κλέψει, μα και τώρα παίρνοντας κάτω από το μαξιλάρι τα λεφτά, όχι σαν κλέφτης, μα σαν άνθρωπος που παίρνει πίσω τα λεφτά που του κλέψανε, γιατί τέτοιες ακριβώς ήταν οι ιδέες του Δημήτρη Καραμαζόφ για αυτές τις 3.000 που φτάσανε ως τη μανία. Και να που άρπαξε το φάκελο που δεν τον είχε δει ποτέ του ως τα τώρα, τον σκίζει για να βεβαιωθεί πως είναι μέσα τα λεφτά, ύστερα φεύγει τρέχοντας με τα λεφτά στην τσέπη, ξεχνώντας μάλιστα και να σκεφτεί πως με το σκισμένο φάκελο αφήνει στο πάτωμα ένα τρομερό για αυτόν επιβαρυντικό. Όλα αυτά γιατί είναι Καραμαζόφ και όχι Σμερνιακόφ. Δεν το σκέφτηκε, δεν φαντάστηκε, μα και που να είχε το νου του. Φεύγει τρέχοντας, ακούει την κραυγή του υπηρέτη που τον κυνηγάει. Ο υπηρέτης τον αρπάζει, τον σταματάει και πέφτει χτυπημένος από τον μπακυρένιο γουδοχέρι. Ο κατηγορούμενος πηδάει κάτω από το φράχτη και τον πλησιάζει από ίκτο. Φανταστείτε, μας βεβαιώνει πως πήδηξε κάτω από ίκτο, από συμπόνια, για να δει μήπως μπορεί να τον βοηθήσει σε τίποτα. Μα είναι στιγμή αυτή για να εκδηλώσει μία παρόμοια συμπόνια? Όχι. Πήδηξε κάτω μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζούσε τάχα ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του? Κάθε άλλο συνέστημα, κάθε άλλος λόγος θα ήταν αφύσικος. Παρατηρήστε, χασομεράει πάνω από το Γρηγόρη, του σκουπίζει με το μαντίλι το κεφάλι, και όταν βεβαιώθηκε πως είναι νεκρός, σαν τρελός γεμάτος αίματα, τρέχει, τρέχει πάλι εκεί, στο σπίτι της αγαπημένης του. Πως λοιπόν δεν το σκέφτηκε πως είναι γεμάτος αίματα και πως θα τον υποψιαστούν αμέσως? Μα ο κατηγορούμενος μας βεβαιώνει ο ίδιος πως ούτε καν πρόσεξε ότι είναι γεμάτος αίματα. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε. Είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό πάντα συμβαίνει
σε τέτοιες στιγμές με τους εγκληματίες. Από τη μία μεριά, καταχθόνιος υπολογισμός και από την άλλη, έλλειψη και της παραμικρότερης αντίληψης. Μα αυτός ένα μονάχα σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή, που είναι εκείνη. Του χρειάζονταν το γρηγορότερο να μάθει που είναι εκείνη, και να που φτάνει τρέχοντας στο σπίτι της και μαθαίνει μια αναπάντεχη και κολοσιαία για αυτόν είδηση. Έφυγε. Έφυγε για το Μόκρογε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητό της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +210 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να μας το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakigahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι η Ιερή Ναή, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος άλλος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες, υπερισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα την μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινέ τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ίνα όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι μετεμού, ίνα θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχεις σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ίνα θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ίν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσοτήρια.

μαρτύρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χεροβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο, ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ο τηλεφωνικός αριθμός που περιμένει τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίσε μου ουδήν ασθεπίην ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνον από το εγώ τους. Διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να δοκιμαστεί πολύ ένας άνθρωπος για να πεις ότι είναι φίλος. Πρέπει να δεις αν έχει το αίσθημα της θυσίας. Όχι για σένα, αλλά γενικά για όλο τον κόσμο. Όταν δεις ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει, αλλά είναι εγωκεντρικός και όλα τα γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τότε θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για φίλος. Θα έχεις προσέξει ότι καμιά φορά λες, παραδείγματος χάριν, «Δεν ξέρεις, χτες είχα έναν τέτοιο πόνο, ένα τέτοιο πονοκέφαλο όλη μέρα, που δεν μπορούσα να διαβάσω. Αχ, κι εγώ, έτσι κι έτσι». Και έτσι αρχίζει και λέει το δικό του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο πονοκέφαλός σου, όσο αυτός τι έχει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει εσένα ή οποιονδήποτε άλλον. Γερόντισσα Γαβριλία.

προσευχής πάρα πολύ λαμπρό. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες. Γιατί προσευχή είναι απόθεση νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει. Ούτε νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος μπορεί να δει τόπον προσευχής πνευματικής. Γιατί τραβιέται και μεταφέρνεται εδώ και εκεί από το εμπαθές νόημα, και υπό την προϋπόθεση αυτή δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς της Κίτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μία ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερότητα του αδελφού, τον εφήλισε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία».

Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει μεταξύ άλλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς

επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

όπου στην ησυχία και στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται και κολυμπά το δελφίνι. Έτσι στην αποθυμό και οργή ήσυχη και γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια και οι θείες αποκαλύψεις, πράγμα που κάνει την καρδιά να εφραίνεται. Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Και έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιάς του, θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει και στο νου που φεύγει από τη μνήμη του Θεού και περιπλανιέται στις ενθυμίσεις του κόσμου. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ο Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή και με το νου του παρησία ενώπιον του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τα νιάτα φεύγουν και χάνονται στο διάβα της ζωής του ανθρώπου, παραχωρώντας τη θέση του στα γυρατιά. Το κάλος και η ομορφιά, όσο ακόμα ζει η γυναίκα, πεθαίνουν και μεταβάλλονται σε ασχήμια. Το ίδιο οι δόξες και εξουσίες. Οι τιμές και οι θέσεις είναι εφήμερες και πρόσκαιρες και ζουν λιγότερο από όσους τις έχουν. Και όπως καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι βλέπουμε και πράγματα να πεθαίνουν. Αυτό γίνεται για να περιφρονούμε τα παρόντα και να αφοσιωνόμαστε στα μέλλοντα και να εξαρτιόμαστε από τον μελλόντων την απόλαυση. Και όσο βαδίζουμε στη γη, να ζούμε με τον πόθο μας στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό. Γέρον Πορφύριος.

Όλοι όσοι ποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις δουν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Η ταπείνωση και η κακοπάθεια, δηλαδή η σκληραγωγία, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η ταπείνωση κόβει τα πάθη της ψυχής και η κακοπάθεια τα πάθη του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Δηλαδή και τον ίδιο το Θεό και τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με αγάπη και εγκράτεια. Και τόσο πιο πολύ θα βλέπουν, όσο θα κάνουν πιο έντονη και δυνατή την κάθαρσή τους. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πες μου τι λόγο θα δώσεις στο Θεό, εσύ που ντύνεις τους τοίχους και όχι τους ανθρώπους. Εσύ που στολίζεις ένα ζώο και διαφορείς για τα κουρέλια που φοράει ο συνάνθρωπός σου. Εσύ που σου σαπίζουν τα φαγητά και δεν δίνεις αυτούς που πεινάνε. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει. Γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δακτυλιδιού. Μέγας Βασίλειος.

Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντας Παΐσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Οι αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Μικρασιατική καταστροφή, σε όσα οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως για τα ίδια τα γεγονότα, σήμερα θα αναφερθούμε στις αιτίες της Μικρασιατικής καταστροφής με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο οποίος και θα μας βοηθήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία μαζί του να πούμε πολλά πράγματα. Χαίρετε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε Νικολούδη. Θα θέλαμε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ένα δικό σας μικρό εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα μας σήμερα.
1: Ναι, οπωσδήποτε το θέμα είναι πολύ μεγάλο και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συζητείται και μεταξύ των ειδικών τι ήταν, ποια ήταν τα κύρια αίτια της καταστροφής, οι κύριοι παράγοντες ή ενδεχομένως οι αστάθμητοι παράγοντες. Mm-hmm. Για τους σκοπούς της εκπομπής και για να μην ξεφύγουμε και χρονικά, θα τους κατηγοριοποιήσω σε δύο βασικές ομάδες. Mm-hmm. Με δύο υποομάδες για κάθε μία, δηλαδή τα εσωτερικά και τα εξωτερικά αίτια και αφετέρου τα στρατιωτικά και τα πολιτικά, αναλόγως βέβαια με το σημείο αναφοράς, με τον εξωτερικό παράγοντα ή με το εσωτερικό. Νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε πιο εύκολα και κατά τρόπο πιο κατανοητό για τους αναγνώστες, που τους ακροατές μας, που ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτές τις παραμέτρους. Mm-hmm. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία?
0: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως αρχικά να ξεκινήσουμε από το ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, με ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση. Μιλάμε δηλαδή για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσω πολύ συνοπτικά πώς φτάνουμε στις ημέρες της καταστροφής του 1922 και τι είχε προηγηθεί σε σχέση με τις εσωτερικές διχόνοιες και τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ήταν ουδέτερη, όπως ξέρουμε, μέχρι το 1915 τουλάχιστον, με κοινή συνένεση και του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ήταν ο πρωθυπουργός εκείνης περίοδου. Μεσολαβή εκστρατεία των Δαρδανελίων με τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους συμμάχους της Αντάντ, όπως ξέρουμε, και πλέον οξύνεται η κρίση, η διαφωνία μάλλον, μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου, με τον Κωνσταντίνο να επιδιώκει πλέον τη συνέχιση της ουδετερότητας, παρότι τα συμμαχικά στρατεύματα είχαν ήδη αποβιβαστεί στην Βόρειο Ελλάδα, όπου με την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, και το Βενιζέλο να προσπαθεί να εμπλέξει την Ελλάδα στο πλευρό της Αντάν, πιστεύοντας ότι θα ήταν η νικήτρια παράταξη. Η συνέχεια από σερμενέωνος, τι προκύπτει συνταγματικό πρόβλημα, ο Βενιζέλος αποπέμπεται από την κυβέρνηση, οδηγείται σε επαναστατικές πρωτοβουλίες με την δημιουργία της επαναστατικής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης στις απελευθερωμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, του Αιγαίου και με την Κρήτη, με την υποστήριξη, την ανοιχτή υποστήριξη των συμμάχων της Αντάντ και των στρατευμάτων του βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται σε παραίτηση από τις μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία κυρίως, και ο Βενιζέλος επιστρέφει και κυβερνά κοινοβουλευτικά πλέον, αλλά με την ανασύσταση της Βουλής του 1915, την οποία είχε διαλύσει ο Κωνσταντίνος, η οποία τυπικά ήταν παράτυπη βέβαια, εφόσον είχαν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα. Γι' αυτό το λόγο, και ενώ διεξαγόντουσαν πλέον μετά τη λήξη του πολέμου το 18 οι διαπραγματεύσεις στο Παρίσι για τη σύναψη ειρήνης με τις ηττημένες χώρες, μεταξύ των νικητών και των ηττημένων, ο Βενιζέλος βρισκόταν όλη αυτή την περίοδο στο Παρίσι, κυβερνούσαν ανταυτού οι συνεργάτες του στην Ελλάδα. Όχι βέβαια κατά τον πιο άψογο τρόπο, θα λέγαμε, δεδομένου ότι τα πάθη του διχασμού ήταν ακόμα σε μεγάλη όξυνση. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαν εξοριστεί οι συνεργάτες του βασιλιά Κωνσταντίνου, η αντιβενιζελική πολιτική. Ο Βενιζέλος όμως αποφασίζει να κάνει εκλογές τον Νοέμβριο του 1920, μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών στις αρχές Αυγούστου του ίδιου χρόνου, με την οποία βέβαια είχε εξασφαλίσει από τους συμμάχους την παραχώρηση της Ανατολικής Ράκης και μιας περιοχής της Ιωνίας που περίπου συνέπιπτε με το Σαντζάκι της Μύρνης, όπου η πλειοψηφία, η αναλογία του πληθυσμού ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ των Ελλήνων ή τουλάχιστον λιγότερο δυσμενής σε σχέση με άλλες περιοχές πιο εσωτερικά, στη Μικρασία.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται λοιπόν εκλογές και ο κόσμος καταψηφίζει τον Βενιζέλο. Γιατί, θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς, εφόσον όλοι πίστευαν, τουλάχιστον οι εξωτερικοί παράγοντες και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ότι η δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδος θα ήταν ο καταλυτικός παράγοντας των εκλογών. Αντιθέτως όμως, οι εκλογές, με μικρή βέβαια, πολύ μικρή διαφορά, είναι σημαντικό αυτό, καταψήφισαν τον Βενιζέλο και την παράταξή του, γιατί προτίμησαν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης των αντιβενιζελικών πολιτικών που είχαν προτείνει, που κατέβηκαν συρρεσπισμένοι μάλιστα στις εκλογές, ότι θα μπορούσαν εκείνοι να κλείσουν το μικρασιατικό ζήτημα σε εκείνη τη φάση χωρίς
0: Να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακολουθεί μετά μια πλήρης αλλαγή προσώπων σε όλες τις βαθμίδες, και στο πολιτικό και στο διοικητικό τομέα μάλλον και στον στρατιωτικό. Αντικαθίσταται το πετυχημένο, θα λέγαμε, επιτελείο της στρατιάς Μικράς Ασίας, που είχε εμπειρία και από το μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τον αρχιστράτηγο Παρασκευόπουλο, τον επιτελάρχη, τον Πάγκαλο κτλ. Παραμένουν κάποια δευτερεύοντα στελέχη, τα οποία συμπληρώνουν, θα λέγαμε, την νέα δομή του επιτελείου, με τον αρχιστράτηγο πλέον τον Παπούλα, τον Αναστάσιο Παπούλα, ο οποίος όμως κυριολεκτικά απελευθερώνεται από τις φυλακές όπου ήταν φυλακισμένος από τις βενιζελικές κυβερνήσεις και αναλαμβάνει, χωρίς καμία εμπειρία από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, την αρχιστρατηγία του στρατού της στρατιάς Μικράς Ασίας, στελεχωμένος και με βενιζελικούς και με αντιβενιζελικούς αξιωματικούς, σε ένα περιβάλλον όμως πολύ δυσλειτουργικό, θα λέγαμε, και στο χώρο του επιτελείου, με την έννοια ότι υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες και αντιθέσεις μεταξύ των στελεχών του επιτελείου, με τον Παπούρα να κρατάει μια ουδέτερη στάση, διότι δεν είχε και τα προσόντα ως επιτελικός αξιωματικός.
0: Βλέπουμε, κύριε Νικολούδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ναι, ο διχασμός σε πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται και στο στρατιωτικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή και στο στρατιωτικό πεδίο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα μέτωπο αραγές.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν απόρρια του γεγονότος, όπως είπα, ότι η σύνθεση πλέον σε επίπεδο ηγεσίας και όχι μόνο του επιτελείου αλλά και των μονάδων ήταν πολύ μπερδεμένη, δηλαδή είχαν παραμείνει κάποιοι βενιζελικοί αξιωματικοί, όπως ο Πλαστήρας, ας πούμε, ο στρατηγός Τρικούπης, ο οποίος στην περίοδο της καταστροφής ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού. Ακόμα και μέσα στο επιτελείο ο κυριότερος σχεδιαστής των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο συνταγματάρχης Πτολεμαίος Σαριγιάννης, είχε παραμείνει από την εποχή του επιτελείου της βενιζελικής περίοδου. Παράλληλα με αυτούς όμως υπήρχαν και άλλοι αξιωματικοί με άλλες ιδέες, εντελώς αντίθετων φρονημάτων. Αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά, χωρίς να σημαίνει ότι είχε εμπλακεί ο ίδιος σε αυτές τις σύντριγγες, τον πρίγκιπα Ανδρέα, τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος το 1921, την περίοδο των μεγάλων επιθέσεων του ελληνικού στρατού και της προέλασης προς την Άγκυρα, ήταν αρχικά στρατηγός και συνεχεία σωματάρχης του δευτέρου σώματος στρατού. Ο ίδιος βέβαια, όπως περιγράφει στα προπονέματα του, είχε απαυδίσει από όσα έβλεπε σε επίπεδο διαφωνιών και
0: αυτό προκαλεί μια ασυνεννοησία στο επιχειρησιακό πεδίο.
1: Σαφώς, διότι καταρχήν δεν υπήρχε, όπως είπα, ομόνοια μεταξύ των σχεδιαστών. Κατά δεύτερο λόγο, έχουν τον τελικό λόγο ο αρχιστράτηγος Σαπούλας, απλώς περιοριζόταν στο να υπογράφει τα σχέδια που του παρουσίαζαν οι υφιστάμενοι του, κυρίως ο Σαριγιάννης, χωρίς να έχει διαμορφώσει, χωρίς να μπορεί να διαμορφώσει μάλλον προσωπική γνώμη, λόγω άγνοιας των επιτελικών τακτικών. Δεν είχε ο άνθρωπος επιτελικές γνώσεις, δεν είχε σπουδάσει δηλαδή σε κάποια σχολή εθνικής άμυνας, θα λέγαμε, με τα τότε δεδομένα. Και κατ' επέκταση δεν μπορούσε να προβάλλει ο ίδιος προς την κυβέρνηση τα αιτήματα των υφισταμένων του, των πιο ειδικών, ως προς την εξέλιξη του πολέμου, και περιοριζόταν σε μια χλιαρή, θα λέγαμε, συνηγορία, αφήνοντας τα πράγματα να κυλούν, θα έλεγε κανείς, στον αυτόματο πιλότο. Και με βάση περισσότερο τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε βέβαια όταν το 1921, μετά την λήξη των επιχειρήσεων προς την Άγκυρα, αντικαταστάθηκε ο Παπούλας, διότι είχε αρχίσει να εμπλέκεται και σε πολιτικά ζητήματα, δηλαδή στην προσπάθεια των Μικρασιατών να απεμπλακούν από το αδιέξοδο της ελληνικής κυβέρνησης και να βρουν μια λύση σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έγινε αντιληπτό από την κυβέρνηση Γούναρη, η οποία τον αντικατέστησε με τον μοιραίο αρχιστράτηγο τον Χατζιανέστη, ο οποίος επίσης δεν είχε πολεμική εμπειρία από την εποχή των πολεμικών, των Βαλκανικών πολέμων. Είχε μεν επιτελικές γνώσεις, ήταν σοβαρός αξιωματικός, θα λέγαμε, αλλά είχε προβλήματα πλέον προσωπικής επικοινωνίας με τους υφισταμένους του. Δεν είχε καμία επαφή με το μέτωπο, γιατί είχε διατηρήσει την έδρα του στην Σμύρνη, περίπου 400 χιλιόμετρα δηλαδή από τη γραμμή του μετόπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και αυτός να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Βλέπετε, τώρα μπαίνουμε βέβαια και στα στερεωτικά θέματα, ναι, πέρα από
0: τα ταυτόχρονα βλέπουμε και τα δύο, ναι, νομίζω, και τα εσωτερικά και πολιτικά και μέτωπο, τα στρατιωτικά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπόν, τις στρατιωτικές εξελίξεις.
1: Για να συνεχίσω λοιπόν σε αυτό το μοτίβο των στρατιωτικών επιπλοκών, θα λέγαμε, προβλημάτων. Υπήρχε λοιπόν ουσιαστικά μία απομόνωση του στρατηγίου από το μέτωπο, η οποία επιπλέον επιδεινωνόταν και από τεχνικούς παράγοντες. Δηλαδή, με τα μέσα της εποχής εκείνης, θα σκεφτούμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ή με το αρχηγείο γινόταν κατά τρεις τρόπους. Ή με απευθείας αγγελιαφόρους, που ήταν ο πιο δύσκολος τρόπος από πλευράς χρόνου, ή μέσω τηλεγράφου, δηλαδή των τηλεγραφικών γραμμών και σειρμάτων, ή μέσω ασειρμάτου. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι προβλήματα υπήρχαν όταν στην απόσταση των 400 χιλιόμετρων το μέτωπο δεν ήταν σε καμία περίπτωση αραγές ως προς τους Τούρκους, ήταν πολύ εκτεταμένο, με αποτέλεσμα να μπορούν να μπαινοβγαίνουν μικρές μονάδες και στα μετόπισαν του ελληνικού στρατού, και φτάνοντας μάλιστα στις παραμονές της τουρκικής αντεπίθεσης τον Αύγουστο του 22, τι συνέβη? Οι Τούρκοι κατάφεραν να κόψουν τα τηλεγραφικά καλώδια, απομονώνοντας τηλεγραφικά το μέτωπο από το τα μετόπισαν, και το ακόμη πιο τραγικό, που ίσως ήταν ένας μοιραίος, από τους μοιραίους παράγοντες που οδήγησε στην καταστροφή τουλάχιστον του πρώτου και του δεύτερου σώματος, που ήταν αυτά που δέχτηκαν το βάρος της τουρκικής επίθεσης. Τι συνέβη? Κατά τις πρώτες φάσεις της υποχώρησης χάθηκε ο ασύρματος, μάλλον έπαθε βλάβη ο ασύρματος του πρώτου σώματος, και χάθηκε και στην πορεία της διάλυσης των μονάδων, με αποτέλεσμα ο σωματάρχης ο Τρικούπης, ο οποίος μάλιστα διορίστηκε άρον-άρον τις πρώτες μέρες καταστροφής αρχιστράτηγος αντί του Χατζιανέστη, να μην έχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με το στρατηγείο στη Σμύρνη, και μάλιστα είναι πολύ ειρωνικό, θα έλεγε κανείς, ότι πληροφορήθηκε την προαγωγή του αρχιστράτηγου όταν πλέον είχε εχμαλωτιστεί από τον ίδιο τον Κεμάλ, που την είχε πληροφορηθεί βέβαια το μεταξύ με άλλους τρόπους.
0: Βλέπουμε δηλαδή λοιπόν κάποια γεγονότα τα οποία δημιουργούν, προκαλούν έτσι προβληματισμό, προκαλούν και ερωτήματα όλες αυτές οι δυσχέρειες που μας είπατε και στην επικοινωνία μεταξύ του στρατηγίου στη Σμύρνη και του μετόπου ουσιαστικά μιας απόστασης μεγάλης 400 χιλιόμετρων και βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνουμε μάλλον δεν είχαν εξασφαλιστεί έτσι, δεν είχε εξασφαλιστεί αυτή η επικοινωνία ενδεχομένως ίσως και εξ αρχής.
1: Βεβαίως, μα σας είπαμε τα τεχνικά μέσα της εποχής ήταν και πολύ πιο δύσκολη. Φανταστείτε δε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες πέραν αυτών για την ήττα και την καταστροφή. Δεν υπήρχε, ενώ διεξήχθη ο πόλεμος με μεθόδους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή με καταμέτωπον επίθεση με γραμμές χαρακομμάτων κυρίως από την τουρκική πλευρά, δεν είχε γίνει καμία αμυντική προετοιμασία από ελληνικής πλευράς στον ένα χρόνο περίπου που μεσολάβησε από το Σεπτέμβριο του 2021, από όταν έληξαν οι επιχειρήσεις προς την Άγκυρα και υποχώρησε ο στρατός στη γραμμή Εσκή-Σεχήρα Φιώκαρχισάν, μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπισε, δηλαδή με δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας όπως συνέβαινε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε αν διασπαστεί η πρώτη γραμμή άμυνας να μπορούν οι αμυνόμενοι να υποχωρήσουν στη δεύτερη γραμμή χαρακομμάτων και ούτω καθεξής. Uh-huh. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει γεωγραφικά τουλάχιστον στην περιοχή της Χερσονήσου της Ερυθρέας, που έχει μία, ενώνεται με έναν ισμό αρκετά φαρδίμενα, αλλά που έχει δυνατότητα να ελεγχθεί και με χαρακόμματα και ίσως και από το ναυτικό με βολές πυροβολικού των πλοίων. Επίσης δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για άμυνα στον ευρύτερο τομέα της πόλης της Σμύρνης, που ήταν και το κέντρο της ελληνικής παρουσίας εξάλλου. Mm-hmm. Ένα άλλο
0: υπάρχουν
1: επίσης,
0: λοιπόν κενά εκεί, υπάρχουν κενά οργανωτικά προφανώς.
1: Ακριβώς, για τα οποία υπήρχαν βέβαια σχέδια και προβλέψεις να αντιμετωπιστούν, αλλά με την χαλαρότητα που διέκρινε το επιτελείο εκείνης εποχής πίστευαν ότι είχαν πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Mm-hmm. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που η τουρκική επίθεση τους έπιασε, θα λέγαμε, στον ύπνο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάρετε, ναι, με τη βοήθειά σας κύριε Νικολούδη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Ωραία. Αμέσως μετά.

0: αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή του 1922 αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, με τη δική του βοήθεια. Ο κύριος Νικολούδης είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μας λέγατε προηγουμένως για τα κενά, τα οργανωτικά που υπήρχαν και αναφερθήκατε έτσι ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία αμυντική θωράκιση στα μετόπισθεν από την δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Αναφερθήκατε όμως και στην οργάνωση όσον αφορά και την ίδια την προστασία της Σμύρνης, έτσι. Την αμυντική της προστασία εννοώ.
1: Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί επί χάρτου, θα λέγαμε, και κυρίως από τον Χατζιανέστη, ο οποίος παρέλαβε την αρχηγία σε μια ειρηνική περίοδο, σε μια φάση που δεν συνέβαιναν εχθροπραξίες, αλλά προηγήθηκε η εσφαλμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε να εκβιαστεί η λύση του μικρασιατικού προβλήματος με τη μεταφορά της μεραρχίας, μιας μεραρχίας στην Ανατολική Θράκη και την διατύπωση ενός εκβιασμού προς τις μεγάλες δυνάμεις, ότι αν δεν συνέβαλαν στη διπλωματική λύση του προβλήματος θα καταλάμβαναν οι Έλληνες πλέον την Κωνσταντινούπολη. Και αυτή βέβαια η εξέλιξη δεν συνέβη, γιατί διαφώνησαν ευθύς εξ αρχής οι μεγάλες δυνάμεις και απείλησαν με αντίπεινα, τα οποία δεν είχε τρόπο να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Στο μεταξύ όμως αυτά συνέβησαν εις βάρος, θα λέγαμε, και με απώλεια κρίσιμου χρόνου σε σχέση με την θωράκιση αυτής και αυτής της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και περαιτέρω θέματα που συνέβαλαν στην απότομη κατάρρευση και την καταστροφή τελικά. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στι συνέβαινε μεταξύ των κατώτερων στρατιωτικών, κυρίως των απλών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν σε μεγάλο βαθμό, πολλοί από αυτούς, ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, με συνεχείς ανακλήσεις από την εφεδρεία. Είχαν χάσει πλέον μετά τη λήξη των επιχειρήσεων του 1921 προς την Άγκυρα τον ενθουσιασμό τους και δεν είχαν ως όραμα, δεν τους είχε δοθεί, αν θέλετε, το όραμα των επόμενων σχεδίων. Δηλαδή τι θα συνέβαινε πλέον μετά τη φάση αυτή της αποτελμάτωσης του μετόπου. Επί ένα χρόνο λοιπόν παρέμεναν στρατευμένοι σε τομείς και σε περιοχές που ήταν εντελώς απομακρυσμένες από ελληνικά αστικά κέντρα, εν μέσω εχθρικού πληθυσμού, χωρίς καμία δυνατότητα ή πρόβλεψη για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Το ηθικό των περισσότερων είχε καταρακωθεί, είχαμε πάρα πολλές λιποταξίες από τις τάξεις των μαχήμων, τις οποίες η κυβέρνηση, στις οποίες έκανε τα στραβά μάτια η τότε κυβέρνηση, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό μέτωπο, θα λέγαμε. Υπάρχει και περιστατικό αυτοκτονίας ανώτερου αξιωματικού, αντισυνταγματάρχη συγκεκριμένα, το Πάσχα του 1922, λόγω της κόπωσης της μάχης, θα λέγαμε, με την ορολογία της εποχής εκείνης, της έλλειψης οράματος και της κατάπτωσης του ηθικού. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, όταν έγινε η τουρκική αντεπίθεση και έσπασε το μέτωπο μετά από τις τρεις πρώτες μέρες, να επέλθει ολική κατάρρευση με την ολική του οσόζωνε αυτόν σωθήτου.
0: Η τουρκική αντεπίθεση πότε γίνεται, πότε λαμβάνει χώρα?
1: Γίνεται μετά τα μέσα Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου ακριβώς. Δηλαδή στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου χοντρικά, για να μην σας μπλέξω με πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εκδηλώνεται στον τομέα του Αφιών Καραχισάρ, στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ, όπως λεγόταν, ειδική το μέτωπο που έκανε μία καμπή και στρεφόταν προς τα πίσω πάλι, αλλά ενώ υποτίθεται ότι εκεί έδρευαν οι μεραρχίες του πρώτου σώματος στρατού, από την απέναντι πλευρά υπήρχε ολόκληρος ο τουρκικός στρατός, ο οποίος είχε μεταφερθεί κρυφά από όλο την άλλη έκταση του μετώπου σε εκείνο το σημείο, ακριβώς για να δημιουργήσει με τον όγκο και τη δύναμή του την δυνατότητα διάσπασης, και αυτό συνέβη. Να προσθέσω κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν είπαμε τίποτα καθόλου για τους Τούρκους από την άλλη πλευρά, πώς ας πούμε κατάφεραν, ήταν τόσο ιδιοφυείς ο Κεμάλ ή η στρατηγή του που ξεπερνούσαν τους Έλληνες σε ευφυΐα και ικανότητες. Ίσως δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Σίγουρα πάντως υπήρχε μεταξύ των Τούρκων αξιωματικών που είχαν στελεχώσει το κεμαλικό κίνημα, που ήταν και οι πιο ικανοί θα λέγαμε, υπήρχε μια μεγάλη ομάδα αξιωματικών με καλές επιτελικές γνώσεις και σπουδές ήδη πριν από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, κυρίως στη Γερμανία, όπου ήταν, που ήταν ο κυριότερος σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με εμπειρία βέβαια και από όλα τα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι είχαν πολεμήσει και στην Ευρώπη, στα Δαρδανέλια, και στον Κάφκασο εναντίον των Ρώσων, στη Μεσοποταμία εναντίον των Άγγλων και των Αποικιακών Δυνάμεων, και στην, στο μέτωπο της Συρίας Παλαιστίνης επίσης πάλι εναντίον Αγγλικών δυνάμεων.
0: Οπότε είχαν και την εμπειρία, είχαν και την κατάρτιση. Έτσι.
1: Ακριβώς. Είχαν. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει αυτή την...
0: Θα πάμε σε λίγο στο παράδειγμα αυτό, έτσι, το πολύ χαρακτηριστικό. Θα μας το αναφέρετε σε λίγο, κύριε Νικολούδη. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη, απαραίτητη όμως διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αναφερόμαστε στις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής, τα αίτια που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, αναμένοντας τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Νικολούδη, έχουμε περίπου άλλα 24 λεπτά έτσι στη διάθεσή μας ακόμη. Μας λέγατε, συζητώντας ακριβώς για τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής, για τους Τούρκους και για το γεγονός ότι, ότι είχαν έμπειρους αξιωματικούς και ακριβώς με εμπειρία, αλλά και με καλή κατάρτιση. Είχαν επιτελικές γνώσεις, καθώς είχαν σπουδάσει πολλοί από αυτούς στη Γερμανία, αλλά είχαν και εμπειρία έτσι επιχειρησιακή από την συμμετοχή τους στον πρώτο παγκόσμιο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ναι.
3: Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πολεμούσε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνεχώς σχεδόν από τους Βαλκανικούς πολέμους και εξής μέχρι και το 22, με διάφορες μορφές, είτε ως Σουλτανική Τουρκία είτε ως Κεμαλικό κίνημα, ναι, και σε πολλά μέτωπα.
2: Σε αυτό, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι υστερούσαμε. Υστερούσε ο ελληνικός στρατός.
3: Υστερούσαμε, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ξεκίνησα να σας λέω πριν, για να δείτε τι διαφορά, ας πούμε, υπήρχε μεταξύ κάποιων αξιωματικών Ελλήνων και Τούρκων. Ο διαβόητος Νουρεντίν Πασάς, αυτός ο οποίος κατέλαβε τη Σμύρνη ως διοικητής της μιας από τις δύο τουρκικές στρατείες, όπως ονομαζόντουσαν, που είχε προελάσει προς τη Σμύρνη και ο οποίος είναι γνωστός από την, ως δήμιος κατά κάποιο τρόπο του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, είχε πολεμική εμπειρία και μάλιστα σε επιτελείο από την εποχή του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, όταν ως χαμηλόβαθμος αξιωματικός ήταν στο επιτελείο του Ετέμ Πασά, του τότε Τούρκου αρχιστρατήγου, και συνεχεία είχε πολεμήσει και σε άλλα μέτωπα. Αυτό το λέω για να δείτε την διαφορά. Από ελληνικής πλευράς οι επιτελικοί αξιωματικοί ήταν πολύ λίγοι, αυτοί που είχαν επιτελικές γνώσεις και με σπουδές σε σχολές του εξωτερικού. Ένας από αυτούς ήταν από τους αξιωματικούς του, ενώ μετά το 1920 που διεξήγαγαν και το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, ένας από αυτούς ήταν ο συνταγματάρχης Αριάννης, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε τις εκστρατείες προς το εσωτερικό. Ένας άλλος ήταν ο στρατηγός Τρικούπης, ο οποίος όμως λόγω των μετατάξεων και μεταθέσεων που είχαν προκύψει μετά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος για να επανέλθουν και απότακτοι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, του είχε δοθεί η ηγεσία του πρώτου σώματος, όχι βέβαια από επιτελική θέση, αλλά πλέον ως μάχημο αξιωματικού. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος, όπως λένε κάποιοι οι δήμονες, αν είχε υπηρετήσει στο επιτελείο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχαν και άλλοι ικανοί αξιωματικοί. Ικανοί όμως με βάση την εμπειρία τους στα πεδία των μαχών και όχι τον επιτελικό σχεδιασμό. Κάτι το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά, ιδίως σε κρίσιμες στιγμές ενός πολέμου. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί φάνηκε δηλαδή η αδυναμία του, μία άλλη αδυναμία της ελληνικής πλευράς. Μία τρίτη αδυναμία, η τέταρτη, γιατί έχω χάσει και το λογαριασμό, ήταν η έλλειψη επαρκών πολεμοφοδίων. Τι είχε συμβεί? Αυτό μας οδηγεί κάπως και στην πολιτική διάσταση του προβλήματος με το εξωτερικό.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά εμπλέκονται, ναι, συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.
3: Αλλά επειδή όλα καταλήγουν τελικά και έχουν αντίκτυπο στο μέτωπο και στην πολεμική εξέλιξη, γι' αυτό μας διευκολύνει η ανάλυση των πολεμικών προβλημάτων και εξελίξεων στο να επεκταθούμε και στις άλλες πτυχές. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελλάδα, παρότι είχε πάει ως εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή της Σμύρνης και ουσιαστικά ως έμεσος εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί εκείνη είχε τα μεγαλύτερα συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, βρέθηκε σταδιακά να πολεμάει χωρίς καμία υποστήριξη από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Γιατί? Διότι ναι μεν όλοι είχαν προσυπογράψει τη συνθήκη των Σευρών, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα της Ελλάδος στην περιοχή της Μύρνης. Σταδιακά όμως και κυρίως, σχεδόν θα έλεγε κανείς, ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 1920, από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο που επήλθε και η καθεστωτική αλλαγή, είχαν αλλάξει άρδιν οι διαθέσεις των κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία. Γιατί αυτό? Διότι πλέον είχε πέλθει και εκεί μεγάλη κόπωση και έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των χωρών αυτών εναντίον κάθε πολεμικής εμπλοκής των κυβερνήσεών τους.
2: Αυτό λόγω του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Ακριβώς.
2: Και των απολύτων.

0: αποχώρηση του Βενιζέλα από την εξουσία. Τι συνέβη? Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, οποίοι είχαν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στη Μικρά Ασία, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί φραγκολεβαντίνοι και μόνο στη Σμύρνη ήταν γαλλικής ή ιταλικής καταγωγής, έβλεπαν την Ελλάδα ως οικονομικό αντίπαλο στο χώρο αυτό. Δηλαδή ο έλεγχος του πιο εύπορου τμήματος της Μικράς Ασίας, δηλαδή της Ιωνίας και των παραλίων προς το Αιγαίο, είχε επέλθει ουσιαστικά, είχε περιέλθει στους Έλληνες. Όλες οι επιχειρήσεις των Γάλλων ή των Ιταλών, κατά πρώτον λόγο, που δρούσαν από εκείνη την περιοχή, κυρίως με βάση τη Σμύρνη, θίγονται άμεσα πλέον, γιατί έχαναν την πρόσβαση στο εσωτερικό της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν υποχρεωμένοι να δρουν πλέον με βάση τους ελληνικούς κανόνες και νόμους στην περιορισμένη αυτή περιοχή και μάλιστα με συνεχείς εχθροπραξίες. Λοιπόν,
1: αυτές οι επιχειρήσεις επηρέασαν και με ποιον τρόπο, αν θέλετε, και τις κυβερνήσεις τους, τις κυβερνήσεις των χωρών τους,
0: επηρέασαν σε μεγάλο
1: να αλλάξουν
0: βαθμό,
1: στάση
0: διότι,
1: απέναντι στη Μικρασιατική εκστρατεία.
0: Οι Γάλλοι είχαν επίσης προσπαθήσει για ένα διάστημα από το μέτωπο της Συρίας και της Κιλικίας, όπου είχαν εξασφαλίσει ένα μέρος της κατοχής της περιοχής αυτής με βάση τη συνθήκη των Σοβρών, προσπάθησαν να επιβάλλουν στην αρχή δια των όπλων και εκείνη την παρουσία τους, αλλά δεν μπόρεσαν, διότι δεν έστειλαν επαρκείς δυνάμεις και δεν υπήρχε διάθεση, όπως είπα, να σταλούν. Λοιπόν, και ως αντίβαρο σε αυτή την κακή τροπή των πραγμάτων, συμφώνησαν με τους Κεμαλικούς να αποχωρήσουν από το μέτωπο της Κιλικίας οι Γάλλοι και να λάβουν ως αντίκρισμα, θα λέγαμε, κάποιες παραχωρήσεις οικονομικές με το νέο κεμαλικό καθεστώς. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν είχαν πολεμήσει βέβαια ανοιχτά με τους Κεμαλικούς. Για λόγους αντιζηλίας όμως με τους Έλληνες, επέτρεπαν στους Κεμαλικούς να εφοδιάζονται μέσα από τις
1: οπότε πλέον τουλάχιστον
0: αιτήσεις.
1: Γαλλία και Ιταλία, όπως μας λέτε, προφανώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις, αλλά κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία, που είχαν ενδεχομένως και περισσότερα συμφέροντα στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στις πιο εύπορες περιοχές που ήταν η Ιωνία, το τονίσατε αυτό, και τα παράλια προς τη Μεσόγειο. Προφανώς άλλαξαν στάση, άρχισαν να υποστηρίζουν τους Νεότουρκους.
0: Ναι, το κεμαλικό καθεστώς.
1: Και όχι τους Έλληνες.
0: Όχι μόνο με διπλωματικούς τρόπους, αλλά και με πολεμοφόδια. Αναφέρω το εξής χαρακτηριστικό, ότι στο τέλος του πολέμου του 1922 οι Κεμαλικοί, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από το μηδέν, χωρίς καμία δυνατότητα στρατολόγησης ή αξιοποίηση οπλισμού, γιατί είχαν παραδοθεί όλα αυτά στους συμμάχους το 1918, βρέθηκαν να έχουν πάνω από 100 αεροπλάνα. Πώς συνέβη αυτό? Διότι η Γαλλία τους τα είχε στείλει. Ομοίως είχαν πάρει πολεμοφόδια και από την Ιταλία και από τους Μπολσεβίκους, που είχαν κερδίσει πλέον τον πόλεμο στη Ρωσία τον Νοέμβριο του 1920, περίπου την εποχή που έχασε και ο Βενιζέλος την εξουσία, και εφοδίαζαν αφιδώς με χρυσάφι και πολεμοφόδια τους Κεμαλικούς, με τους οποίους είχαν κοινούς εχθρούς, τις χώρες της Δύσης δηλαδή. Λοιπόν, όλα αυτά απέβησαν καθοριστικοί παράγοντες στην νίκη των Κεμαλικών. Επίσης, ένα άλλο περιστατικό που συνδέεται με αυτή τη ροή πολεμοφοδίων προς τους Κεμαλικούς, ήταν ότι οι μεγάλες δυνάμεις πλην της Αγγλίας, το λέω γιατί η Αγγλία πάντα τήρησε πιο φιλική στάση, αλλά ήταν εξαναγκασμένη να ακολουθεί και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις για να μην έλθει σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους. Λοιπόν, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν απαγορεύσει στον ελληνικό στόλο να κάνει νεοψίες εμπορικά πλοία τους που κατευθυνόντουσαν προς τουρκικά λιμάνια, είτε στη Μαύρη Θάλασσα είτε στην Νότια Τουρκία, και τα οποία βέβαια ήταν γνωστό ότι μετέφεραν πολεμοφόδια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι εφοδιάζουν συνεχώς. Απ' την άλλη πλευρά, με το πρόσχημα ότι απαγορευόταν η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων υπέρ των εμπολέμων, δεν δινόταν καμία βοήθεια στην Ελλάδα, ούτε στρατιωτική ούτε καν οικονομική. Είχαν ζητήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις

0: τότε τη σύναψη δανείων από το εξωτερικό, τα οποία δεν τους δόθηκαν.
1: Αυτό τι συνέπειες είχε, τι αποτέλεσμα είχε αυτή η εξέλιξη που μας λέτε τώρα?
0: Το αποτέλεσμα ήταν ότι πέρα από την κόπωση του πολέμου δεν υπήρχε και δυνατότητα ανεφοδιασμού με οπλισμό, με ούτε καν με τρόφιμα καλά καλά, γιατί η ελληνική οικονομία έπασχε ήδη από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επεδοτείται ουσιαστικά από τις ξένες κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες πολεμούσαν, οι στρατιώτες, πέρα από το Σαγκάριο, κυρίως στο τελευταίο στάδιο της προέλασης προς την Άγκυρα, πολεμούσαν επί μέρες χωρίς καν να έχουν νερό ή φαγητό, διότι πέρα από τα προβλήματα αυτού καθεαυτού του εφοδιασμού δεν υπήρχαν και δυνατότητες παραγωγής, ας πούμε, εφοδίων, ακόμα και μη πολεμικών. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν παράγοντες που υπέσκαψαν και το ηθικό, όπως είπα, και παράλληλα συνετέλεσαν στην στρατιωτική ήττα. Η ελληνική αεροπορία την εποχή εκείνη είχε πολύ λίγα αεροπλάνα, μερικές δεκάδες έναν των εκατοντάδων, των 100 και πάνω, όπως είπα. Μία άλλη περίπτωση χαρακτηριστική που αναφέρεται, μικρή λεπτομέρεια, αλλά δείχνει ακριβώς την έκταση της βοήθειας προς τους Τούρκους. Όταν μπήκανε οι Τούρκοι στρατιώτες, οι κανονικοί στρατιώτες, όχι άτακτοι, στη Σμύρνη, διαπιστώθηκε ότι πολλοί από αυτούς φορούσαν χιτόνια αμερικανικά στρατιωτικά που είχαν τα κουμπιά τους, είχαν τα εμβλήματα του αμερικανικού στρατού. Πώς εξηγείται αυτό? Η Αμερική, ως γνωστόν, ήταν ουδέτερη και δεν είχε εμπλοκή στις εξελίξεις της Μικράς Ασίας, ως προς το στρατιωτικό τομέα τουλάχιστον. Πώς μπορεί να εξηγηθεί? Η πιθανότερη εξήγηση είναι ότι από τα αμερικανικά εφόδια που είχαν σταλεί στην Γαλλία στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για χρήση από τις αμερικανικές δυνάμεις στο εκεί μέτωπο, παραδόθηκαν μετά τον πόλεμο στους Γάλλους για χρήση από εκείνους, όπως νόμιζαν, και οι Γάλλοι τα έστειλαν στους Κεμαλικούς. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν έκαναν τον κόπο να αλλάξουν τα κουμπιά για να μην εκτίθενται οι τροφοδότες τους. Βλέπει λοιπόν κανείς από τέτοιες μικρές ιστορίες πως η πλάστικα έχει γύρει υπέρ των Τούρκων, ακόμα και σε θέματα που δεν είχαν σχέση με τη διπλωματία mm-hmm. ή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, όσα μας λέτε.
0: Να θυμίσω
1: επίσης,
0: ναι, ως εις επίρρωση των προηγουμένων, ότι όταν ο Βενιζέλος υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών, το έκανε και το είχε δηλώσει με την προοπτική ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν δυνατόν να κρατήσει τα εδάφη που της είχαν δοθεί με τις δικές της και μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά περίμενε και υποστήριξη τουλάχιστον από την Αγγλία. Mm-hmm. Η οποία Αγγλία, γνωστόν, είχε αναλάβει την φύλαξη των στενών των Δαρδανελίων την εποχή που ακόμα ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία υποδιάλυση με την περίοδο 20-22. Τι συνέβη όμως? Σας δίνω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 1920, όταν για πρώτη φορά επιτράπηκε στον ελληνικό στρατό να προελάσει πέρα από τα όρια του Σαντζακίου της Μύρνης προς τη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κομίδια, την Προύσα κτλ. Γιατί έγινε αυτό? Διότι την εποχή εκείνη οι αγγλικές δυνάμεις, με την υποστήριξη, την υποτυπώδη υποστήριξη κάποιων σουλτανικών στρατευμάτων, είχαν επιδοθεί σε μια προσπάθεια αναχέτησης των κεμαλικών που προέλαβαν σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν όμως να τα βγάλουν πέρα, γιατί και οι ίδιοι Άγγλοι δεν είχαν πολύ στρατό εκεί. Και όταν ο Άγγλος ο στρατηγός ζήτησε ενισχύσεις από το επιτελείο του, του είπαν οι ανώτεροι του: ζήτε βοήθεια από τους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να βοηθάνε οι Άγγλοι τους Έλληνες στην εξέλιξη του πολέμου, βρέθηκαν οι Έλληνες να βοηθάνε τους Άγγλους με τις δικές τους δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν τραγική μεταστροφή, θα λέγαμε, των εξελίξεων από το καλοκαίρι του 20 με την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών μέχρι το καλοκαίρι του 22 που υπέρχεται η καταστροφή ως κεραυνός σε νεθρία.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, έτσι ολοκληρώνοντας, ναι, σιγά σιγά τη συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Νικολούδη. Μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 7 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στις αιτίες, στα αίτια που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Θα μπορούσαμε ώρες πολλές έτσι να συζητάμε για αυτό το θέμα, κύριε Νικολούδη. Είναι συγκεκριμένος βέβαια χρόνος που έχουμε στη διάθεση μας, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω να αναφερθούμε ίσως λίγο και στο διπλωματικό κομμάτι, αν θέλετε, στις διπλωματικές εξελίξεις που ενδεχομένως οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή. Μας είπατε προηγουμένως αυτή την εθελοτυφλία των μεγάλων δυνάμεων. Ίσως έβγαλαν
1: την αλλαγή
0: στάσης τους ουσιαστικά που έχουμε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και ιδίως σε αυτό το διάστημα το κομβικό. Από το 20 μέχρι το 22, μέσα αυτά τα δύο χρόνια, τι μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, όπως είπα και πριν, Πιτροχάδη, ήταν μια έντονη και απότομη αλλαγή στάσης, κυρίως μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών, σε σχέση με τα όσα προέβλεψε η συνθήκη. Δηλαδή, στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, η συνθήκη προέβλεπε τι? Τον περιορισμό της Τουρκίας σαν κράτος στο εσωτερικό της Ανατολίας, με αντίβαρα, αν θέλετε, στην πιθανή προσπάθεια εξάπλωσής της, αφενός μεν από τα δυτικά τους Έλληνες, την ελληνική ζώνη κατοχής, και από τα ανατολικά τη δημιουργία του μιας μεγάλης Αρμενίας, που θα περιλάμβανε τα ιστορικά αρμενικά εδάφη και με τη συνένεση και του Βενιζέλου και τον Πόντο, τα παράλια του Πόντου, προκειμένου οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου να έχουν κάποια προστασία από ένα αντίστοιχο κράτος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές οι προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν, τουλάχιστον ως προς το σκέλος των Αρμενίων. Ο Κεμάλ και οι στρατιωτικοί υποστηρικτές του κινήθηκαν πολύ γρήγορα να διαλύσουν τα σπέρματα του αρμενικού κράτους που είχαν προβλεφθεί και υπήρχαν, αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, διότι και οι Αρμένοι είχαν αποδεκατιστεί ως γνωστόν με τη γενοκτονία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες προσπάθειες είχαν γίνει και από αρμενικής πλευράς κατέρευσαν από τις επιθέσεις των κεμαλικών δυνάμεων, οι οποίες ναι μεν ήταν αποδυναμωμένες ακόμα σε σχέση με τους Έλληνες, αλλά πολύ ισχυρότερες από τους Αρμενίους, και επιπλέον δέχθηκαν βοήθεια και από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία και προσπάθησαν να κερδίσουν τα χαμένα ρωσικά εδάφη στον Κάφκασο, με αποτέλεσμα η εξωτέρωση της Αρμενίας που επήλθε ήδη μέχρι το τέλος του 1920 να αφήνει ελεύθερους τους κεμαλικούς να κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Η Γαλλία, όπως είπα, που ήταν η δεύτερη μεγάλη δύναμη μετά την Αγγλία, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και εκείνη στις κεμαλικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους με παρασκηνιακές συμφωνίες με τους κεμαλικούς, αφενός με την παραχώρηση στρατιωτικού υλικού και αφετέρου με την αναγνώριση από τους κεμαλικούς μελλοντικών οικονομικών διευκολύνσεων στις δύο αυτές χώρες.
0: Υπήρχε από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων ίσως κάποιος φόβος όσον αφορά τους νεότουρκους, το κίνημα των νεοτούρκων? Έβλεπαν,
1: κοιτάξτε,
0: δηλαδή
1: το κίνημα των νεοτούρκων αυτό καθ' αυτό είχε αποδυναμωθεί και ξεδοντιαστεί, θα λέγαμε, μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα αιτήματα των νικητών ήταν να δικαστούν οι υπέτη των σφαγών και των ομοτήτων που είχαν πραγματοποιηθεί από τους νεοτούρκους. Αυτό συνέβη σε επίπεδο κυρίως χαμηλόβαθμων στελεχών που δικάστηκαν και εκτελέστηκαν από τη σουλτανική κυβέρνηση πλέον με εντολή των μεγάλων δυνάμεων, και όπως ξέρουμε οι ηγέτες, η τριανδρία των Νεοτούρκων είχε κακό τέλος, διότι οι δύο μεν εκτελέστηκαν από Αρμενίους στη Διασπορά, ο τρίτος, δε ο Εμβέρ, σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Μπολσεβίκων στην Κεντρική Ασία. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο σκληρός πυρήνας του νεοτουρκικού κινήματος είχε εξαλειφθεί. Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι οι διάφορες φατρίες του νεοτουρκικού κινήματος, που δεν ήταν απαραίτητα από την αρχή του καθεστώτος των νεοτούρκων τόσο φανατικοί, στελέχωσαν αργότερα τον Κεμάλ, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος βγήκε ανοιχτά από την τουρκική πλευρά και είπε ότι οι όροι της συνθήκης των Σεβρών είναι ανάθεμα για τους Τούρκους. Mm-hmm. Είναι σημαίνει την καταστροφή του τουρκικού κράτους. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πει ο Σουλτάνος, διότι εφόσον η παρουσία του στο θρόνο εξαρτώταν από την καλή διάθεση των συμμάχων που είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ήταν υποχρεωμένος να συμβαδίσει τουλάχιστον φαινομενικά με τις δικές τους διαθέσεις. Βέβαια, συνέβη σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ο Σουλτάνος υποστήριξε τον Κεμάλ παρασκηνιακά, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου, μέχρι ότου φάνηκε ότι ο Κεμάλ πλέον είχε αυτονομηθεί και από τον Σουλτάνο, αλλά πλέον ήταν αργά, διότι ο Σουλτάνος δεν είχε αποδειχθεί πλέον φερέφωνο των συμμάχων και είχε χάσει και την έξωθεν καλή μαρτυρία, θα λέγαμε, μεταξύ των Τούρκων. Συνεπώς, δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Κεμάλ, παρότι θεωρητικά οι αντικεμαλικοί ή φιλοσουλτανικοί, αν θέλετε, Τούρκοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υπό άλλες συνθήκες ως δυνητικοί σύμμαχοι των Ελλήνων. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι ο παππούς ή προπάππους του Μπόρις Τζόνσον, του πρώην Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ήταν ένας από τους αντικεμαλικούς και φιλελεύθερους Οθωμανούς πολιτικούς, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε, μάλλον λιτσαρίστηκε, από τους κεμαλικούς. Λοιπόν, γι' αυτό και η οικογένειά του κατέφυγε στην Αγγλία, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ότι τέτοια άτομα θα μπορούσαν να υποποθέσεις να συμπλέξουν με τις ελληνικές διεκδικήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ρεαλιστικό από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι τα εθνικά πάθη ήταν τόσο έντονα. Βλέπει κανείς από το μέγεθος των ομοτήτων που συνέβησαν στη διάρκεια της εκστρατείας της Μικράς Ασίας, στη διετία 20-22, και ας μην τα καταλογίζουμε όλα στους Τούρκους, συνέβησαν και από ελληνικής πλευράς κάποια έκτροπα, άσχετο αν δεν είναι πολύ γνωστά. Λοιπόν, υπήρξε τόσο μεγάλο πάθος εκατέρωθεν εθνικιστικό, που δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεθεί μια ειρηνική λύση βιώσιμη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
0: Κύριε Νικολούδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχαμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας έτσι να αναφερθούμε σε πάρα πολλές πτυχές των αιτίων της μικρασιατικής καταστροφής, πτυχές που οδήγησαν δηλαδή στη μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Επίσης ευχαριστώ πολύ.
0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις αιτίες της μικρασιατικής καταστροφής στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη μικρασιατική καταστροφή, με την αφορμή βεβαίως της συμπλήρωσης 100 ετών από τότε. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.